Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, σε περίμενα, πάντοτε σε περίμενα. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά. Έτσι έζησα.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάλλονται.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Πάει και η Bonnie Tyler, Μπάμπη. Πάνε τα νιάτα μας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας περνούσε κάποια χρονάκια.
0: Το 51 γεννημένη.
1: Δεν ήταν και καμία Μπάμπη πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά όπως και να έχει.
0: 8 Ιουνίου, Μπάμπη, του 51. Δίδυμος ήταν η Bonnie Tyler και έφυγε ακριβώς στην ηλικία των 75.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, και θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα πολύ φιλοσοφημένη. Εάν ερχόταν ο κύριος, σε κοιτούσε με στα μάτια και σου λέγε, έλα να κάνουμε μια συμφωνία, Νίκο.
0: Σαν τον Δημήτρη Χόρν.
1: Μπράβο, σαν τον Δημήτρη Χόρν. Ναι. Και σου λέγε ότι σου δίνω προσφορά να φτάσει μέχρι τα 75. Την παίρνεις ή την αφήνεις.
0: Αλλιώς θα είναι ακαθόριστο.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή σου δίνω συμβόλαιο.
1: Μπράβο, ότι κλειστό συμβόλαιο ότι θα φτάσει μέχρι τα 75. Θα το έπαιρνες το συμβόλαιο ή θα τα άφηνες. Και όταν λέμε να φτάσει μέχρι τα 75, να φτάσει με μια υγεία, έτσι, στο μυαλό κυρίως.
0: Μπορώ να κάνω κάποια διαπραγμάτευση.
1: Για πες, δε φίλε, σε ακούω. Ναι. Σε ακούω.
0: Μπορώ να βάλω στο τραπέζι, ας πούμε, έστω το 79.
1: Όχι, φίλε μου, γιατί είσαι μεγάλος πλέον. 75 το παίρνεις τώρα ή το αφήνεις.
0: Όχι. Εντάξει, και στον τραπεζίτη έχει τέτοιο, έχει διαπραγμάτευση.
1: Να πας στον τραπεζίτη. Εγώ σου δίνω.
0: Εντάξει,
1: μέχρι το 75.
0: Δεν σου λέω, δεν σου βάζω το 8 μπροστά, σου λέω 79.
1: Ναι. Εγώ όμως σου λέω κάτι και εσύ πάλι επεκφεύγεις. Θα το παίρνεις, θα τα άφηνες. Μάλλον θα τα άφηνες το 75.
0: Μάλλον θα τα άφηνες.
1: Θα έλεγες δεν το θέλω. Οκ, Νίκο, το κρατάω. Άκουσες, κύριε. Δεν το πήρε το 75. Έχω σιγουράντζα. Δεν θες τη σιγουράντζα. Θες δύο χρονάκια παραπάνω ή τρία. Αλλά δεν ξέρεις αν θα τα φτάσουμε, Νίκο. Και αν θα τα φτάσουμε μεσόαστας φρένας. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να. Τώρα μεγαλώνουμε οι περισσότεροι και τα λοιπά, ζουν περισσότερα χρόνια. Το θέμα είναι η ποιότητα των χρόνων που θα ζήσεις. Πρώτον, σε σχέση με την σωματική σου υγεία, αν είσαι υγιής και δεν σε έχουν τσακίσει οι ασθένειες, και αν το μυαλό λειτουργεί. Γιατί, εάν τώρα είναι καλοκαίρι, Ιούλιος μήνας, σου λένε με την προειδοποίηση ότι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, και εσύ μου είσαι τώρα ο 70χρονος, ο οποίος επιδίδες κάτι σφίγγες έξω από το σπίτι ή στην επιχείρηση, άναψες φωτιά για να τις διώξεις και έχεις κάψει το μισό καλοχώρι, τότε, ρε φίλε, πάρ' το 75 και φύγε.
0: Λοιπόν, Μπάμπη,
1: τι?
0: Κοίταξε, πάμε σε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, η οποία πραγματικά με προβληματίζει, αναφέρεσαι σε διάφορους ηλικιωμένους, κοίταξε, και μάλιστα όχι και πολύ ηλικιωμένους, 90χρονους κλπ. Οι οποίοι έχουν ξεπεταχτεί ανά την επικράτεια και κάνουν. Δεν θα το πω τη λέξη από μη, δεν θα πω κι άλλη λέξη, θα το πω πολύ χαλαρά, κάνουν χαζομάρες. Χθες, εκτός από το καλοχώρι πρώτα απ' όλα, είχαμε και την ιστορία του 76χρονου, τι ήτανε, 75χρονος, με τα σπινιαρίσματα στο Ρεόκαστρο.
1: Ναι,
0: είναι ολόκληρη σειρά, serial killers. Λοιπόν,
1: βγήκανε παγανιά, και θέλουν να εκδικηθούν.
0: Και χθες είχαμε τον, καταρχάς το μάθαμε ως 76χρονο, μετά μάθαμε 73χρονος, τέλος πάντων κάτι 70 κάτι, που ήταν αυτός ο οποίος, επειδή είχε κατάθλιψη, του την είχε βαρέσει,
1: που έβαλε,
0: φωτιά στο θάλαμο,
1: στο σεισμανόγλιο.
0: Και ζητάει, η γυναίκα του ζήτησε ψυχιατρική εξέταση και κόντεψε να κάψει όλο το νοσοκομείο. Κάει και μια ολόκληρη παιδιατρική παθολογική κλινική.
1: Θυμάσαι, Νίκο, που σου είπα, που έλεγα εχθές ότι μου θυμίζει την περίπτωση του Παπα-Νικολάου. Και στο Παπα-Νικολάου έτσι είχε γίνει.
0: Όχι,
1: Νίκο.
0: Στο Παπα-Νικολάου
1: είχε γίνει από τσιγάρο.
0: Ναι, στο Παπα-Νικολάου όμως είχε γίνει από εγκληματική αμέλεια. Εδώ πέρα είπε ο άλλος, ομολόγησε μετά την πρώτη ομολογία που είπε ότι έβγαλε ένα καπνίσιο. Ναι, στην αρχή ναι. Μετά βγήκε και είπε ότι ναι, κάπνισα γιατί χαρμάνιασα και έπιασε φωτιά. Μετά βγήκε και ομολόγησε ακόμα χειρότερα ότι κάτι έγινε, του την ψώνισε επειδή, ξέρω εγώ, δεν τον επισκεπτόταν κανένας, δεν αυτό.
1: Ένιωσε
0: εδώ
1: παραμελημένος
0: και έβαλε φωτιά, λέει. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, και έχουν γίνει πυρομανείς όλοι?
1: Να σου λέω, ο δικός μας εδώ χθεσινός
0: πες λίγο την
1: χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες. Άμα μπει στο YouTube
0: κοντά στο χώρο του εργοστασίου, γιατί έμαθα ότι έπιασε εκεί το αποθηκευτικό.
1: Θα σου πω, άμα μπει στο YouTube και δεις πώς να διώξεις σφίγγες, θα σου πούν πάρε και τα λοιπά ένα φλόγιστρο και προσπάθησε και τα λοιπά να τις κάνεις. Θέλω να πω ότι προφανώς έχει δει πάρα πολλά βίντεο. Ξέσπασε η φωτιά σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη στο Δήμο Δέλτα. Όταν ο 70χρονος προσπάθησε με γυμνή φλόγα σε χαρτί να απομακρύνει σφίγγες, του ξέφυγε η φωτιά, επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες και προκάλεσε όλες αυτές τις υλικές ζημιές.
0: Παναγία.
1: Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια και πέρα από τα τραβήγματα που έχει τώρα, του επευλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 5.886 ευρώ, 56 λεπτών.
0: Παρατηρήσεις.
1: Για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Παρατηρήσεις. Πρώτον, το φλόγιστρο είναι ό,τι πιο βέβαιο για να πιάσει φωτιά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει βεβαιότερη. Δηλαδή είναι σαν εκείνα τα. Πώς τα λένε. Πώς τα λέγανε,
1: τα
0: φλογοβόλα,
1: μπράβο,
0: που είχαν εγκαινιαστεί προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μαζικής καταστροφής, εκεί τα είχαν βγάλει οι Γερμανοί. Και μετά πήρανε και αυτά τη σειρά τους στα πολεμικά. Να, πώς και δεν χάρισε κανένα φλογοβόλο ο Ερντογάν που έχει μάθει να βάζει φωτιές γενικά στον πλανήτη. Λοιπόν, και στον Τραμπ ειδικά θα του τέριαζε πάρα πολύ. Έτσι θα καμάρωνε με ένα φλογοβόλο ο Τραμπ. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό.
1: Γιατί μήπως ο Τραμπ τι ηλικία έχει, ρε φίλε, και έχει βάλει φωτιά στον κόσμο? Γιατί τον εξαιρείς από τους ηλικιωμένους για τους οποίους συζητάμε?
0: Μάλιστα, ο Τραμπ. Λοιπόν, το φλόγιστο. Δεύτερον, τώρα τι να τα κάνεις τα διοικητικά προστήματα και όλα αυτά? Δηλαδή, με συγχωρείς, έχουμε τρίτη οικολογική καταστροφή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και χθες με το καλοχώρι, προφανώς δεν ξέρω ακριβώς που πάει ο αέρας, αλλά απέναντί μας είναι.
1: Πάλι σε σένα έφερε, Νίκο, σε εμάς πάντως δεν έφτασε.
0: Εσύ, αγόρι μου, γι' αυτό πληρώνεις χρυσάφι το ενίκιο σου. Τι έγινε, τι μας δείχνει εδώ ο Αντρέας? Κάτι μας δείχνει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε τώρα. Πρέπει δηλαδή να μας περισπάς και να μας αποσπάς, κύριε Αντρέα? Δεν είναι αυτά τώρα τίμια πράγματα. Δεν είναι τίμια πράγματα να μας αποσπάς την προσοχή.
1: Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε. Ξεπερνάμε τους ηλικιωμένους που έχουν βγει παγανιά και πάμε στην Bonnie Tyler.
0: Δεν θα κάνουμε βέβαια ηλικιακό ρατσισμό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: θα το
0: παιδιά, συμμαζευτείτε λίγο. Θα σου πω κάτι. Τι καταστροφή έγινε? Έπιασε το εργοστάσιο δίπλα εκεί πέρα, η βιοτεχνία, και μετά έπιασε και μία δίπλα. Τώρα δεν ξέρω άμα θα κατευθυνθούν αυτές οι μονάδες με αστικά μέτρα και αστικά δικαστήρια κατά αυτού. Να του τα πάρουν όλα. Αν έχει δηλαδή. Γιατί άμα τους. Τώρα εντάξει, προφανώς θα είναι ασφαλισμένες και λοιπά αυτές οι εταιρείες, αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα πληρώσουν την αποζημίωση θα στραφούν κατά αυτού. Γιατί δεν ήταν τυχαίο, δεν ήταν από κεραυνό.
1: Εν τω μεταξύ και σήμερα να έχουμε το νου μας, φίλες και φίλοι, πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά είναι.
0: Όχι, είναι απολύτως σχετικό αυτό που λες.
1: Σήμερα, αν θα δείτε το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά
0: από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
1: σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα.
0: Όχι και νησιωτική, όλη
1: σε
0: Ελλάδα.
1: Όλη την υπηρωτική Ελλάδα, η μοναδική νομή που είναι στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου είναι η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Θεσσαλονίκη και το Κιλκής.
0: Και μάλιστα πάλι το δυτικότερο τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης.
1: Και δύο νησιά, Ρόδος και Σάμος.
0: Ναι, η Ρόδος εκεί με τα τριγύρω της νησάκια και η Σάμος. Δηλαδή, πραγματικά είναι όλη η Ελλάδα μπλε. Όλη η Ελλάδα μπλε. Αλλά.
1: Σαν τα εκλογικά αποτελέσματα
0: κοίταξε,
1: του 19,
0: δείχνει,
1: του 2019.
0: Δείχνει τους εντονότατους πυρήνες του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, τόσο στον νομό Θεσσαλονίκης, στον νομό Κιλκής, αλλά και στους νομούς Σάμου και Ρόδου.
1: Κοίταξε, εάν ήταν προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι θα ήταν πιστότερη η
0: δυτική. Έχουμε ακόμα μεγαλύτερους πυρήνες.
1: Μάλιστα.
0: Οργανωμένους. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Bonnie Tyler.
1: Ναι, με το μήνυμα του φίλου μας, του ακροατή, του Διαμαντή.
0: Και των δύο, διάβασα.
1: Αφού μας στέλνει.
0: Αφού έχουμε και τον Πέτρο. Προηγείται.
1: Ρε φίλε,
0: προηγείτο.
1: Σταμάτα να δίνεις κατευθύνσεις.
0: Προηγείτο.
1: Μην παριστάνεις εδώ το σπανούλι.
0: Προηγείτο.
1: Το σπανούλι στην ομάδα σου, όχι σε
0: εμάς. Κοίταξε, θα σε κοουτσάρω.
1: Λοιπόν, όχι φίλε, με αυτά κομμένα.
0: Θα σε κοουτσάρω.
1: Καλημέρα ο φίλος ο Διαμαντής. Και μία φορά να σας ακούσω από την αρχή, αγαπητοί μου φίλοι, λέει. Γι' αυτό ο άνθρωπος στήθηκε 6 και 3 λεπτά, έστειλε το πρώτο μήνυμα. Η πόλη, λέει, ξύπνησε, καλό πουσουκού και ωραίο ξεκίνημα με την Bonnie Tyler.
0: Βέβαια, γιατί τα ωραία τα ξεκινήματα, ποιος τα οργανώνει εδώ πέρα και βγάζεις και φωνή, υψώνεις και ανάστημα.
1: Φιλέ, δεν χρειάζεται να υψώσω ανάστημα, μου φτάνει αυτό που έχω.
0: Ναι. Επειδή δηλαδή είμαι 1,95, προσπαθείς να με φτάσεις.
1: Επειδή φίλε μου είχες επιτόπιο στους 60 πόντους, τώρα δεν μας ζαλίζεις.
0: Κατάλαβες. Ελάτε και από εδώ να το δείτε όσοι το πιστεύετε. Πάμε όμως στον Πέτρο που προηγήθηκε. Γιατί τον τρως, τον αδικείς. Μα δεν θέλω την αδικία.
1: Άκουσε με λίγο. Άσχημο πράγμα ο λαϊκισμός και η δημαγωγία, Νίκο μου. Ο λαϊκισμός και η δημαγωγία είναι από τα χειρότερα πράγματα που εγώ τουλάχιστον δεν θέλω στην ελληνική πολιτική σκηνή, πόσο μάλλον στην εκπομπή μας.
0: Στη δημοσιογραφία.
1: Ο καθένας θα πάρει τη σειρά του και δεν θα αδικούσαμε κανέναν Πέτρο. Μην παριστάνεις τώρα τον καλόψυχο.
0: Όχι.
1: Του Διαμαντή είχε σχέση με το κομμάτι που επέλεξε στη Bonnie Tyler, γι' αυτό ξεκίνησε από εκείνον.
0: Πέτρο σου παίρνει το ψωμί από το στόμα, αγόρι μου.
1: Μας, θα λέει δηλαδή πάρε ένα τηλεκοντρόλο να μας βάζει να διαβάζουμε και τα μηνύματα. Οπότε εσύ επιλέγεις, Νίκο, πέρα από τα κομμάτια.
0: Μη φωνάζεις.
1: Μη φωνάζεις, μη με πιέζεις πρωί-πρωί. Είναι Παρασκευή πρωί, 6 και 4 κτλ. Ο καθένας ας αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης του.
0: Φτάνει, προχώρα. Με έφαγε στα αυτιά.
1: Και έτσι θα γίνει και την επόμενη τέτοια σχόλια.
0: Προχώρα.
1: Όχι, δεν θα διαβάσω τώρα. Αφού ξέρεις. Όχι, ο Διαμαντής αργότερα.
0: Πέτρο, ακούς.
1: Ο Πέτρος αργότερα.
0: Πέτρο, ακούς τι γίνεται εδώ. Πέτρο, ακούς έτσι.
1: Αργότερα. Πέτρο. Σέφαγε, να ξέρεις.
0: Προκλητικά ναι. Απομειώνει την αξία των μηνυμάτων σου. Λοιπόν. Σιγά.
1: Μιλάμε, φίλε. Θα έβγαινες πρώτος βουλευτής στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με αυτή την τακτική.
0: Καλό χαιρέταση.
1: Ναι. Πρώτος. Και με διαφορά.
0: Ο κύριος Φάμελος θα βγει βουλευτής.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν θα βγει ο κύριος Φάμελος. Για μένα ο Φάμελος υπήρξε από τις πιο σοβαρές προσωπικότητες στο χώρο το συγκεκριμένο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τότε πρέπει να σε ενδιαφέρει.
1: Και
0: να επανεκλεγεί.
1: Ο άνθρωπος είδες ότι έφτασε σημείο να παραιτηθεί. Γιατί εκεί γίνονται πράγματα
0: γιατί
1: και θάματα.
0: Κάνανε, γιατί τον κάνανε, τον τρελάνανε.
1: Τον τρελάνανε και νομίζω ότι δεν του συμπεριφέρθηκε και με τον τρόπο που θα έπρεπε και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Απ' την άλλη ο Τσίπρας, απ' την άλλη η Νέα Αριστερά. Στη μέση αυτός, τι να κάνει ο άνθρωπος, έσκασε.
1: Ναι.
0: Έσκασε, τον μπαφιάσατε.
1: Ειλικρινά πρόκειται από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους στο πολιτικό σκηνικό κτλ. Και είδες ότι δεν μακροημέρευσε, γιατί οι σοβαροί άνθρωποι, Νίκο μου, δεν μακροημερεύουν στο σημείο που θα έπρεπε.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Έχει εναλλακτική, θα το ρίξει το τραγούδι. Και μάλιστα θα πει τα ντέρτια και τους καημούς της καρδιάς του τώρα που απελευθερώθηκε από αυτό το βάρος. Θα τον δεις εκεί πέρα σε κανένα μπουζουξίδικο να βαράει τον τέφι και να τραγουδάει. Ωρε φίλε.
1: Λοιπόν.
0: Που σε ρίχνει άτιμη πολιτική.
1: Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν στην πρωινή αναφορά του καλύτερου ραδιοφωνικού σταθμού με τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τις 3 και 43 πρώτα λεπτά το πρωί. Βάρβαρο ξύπνημα, λέει, είναι η δουλειά μας. Αλήθεια, μας έχει πει ο Πέτρος τι δουλειά κάνει. Πέτρο, τι δουλειά κάνεις?
0: Μπας και έχει μελίσια.
1: Σαν να είχε, λέει, αρκετή δροσιά χθες το βράδυ, πιστεύω. Ισχύει. Με ανοιχτά παράθυρα είχε πάρα πολύ ωραίο δροσερό αεράκι. Εύχομαι σε όλους τους φίλους ακροατές καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία και ειρήνη.
0: Να σε καλά, ρε Πέτρο.
1: Το τελευταίο του μήνυμα, βέβαια, αυτό ήταν πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Το τελευταίο είναι: δεν πειράζει, παιδιά, είμαστε φίλοι με το Διαμαντή. Καλημέρα σας και τα λοιπά. Είδες.
0: Είμαστε φίλοι και δεν αξίζει μία γυναίκα να μας χωρίζει, έλεγε το τραγούδι. Λοιπόν, λέγαμε για την ηλικία της Bonnie Tyler. Και έρχομαι...
1: Α, τη θυμήθηκες τώρα, ε.
0: Και έρχομαι εγώ και λέω: να, θυμήθηκα τη Μέρι Λίντα, η οποία είναι πλέον 90 ετών, πάει στα 91. Το Νοέμβριο θα κλείσει τα 91. Είναι γεννημένη το 35. Ήταν βέβαια πολύ πιτσιρίκα όταν γνωρίστηκε με τον Μανώλη Χιώτη.
1: Και πού κολλάει τώρα η Μέρι Λίντα στην Bonnie Tyler?
0: Κοίταξε, το σκέφτηκα πρώτα απ' όλα γιατί έχω ένα τραγούδι της εδώ πέρα στη σειρά.
1: Της Μέρις.
0: Ναι, και δεύτερον, γιατί λέγαμε για την ηλικία και με έλεγες εσείς πόση ηλικία θα το συμφωνούσες και λοιπά.
1: Είδες ότι φίλε σε προβλημάτισε.
0: Αλλά...
1: Θα ήταν καλό σενάριο για μια ταινία. Σαν remake εκείνη τη παλιά.
0: Γίνε σενάριογράφο. Ορίστε.
1: Να το. Ήταν ωραίο. Πρώτη. Να πάρετε 75 χρόνια. Πρώτη.
0: Και το σκέφτηκα, ας πούμε, λέω στην ελληνική σκηνή, ας πούμε, πόσο έχουν φτάσει κάποιες κυρίες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, τώρα ό,τι και να λες, η Bonnie Tyler νομίζω είχε κάποια προβλήματα υγείας, αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, γυναίκα.
1: Ναι, δεν ήταν και πολύ μεγάλη τώρα πέρα από.
0: Τραβήξει λίγο ακόμα και να και
1: τα λογοπαίγνια.
0: Δεν ήταν το όνομά της το πραγματικό. Γκέινορ Σάλιβαν, Ουαλή. Γκέινορ Σάλιβαν.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί παραπέμπει. Σε Ουαλή, σε επίπεδο φυσιογνωμίας.
0: Με την κλασική βραχνή της φωνή.
1: Εντάξει, με ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια την έχω δει δίπλα-δίπλα σε φωτογραφία?
0: Με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Όχι.
0: Γιατί είχαν κάνει συνεργασία με το Ρακιτζή. Μάλιστα έκανε ανάρτηση και ο Ρακιτζή ο Μιχάλης.
1: Ναι, αλλά πριν από το Ρακιτζή το Μιχάλη, που όταν εμείς κάναμε ανάρτηση αυτό στα πάνω στα δέντρα και το Κεβελανίδια. Άτζελα Δημητρίου.
0: Α, η Άτζελα Δημητρίου ανέβασε μια φωτογραφία που την είχε επισκεφτεί στο Μπουζουκτσίδικο.
1: Είδες, φίλε μου.
0: Στα μπουζούκια.
1: Αυτό δεν τα λέτε. Το παίζει όλη η κουλτούρα.
0: Λοιπόν,
1: στην Άντζελα πήγε η Bonnie Tyler λοιπόν, όταν ήρθε. Δεν πήγε στη Μεριλίντα.
0: Την πήγανε και να σου πω την αλήθεια, όταν στη φωτογραφία εκεί ήταν και λίγο ξυνισμένη η φάτσα τη. Δεν νομίζω ότι είχε περάσει και πολύ καλά.
1: Καλά. Εσύ από τη φωτογραφία είδε ότι δεν πέρασε καλά.
0: Η Άντζελα Δημητρίου ήταν έλαμπε από ευτυχία. Σου λέει, έχουμε εδώ πέρα τη διεθνή ροκ.
1: Ζήτησε η ίδια, είπε πηγαίνετε με να.
0: Πηγαίνετε στην Άντζελα. Μια βραδιά στην Άντζελα, παλικάρι μου. Λοιπόν, Αντρέας Κοράνης, γιατί τέτοιος είσαι. Τόση ώρα δεν έχεις ονομάσει, κατονομάσει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος σκίζεται εδώ, εργάζεται δια των κοινών καλών.
1: Να μου δώσεις ψηφοδέλτιά σου, θα αρχίσω να μοιράζω από πίσω. Θα πηγαίνεις μπροστά, θα χαιρετάς και εγώ από πίσω, θα δίνω ψηφοδέλτια.
0: Μπαμπή, έχουμε ξεχάσει κάτι για τους μουντιαλάκηδες. Για αυτούς που κοιμήθηκαν, εκοιμήθησαν και δεν πρόλαβαν να δουν την εξέλιξη του αγώνος. Για προχώρα, σε παρακαλώ. Γιατί νομίζω έχει και. Το έκανε και στο σύστημα, στο στοίχημα εκεί κάτι.
1: Κοίταξε, για ένα γκολ, φίλε. Το Μαρόκο πρέπει να βάλει ένα γκολ. Δεν το βάλε. Για ένα γκολ θα βγει.
0: Δεν
1: το
0: τον είδες τον είδες όμως τον αγώνα.
1: Όχι.
0: Δεν τον είδες.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις αν η εκτίμηση αν άξιζε πραγματικά η Γαλλία. Τέλος πάντων.
1: Αυτό που διάβασα σε σχέση με τον αγώνα είναι ότι 0-0 το ημίχρονο, ότι βάλανε δύο γκολ μέσα σε 10 λεπτά οι Γάλλοι. Στο 60 ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ στο 66 και καθάρισαν το παιχνίδι.
0: Το
1: και δεν μπόρεσαν οι Μαροκινοί να δείξουν αντίδραση, να βγάλουν σφιγμό.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το διάστημα μεταξύ 60-70, αν φας δύο γκολ και εντάξει.
1: Και δεν είσαι Αργεντινή, ναι, χάνεις.
0: Και πρόσεξε, και είσαι και μια ομάδα εντάξει, ενός κύρους όπως η Γαλλία, δεν είσαι χωριό ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή με το 2-0 στο 70 πολύ δύσκολα χάνεις. Πρέπει ο άλλος να είναι υπερομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι κιόλας ότι αν θυμάμαι τα σκορ που έχει κάνει η Γαλλία σε αυτό το Μουντιάλ, εκτός από το σκοράρισμα έχει μία έφεση και στην άμυνα. Από ό,τι θυμάμαι τα περισσότερα μάτς τα έλειξε.
1: Clean sheet, έτσι τα λένε. Clean sheet νομίζω έτσι τα λένε.
0: Τα έκλεισε με 0, με 1. Έχει φάει παραπάνω από ένα γκολ σε αγώνα στο Μουντιάλ αυτό. Νομίζω πως όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Άρα σημαίνει ότι είναι και στα μετόπιστα καλή. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, για μένα είναι από τα φαβορί. Εγώ νομίζω ότι η Γαλλία θα είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά.
0: Πώς διασταυρώνεται.
1: Ποιος μας έλεγε χθες ο Θοδωρής ότι θα διασταυρωθεί με τον νικητή του Αγγλία.
0: Υπάρχει πιθανότητα διασταύρωση Γαλλία-Αργεντινή στο τελικό. Υπάρχει πιθανότητα.
1: Εάν θυμάμαι καλά, ο Θοδωρής μας είπε ότι από το Γαλλία-Μαρόκο θα συναντηθούν με το Αγγλία. Νορβηγία.
0: Τότε είναι από το άλλο γκρουπ. Τότε είναι πολύ πιθανό με την
1: Αργεντινή. Θα το τσεκάρουμε σήμερα που θα τον βγάλουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι στον τελικό η Γαλλία, πιθανότατα η Αργεντινή και σίγουρα ένας από τους δύο από την Αγγλία με την Νορβηγία.
0: Ναι, αλλά εκεί πάμε για τους τέσσερις, έτσι. Μιλώντας για τελικό, νομίζω ότι
1: με
0: αντικειμενικά Γαλλία-Αργεντινή, έτσι δεν είναι.
1: Γιατί βγάζει
0: και η Νορβηγία είναι καλή.
1: Ναι. Και τους Άγγλους γιατί τους βγάζεις που έχουν χρόνια να κάνουν.
0: Η Νορβηγία νομίζω ήταν πιο εμφατική από τους Άγγλους. Εντάξει, έχουν χρόνια, αλλά νομίζω ότι οι Νορβηγοί και κάναν και μεγαλύτερες νίκες από ότι οι Άγγλοι. Έχω την αίσθηση.
1: Ναι. Βέβαια και οι Άγγλοι κάναν μια ανατροπή τύπου.
0: Ανατροπή, ναι, αλλά δεν κάναν μια εμφάνιση που να δηλώνει ότι παιδιά είμαστε καλύτεροι και γεια σας.
1: Καλά και οι Νορβηγοί το κάνουν στο τελευταίο μάτς επειδή πέταξαν έξω τους Βραζιλιάνους, γι' αυτό το λέμε.
0: Αλλά και στα προηγούμενα μάτς τους ήταν πολύ αξιόπιστοι.
1: Και οι Ιγγλέζοι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα μουσικά τραγουδιστικά. Γιατί πιάσαμε και τη Μέρι Λίντα.
1: Ναι, αλλά θα επιστρέψουμε με τη βοήθεια του φίλου μας του Αργύρη.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί λέει ότι κι αν ζούσε σήμερα και επέστρεφε η Θανούσα, εννοώντας την Bonnie Tyler. Στη Λιόλιου θα πήγαινε, Νίκο. Στη Λιόλιου. Άντε καλημέρα. Άντε καλημέρα.
0: Τι θα πει ο Αργύρης. Τι θα πει ο Αργύρης.
1: Ένα δίκιο του το δίνω. Δηλαδή, αν τότε την πήγανε στην Άντζελα, σήμερα θα την πήγαινα στη Λιόλιου.
0: Αργύρη, νομίζω πιάνει σωστά το σφιγμό της εποχής. Λοιπόν, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουμε με αυτό. Αλλά προέκυψε ο θάνατος της Bonnie Tyler και ανατρέψαμε το μουσικό σκηνικό. Πρέπει όμως να δηλώσουμε στον κόσμο ότι ξημερώνει. Ότι η πόλη ξυπνάει.
1: Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.
0: Όχι Χαρούλα Αλεξίου. Έχω μπόλικη Χαρούλα Αλεξίου τις επόμενες μέρες.
1: Ξημέρωσε καλή μου. Ξημέρωσε καλή μου. Με δακρύα στα μάτια. Λοιπόν, μη με κοιτάς.
0: Πενιά έχουμε σε λίγο. Αλλά προς το παρόν ξημερώνει, παρακαλώ κύριε Αντρέα.

0: Λοιπόν, και μετά το ξημερώνει, μου ήρθε σαν τραγούδι. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα.
1: Για λιμάνια ξένα.
0: Και φυσικά, Μπάμπη, καταλαβαίνεις γιατί μου ήρθε αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί βλέπουμε τη σύνδεση της Λιάς της Χριστάρας στο Earth News. Είναι έξω από το πλοίο το οποίο.
0: Το ταχύπλο του.
1: Θα ξαλπάρει σε λίγο για τις σποράδες.
0: Για τις σποράδες.
1: Και βλέπαμε, παρακολουθούσαμε στο διάλειμμα τι, Νίκο.
0: Και είχαμε την
1: πιτσιρικαρία.
0: Ναι, την πιτσιρικαρία, τα 18άρια, 19άρια, 20άρια που φεύγουν με τα βαλιτσάκια τους για σποράδες. Και μου λέει ο Μπάμπης, λέει, πάει το καράβι για Σκόπελο. Του λέω, από εδώ που φεύγει, για πού θα πάει? Γιατί Χαβάη έχουμε σάμπος και εναλλακτική Hawaii. Λύση. Hawaii. Από Θεσσαλονίκη πας μόνο για σποράδες.
1: Πού ταξιδεύετε, πού να ταξιδεύουμε?
0: Πού να πάμε?
1: Σποράδες δεν πάει παραπέρα.
0: Λέει στη Μάλτα. Μάλτα Γιόκ.
1: Αυτά έβλεπα τώρα την πιτσιρικαρία, τη φρεσκαδούρα.
0: Και του ζήλευε.
1: Όχι, δεν του ζήλευα. Θυμήθηκα τα δικά μας τα χρόνια. Τη δική μας νεότητα. Γιατί και εμείς λέω έτσι ήμασταν. 18 ούτε γεμάτα.
0: Τότε,
1: γιατί
0: κέρδισα
1: χρονιά. Που με τον άνεμο, με έναν κολλητό τότε που είχα τον Άκη, είχαμε ξεκινήσει να πάμε Σαντορίνη.
0: Τότε βέβαια είχαμε σακίδιο τύπου, στρατιωτικού τύπου. Όχι τα τροχύλατα.
1: Όχι, δεν υπήρχαν τροχύλατα τότε. Τα βάζαμε εδώ στην πλάτη. Συναντούσαμε και Γερμανούς κυρίως τότε, τουρίστες που κουβαλούσαν και τα σαμάρια τα τεράστια πίσω στην πλάτη, τα φορτωμένα. Δηλαδή, μόνο δεν βγάζανε ψυγείο και αυτοκίνητο από πίσω όταν τα ανοίγανε.
0: Εγώ θα θυμηθώ που πηγαίνοντας για Μύκονο, κάναμε μια στάση στην Άξο. Είχα πιάσει μια ωραιότατη κουβεντούλα με μια ωραιότατη γαλιδούλα, την Κοραλίν, το θυμάμαι. Και δεν κατέβηκα.
1: Και η Κοραλίν το θυμάται.
0: Δεν κατέβηκα ο χαμένος στην Άξο.
1: Σου είπε κατέβα και δεν κατέβηκες, Νίκο.
0: Άσε τώρα, μην τα βγάλουμε τα ενίκο, μη ενδύμο, αλλά από το χεράκι με κρατούσε. Από το χεράκι
1: και δεν
0: με
1: κατέβηκες,
0: κρατούσε.
1: Βρε.
0: Και κατέβηκε ένας άλλος σερσερής που μη είχε φάει να την πιάσουμε κουβέντα. Αυτός φοβόταν, ήταν και λίγο έτσι παιδάκι.
1: Ναι, λέει που τόλμησε.
0: Δηλαδή βιολί. Αυτός όχι, αυτός θα κατέβαινε ούτως ή άλλως να άξω. Λέω, κάναμε και την γνωριμία, λέω, τον ετοιμάσαμε εδώ πέρα, τον έχουμε έτοιμο.
1: Τώρα ξέρεις ότι είναι παντρεμένοι και έχουν 3 παιδιά.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ο χειρότερος.
0: Αυτό δεν το νομίζω.
1: Εφιάλτης μιας τέτοιας ιστορίας.
0: Εγώ δεν το νομίζω.
1: Έτσι είναι, φίλε. Σε ποιο λιμάνι θα κατέβεις, πόσα χρόνια θα υπέγραφες Χριστός μόνο να ζήσεις. Τον έφαγα σήμερα. Λοιπόν.
0: Τι μου κάνεις?
1: Έλα, δες εδώ. Η πρώτη τσιπούρα του φίλου μας του Αργύρη. Δες το να.
0: Τι τσιπούρα, αυτό είναι σπάρο, σπαράκι είναι αυτό.
1: Τσιπούρα λέει.
0: Τσιπούρα.
1: Δες το μέγεθος όμως, είναι σαν την παντόφλα.
0: Στα όνειρά του, στα όνειρά του.
1: Και το στέλνει το βιντεάκι και αναφέρεται δίπλα στο παπούτσι του. Δεν φοράει 32 νούμερο ο Αργύρης, για να καταλάβουμε το μέγεθος.
0: Εσύ πήγε στο ιχθυοτροφείο, σαν τον Αυλονίτη. Πήρε καμιά δεκαριά τσιπούρες, ιχθυοτροφείου είναι, και τις πουλάει για πελαγίσχες. Αυτές θα δείξει τη γυναίκα, θα πεις, δες τι έπιασα, το ψάρι που αυτό κατάπιε τον Ιωνά. Και το έχει το καημένο και σπαρταράει. Δεν τρέπεσαι. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν έτσι για τα δικαιώματα των ζώων και λοιπά, ότι δεν πρέπει να τα επιδεικνύεις με αυτόν τον τρόπο, ότι προσβάλλεις την προσωπικότητά τους.
1: Κατάλαβες, καλά κάνουν, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά εντάξει. Αργύρι, εσύ δίνε πόνο. Γιατί κανένα... ότι είναι καλό το μέγεθος.
0: Κοίταξε, εκεί που είσαι έχει πολλούς λαγοκέφαλους. Πιάσε κανένα λαγοκέφαλο να πάρεις και κανένα επίδομα. 5,5 ευρώ το κιλό πάει, έτσι.
1: Πάντως από χθες έχω πει τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ο Θοδωρής μας ακούει σήμερα, ο Ιωάννου. Έχω πει, Θοδωρή, τουλάχιστον σε 4-5 φίλους την ατάκα σου τη χθεσινή για το γεγονός. Ξεκίνησα να λέω ότι οι χελώνες, οι θαλάσσιες χελώνες, η καρέτα-καρέτα φαίνεται ότι είναι οι μοναδικές που τρώνε το λαγοκέφαλο, γι' αυτό και στη Ζάκυνθο δεν πολύ πλησιάζουν.
0: Τρώνε και κάποια άλλα ψάρια, αλλά από αυτό το ερπετό η χελώνα.
1: Ότι η χελώνα και τα λοιπά τρώει λαγοκέφαλο και δεν πειράζει να πει το ξύνι, είναι η μόνη που τον νικάει. Και έστειλε χθες ο Θοδωρής, και το διάβασα βέβαια αργότερα, που είπε ότι για άλλη μια φορά η χελώνα νικάει τον λαγό.
0: Ναι, πάρα πολύ πετυχημένο. Εφιολόγημα.
1: Θοδωρή, δεν ξέρω αν περίπου τέτοια ώρα μου το έστειλες εχθές. Χθες το έκανα γύρα
0: το
1: σχόλιο.
0: Δεν μου λες, ερχόμενος από Βρασνά, σήμερα δεν βρήκες ανοιχτό καφενείο?
1: Πού ρε φίλε εδώ.
0: Γιατί σε βλέπω χωρίς καφέ.
1: Αφού ήπια έναν καφέ.
0: Α, τον ήπιες ήδη?
1: Ναι.
0: Τον ήπιες ήδη.
1: Α, δεν με προσέξεις, Νίκο.
0: Τον ήπιες
1: ήδη. Και δεν ήταν καφενείο, ήταν το καφέ.
0: Και τώρα περιμένουμε τώρα για το επόμενο.
1: Τώρα περιμένω το επτάρι για να πιούμε έναν ακόμα, να έρθουμε να στανιάρουμε. Εν τω μεταξύ, ήρθα από τα Βρασνά μέσα στα μαύρα τα σκοτάδια, Νίκο. Έχει κατά τη διάρκεια της διαδρομής πριν από τα διόδια
0: για πες,
1: δύο σημεία όπου επειδή γίνεται ασφαλτόστρωση εδώ και αρκετές ημέρες, έτσι, την τελευταία εβδομάδα, είναι το ένα ρεύμα κυκλοφορίας ανοιχτό.
0: Και εκεί,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Ρε, φίλε.
1: Και μάλιστα υπάρχει και ένα τρίτο σημείο μετά τα διόδια που γίνεται κάτι αντίστοιχο και θέλει μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο η αλήθεια είναι στην επιστροφή, έχει ζητήματα γιατί γίνονται αυτά τα έργα.
0: Στην Εγνατία, σε κάτι σημεία πριν τα διόδια προς Θεσσαλονίκη, είναι πολύ ωραίο τέτοια εποχή από το τέλος της άνοιξης και μετά. Που βλέπεις πάνω στους λαμπτήρες εκεί πάνω του δρόμου που στείνονται πελαργοί.
1: Ναι.
0: Τους έχεις προσέξει.
1: Ναι, ναι. Είναι, αλλά νομίζω
0: είναι
1: ότι είναι
0: φανταστικό.
1: Λίγο πιο μετά, είναι από Σέρες και πέρα. Επειδή είχα πάει πρόσφατα.
0: Είναι το κομμάτι πάνω από τη Βόλβη. Πάνω από τη Βόλβη, ναι. Σε ένα κομμάτι, εκεί που έχει και ένα πάρκινγκ μεγάλο,
1: ναι.
0: Στα δεξιά σου. Έχει εκεί πέρα κάτι στυλο, πώς τα λένε,
1: ναι, ναι.
0: Αυτά με τα
1: και
0: φώτα.
1: Πάνω εκεί τους πελαργούς.
0: Και πάνω εκεί μερικές φορές είναι και στη σειρά οι οικογένειες σου, ένας μετά τον άλλον. Και έχουν,
1: δεν τους έχω προσέξει αλήθεια
0: πολύ ναι,
1: αυτή
0: σκηνικό.
1: Την εβδομάδα. Επειδή είχα πάει μέχρι την Ξάνθη πριν από κανένα 20ήμερο, εκεί κατά διάρκεια σε σημαντικό κομμάτι της Εγνατίας, αλλά εκεί στο κομμάτι προς την Ξάνθη, το βλέπω αυτό που λες.
0: Έχει, κοίταξε, έχει και το Δέλτα μετά του Στριμώνα, έχει διάφορα σημεία. Μια που είπες για ασφαλτόστρωση, να μην ξεχάσω, και σήμερα το ξημέρωμα είχε, στην αρχή ήταν στο ύψος της Συνδίκα, μετά πήγαν στο ύψος της Μπότσαρη. Σήμερα όποιος περνούσε τα ξημερώματα στη Βασιλής της Όλγας είχαν μείνει μόνο δύο λωρίδες, πολύ στενά, γιατί συνέχιζαν εργασίες της ΕΙΑΘ, από όσο ξέρω, αυτή τη φορά στο κομμάτι μεταξύ Μπότσαρη προς Κοσμάη Τολού.
1: Αυτές τις κάνουν βράδυ Νίκο και το πρωί.
0: Πρέπει να τα μαζεύουν.
1: Μακάρι,
0: πρέπει
1: μακάρι,
0: να τα μαζεύουν. Αλλά τώρα το ξημέρωμα ήταν αρκετά επικίνδυνα. Ήταν πολύ λίγος ο δρόμος που αφήνανε στα αυτοκίνητα και χρειαζόταν προσοχή. Πολύ πιθανόν να μην τα έχουν μαζέψει ακόμα. Οπότε όσοι φίλοι περνάνε, δεν ξέρω, Μπάμπη, άνοιξες ήδη το χάρτη. Βλέπεις
1: ναι,
0: κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπεις. Εκεί στο κομμάτι Μπότσαρη με Κοσμάη Τολού.
1: Μπότσαρη.
0: Με Κοσμάη Τολού προς 28 Οκτωβρίου εκεί. Μετά την Μπότσαρη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται να,
1: όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Πιθανώς τα μαζεύουν. Πιθανώς τα μαζεύουν.
1: Να, με Κοσμάη Τολού. Κοίταξε, υπάρχει κάτι μηδαμινό, ξέρεις, αυτό το κουτινάκι
0: ναι, ναι, ναι,
1: που βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μία
1: αυτό
0: μικρή
1: είναι.
0: Καθυστέρηση.
1: Μία μικρή,
0: αυτό, ναι.
1: Αλλά δεν έχει κάνει πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα
0: λέγαμε για τον Αργύρη και τις
1: τσιπούρες
0: δωδεκανήσιες τσιπούρες του.
1: Λοιπόν, δωδεκανήσια είναι, σου αποκάλυψε που είναι.
0: Ξέρω, μα του το είπα ήδη και εντάξει, στη Ρόδο είναι, άντε να το πούμε, το πούμε. Δεν νομίζω, δεν έχεις πρόβλημα Αργύρη, δεν είναι κρατικό μυστικό.
1: Δεν έχεις πρόβλημα Αργύρη, τώρα με έλεγε Αργύρης έχω πρόβλημα. Είναι, θα το έχεις πει ήδη.
0: Είναι γνωστός Ροδάκιας, την αγαπάει τη Ρόδο. Κάποτε με είχε
1: στείλει
0: και εμένα.
1: Και η Ρόδο τον
0: και
1: έχει
0: Ρόδος
1: αγαπήσει,
0: τον αγαπάει.
1: Νομίζω
0: ναι.
1: Και η Ροδίτησης.
0: Από την εποχή που έκανε την ταξιδιωτική εκπομπή.
1: Ναι,
0: ο
1: και
0: Αργύρης.
1: Στη συνέχεια θυμάσαι κάνει και το μαραθώνιο κάθε χρόνο που πηγαίνει.
0: Α, μπράβο.
1: Και τον καλύπτει.
0: Τα ξέρεις εσύ λόγω περιμέτρου.
1: Έχει χαρτογραφήσει
0: λοιπόν,
1: την Ρόδο και η Ρόδος έχει χαρτογραφήσει το κορμί του.
0: Αλλά όπου και να πας και στη Ρόδο να πας με τις Ροδίτησες. Και,
1: και τους Ροδίτες, τους φίλους
0: και
1: του.
0: Και στη Σάμμο με τις Σαμιώτισες, Σαμιώτισα, από ό,τι θα πας στη Σάμμο. Και με τις Καλύμνιες και με τις Κρητικές και μόλες σαν τις Θεσσαλονικές δεν πρόκειται να βρει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα τι σας έχω, θα γουστάρει τώρα και ο Αργύρης, αλλά και εσύ. Ετοιμαστείτε να σηκωθείτε, όπως το έλεγε, σηκωθείτε από καναπέδες, από πολυθρόνες, από αυτά εδώ και χορέψτε ζεμπεκιά μαζί με αυτό που ακολουθεί τώρα. Έλα πάμε, ξεσηκωνόμαστε. Πάμε.

0: Εντάξει, φίλε, δηλαδή χρήζει νομίζω ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης η επιλογή. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι μας ετοιμάζει τέτοιες. Νομίζω μας κάνει πλάκα ο Νίκος. Θέλει να δει πώς θα αντιδράσουμε. Εγώ που ξέρω ότι μου αρέσουν τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά κτλ., δεν θα πήγαινα ποτέ Χριστάκι και μάλιστα αυτή την ώρα. Και αν σου το λέω εγώ, να, το λέει και ο φίλος ο Πέτρος, λέει, ωρε φίλε, λέει, η ζεμπεκιά 7 παρακάτι το πρωί σε τρυπάει τα κόκαλα.
1: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
0: Σαν τον άνεμο, έτσι, σαν τον άνεμο.
1: Κοίταξε, εσύ μην ξεχάσεις αύριο τη δράση, έτσι. Εσύ μην ξεχάσεις αύριο τη δράση.
0: Α, όχι, το περιοδικό θα το πάρω. Νάτι και η Κατερίνα. Καλημέρα,
1: καλώς
0: καλημέρα.
1: Καλώς το Κατερινάκι μας.
0: Γι' αυτό δεν θα αλλάξουν ποτέ ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Όπα! Εσύ, Κατερίνα, μας νιώθεις, μας νιώθεις. Μπράβο, Κατερινάκι. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα, αλλάζουμε λίγο πρόσωπο και προσωπείο.
0: Πώς, φίλε, μας κάνεις. Μία μας πας στο Χριστάκι, μία μας πας στην Κυριακή. Τώρα που θα
1: μια ζέστη, μια κρύο. Τώρα θα πάμε στον Τραμπ. Αναγκαστικά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να τους πούμε πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς
0: δεν είναι. Θεσσαλονίκια.
1: Πρόσεξε. Πρόσεξε. Γιατί θα παρεξηγηθούν και θα ζηλέψουν οι Λαρισαίες, οι Αθηναίες, οι Κρητικές. Πολλές θα ζηλέψουν άμα καμαρώνουμε εμείς για τις Θεσσαλονικίες.
0: Θεσσαλονικής είμαστε. Θα μας, και θα μας δικαιολογήσουν.
1: Πήγα σε αυτό το τραγούδι, το έχει πει πολλές φορές και η Μαριό, η γνωστή Θεσσαλονικιά. Λέει, πήγα σε πολλές γειτονιές. Πήγα στο Περιστέρι, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, ξέρω εγώ, στο ένα στο άλλο. Αλλά σαν τη Θεσσαλονικιά από το Γεντίκουλέ δεν ξαναβρήκα άλλη. Λοιπόν, πάμε.
0: Έτσι είναι. Φίλοι, αφήνουμε το αποτύπωμά μας.
1: Πάμε, κύριε.
0: Λοιπόν. Πάμε στους ήλους επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, και δεν ξεκινάμε με Τραμπ, ξεκινάμε με το, εδώ, το δικό μας το πολιτικό σκηνικό.
1: Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό, γιατί δεν θυμόμουν ακριβώς την ατάκα. Η ατάκα ήταν του 76χρονου για τη φωτιά στους Μανώγλιου. Ένιωθα παραγκονισμένος. Ναι. Δηλαδή, πάλι μια φωτιά.
0: Καλά, ένιωθα παραγκονισμένος. Απίστευτο. Λοιπόν, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας. Αυτό επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε.
1: Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν την διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει.
0: Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του Πασόκ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτησή του στον Πρωθυπουργό για τα θέματα της ακρίβειας.
1: Και όπως έχουμε ήδη πει και τις προηγούμενες μέρες με τον Βασίλη τον Πεκλάρη, αναμένεται να τεθούν πολλά ζητήματα, όπως ίσως πιθανώς και τα ελληνοτουρκικά ακόμη, στα αυτήν την ολομέλεια. Αλλά ζωνική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, της Ελλάδας δηλαδή, Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος.
0: Την απόδοση μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρίας Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και έτοιμα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Και επειδή ο Νίκος είναι ειδικός επί των ξεσπασμάτων της κυρίας Κωνσταντοπούλου, νομίζω ότι θες να πεις για το χθεσινό χαμό που
1: έκανε
0: έγινε
1: στην
0: Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Στην Επιτροπή Διοντολογίας, κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα, τσακώθηκε με όλους και τους πάντες. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να πάρει την άμεση δράση του 100. Και ως αποτέλεσμα, μία από τις παριστάμενες βουλευτίνες, βουλευτές, η κυρία Λιτρίβη, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ξέσπασε σε κλάματα.
0: Μα τώρα, να σου πω κάτι, αυτή η προσπάθεια τρομοκρατίας ότι φέρνω το 100 τώρα να σας συλλάβει.
1: Μπαμπή, είναι νομίζω χαρακτηριστική μια φωτογραφία που δες μερικές φορές πώς αποτυπώνει ο φωτογραφικός φακός. Δες εδώ την κυρία η οποία παρακολουθεί έτσι. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία αυτή.
0: Όπως και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, έτσι. Δες την.
1: Ναι. Με το, δάχτυλο, ναι. με τον δίχτυ απέναντί σου. Α, επέστρεψε ο Μισερλόπουλος, βρε. Τέλειωσαν τα ρεπά του.
0: Α, ο Δημήτρης, έλα, καλώς τον.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στους τίτλους, Μπάμπη, πάμε παρακάτω.
0: Στην ευρωπαϊκή οικονομία, Νίκο.
1: Στην ευρωπαϊκή οικονομία που αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη σε ενεργειακές επενδύσεις, όπως δήλωσε χθες μετά το Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεταξύ παραμένουν προσιλωμένες, λένε, στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίες με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζονται κανονικά.
1: Στο μεταξύ, οι εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουξέρ, όπου βρίσκεται και ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις συγκεκριμένες επιθέσεις.
0: Δεν είμαστε εμείς, δεν ξέρουμε ποιος σας βομβαρδίζει, μήπως ο Νετανιάχου. Για το συντονισμό, είπα Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις, συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες ο Τραμπ με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου.
1: Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς, διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικά πλοία μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει την θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.
0: Εν τω μεταξύ, λέγαμε νωρίτερα για τη φωτιά στο Καλοχώρι που μπήκε εξαιτίας ενός 70χρονου που ήθελε με φωτιά να διώξει κάτι σφίγγες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είχαμε πολύ πιο σοβαρή φωτιά αυτήν εχθές στον Ασπρόπυργο, για την οποία, αν θυμάστε, σας είχαμε ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, τρεις εργαζόμενοι από τους δεκάδες που μεταφέρθηκαν εχθές.
1: Και μάλιστα τρεις σε σοβαρή κατάσταση. Ναι. Αυτή, ναι.
0: Νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι τρεις από τους 11 τουλάχιστον που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, αλλά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν μάλιστα δύο συλλήψεις. Είναι τρομακτική η στιγμή της έκρηξης, την οποία την είχε εξασφαλίσει νομίζω 902.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και την είδα εχθές, είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Αυτή νομίζω πάντως δεν προήλθε από σφάλμα ηλικιωμένου, έτσι.
0: Όχι, σε αυτή την περίπτωση όχι.
1: Όχι. Όχι. Λοιπόν, στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Τώρα πάμε πάλι σε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. 12 άνθρωποι.
1: Μετά από τόσους καύσωνες που είχε η Δυτική Ευρώπη, επηρεάστηκε και η Ισπανία. Το μεταξύ μου λέγανε, μιλούσα χθες με Βέλγιο, με ένα φίλο, και μου λέει, άσε, λέει, είμαι λίγο κρυωμένος. Λέει, λίγο τα παιδιά που τα παίρνουμε από τον παιδικό σταθμό κλπ. Αλλά λέει και η θερμοκρασία. Είχανε βαρύτατο καύσωνα και εκεί, στους 38 βαθμούς, και την επόμενη εβδομάδα τους πήγε στο 22 η ανώτερη. Ξέρεις, σε φυσιολογικά για Βέλγιο, αλλά από 38 έπεσε στους 22 η μέγιστη, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε και με Ιαπωνία. Εκεί σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά, καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις αλλά και πλημμύρες. Εγώ θα υπενθυμίσω πως σήμερα χρειάζεται εξίσου μεγάλη προσοχή στη γειτονιά μας, στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή στο κίτρινο, βρίσκεται από όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα ο νομός Θεσσαλονίκης, κυρίως κεντρικά και δυτικά, αλλά και ο νομός Κιλκής. Οπότε για να μην τρέχουμε, ας έχουμε το νου μας σήμερα. Δεν χρειάζεται ούτε να κυνηγήσουμε σφίγγες, ούτε να κάνουμε καμιά οξυγονοκόλληση εκεί που δεν χρειάζεται. Ας την αφήσουμε για δύο μέρες μετά.
1: ή ακόμη και αν θέλουμε να ψήσουμε κανένα παντσετάκι, κανένα σουτζουκάκι,
0: ας
1: το κάνουμε με πολύ
0: δάσος.
1: Προσοχή, έτσι. Εντός των τυχών, εντός των τυχών. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, κύριε Αντρέα Κοράνη. Ο Αντρέας Κοράνης μαζί μας.
0: Περίμενε,
1: ναι. Έχουμε μήνυμα.
0: Σίγουρα, όχι, δεν έχουμε μήνυμα.
1: Για να με διακόπτεις.
0: Θέλω, αν είναι τύπου Χριστάκη, να με προειδοποιήσει από πριν.
1: Κοιτάξτε,
0: θέλω να το ξέρω.
1: Έχω ακόμα μια ζεμπεκιά, σίγουρα.
0: Εγώ όμως θέλω να πω, αυτή η μουσική σου επιλογή δεν είναι τύπου Χριστάκη που ακούσαμε.
1: Τι θα ήθελες να ακούσεις, πες μου.
0: Όχι, όχι. Μια από τις κανονικές σου.
1: Από τις κανονικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θες να πάμε Ιταλία. Να κάνουμε έτσι μια πολιτισμική επανάσταση.
0: Πάντοτε μου αρέσουν οι εκδρομές στην
1: λοιπόν,
0: Ιταλία.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα επισκεφθείς λίγο τα παράλια, τα ακρογιάλια μέσα στο Σαββατοκύριακο, έστω για μια βουτιά.
0: Καλά, μη στοιχηματίζεις.
1: Δεν στοιχηματίζω.
0: Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σου δώσω γκολ, γκολ και over. Μάλλον εδώ θα με εντός των τυχών, γιατί έχω την περίμετρο.
1: Εγώ θέλω να την πάρεις την Ελευθερίτσα και να πάτε για μια βουτιά. Μαζί και περίμετρος και βουτιά. Λοιπόν.
0: Και ο μπαμπάς πρέπει να έχει.
1: Και ο μπαμπάς με το σοβρακάκι και με το φανελάκι.
0: Και ο παππούς με το φανελάκι.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε λίγο γεύση από θάλασσα και λίγο γεύση από αλμύρα. Σαπόρε ντι σάλε, σαπόρε ντι μάρε και τζίνο Πάολι.
0: Εν τω μεταξύ, sorry ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αλλά θυμίζουν οι εισαγωγές μερικές φορές σε δίκτυα κομμάτια. Πάσες για.
1: Αλέξη Κοστάλα.
0: Για υποψήφιο τραγούδι στη Eurovision.
1: Ναι, Αλέξη Κοστάλα, καλά σου.

0: Ένα από τα τραγούδια που γράψαν την ιστορία τους τα καλοκαίρια των 60's, Gino Paoli και Sapore di Sale. Και έχουμε πολύ Ιταλία, νομίζω ότι η Ιταλία ταιριάζει με το καλοκαίρι και τα ιταλικά τραγούδια.
1: Αναλόγως στη δική σου διάθεση, ρε Νίκο.
0: Εντάξει, όπως ταιριάζουν και τα ζεμπέκια του Χριστάκη. Λοιπόν, έχουμε την καλημέρα και από το Μάκη το Μουδιώτη, πάντοτε με τα αστιάκια του. Καλημέρα σου, Μάκη.
1: Ήταν
0: Μάκη.
1: Καλό αυτό που σου στείλε. Το δικό μου δεν μπορώ να το πω.
0: Κοίταξε, και το δικό μου και το δικό μου με την πολιτική ορθότητα να μας περιβάλλει θα με καταγγείλουν για body shaming. Ειδικά ο γυναικείος
1: πληθυσμός. Θες να το διαβάσω εγώ.
0: Θα μας βάλουν στο πύρτο εξώτερο.
1: Ρε, δηλαδή,
0: συμπάμπη.
1: Εκεί που κάνεις την ανατροπή της ζωής σου και μας παίζεις Χριστάκι 7 παρά τόσο, ξαφνικά μαζεύεσαι πάλι πίσω στο κουτί.
0: Έτσι, δίδυμος. Λοιπόν, είπαμε για φωτιές, αλλά δεν είπαμε για τη φωτιά που άναψε λόγω των σπιθύρων πάνω στην τριβή στον διάδρομο προσγείωσης για το αεροπλάνο μας το F-16, για το οποίο όπως καταλαβαίνεις χθες επιστρατεύτηκα πάνω που γυρνούσα στο σπίτι και είπα θα ξεκουράσω λίγο το κουρασμένο που κορμί, έπρεπε να ψάξω μετά το ρεπορτάζ με το τι έγινε. Ευτυχώς το
1: F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.
0: Ναι, ξεκινώντας από την 116 στον Άραξο, όπου είναι το πλησιέστερο που είχε ο πιλότος και έκανε την καλύτερη επιλογή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν αποκλήτως επαγγελματίας μέχρι που μόλις βγήκε, αφού το προσγείωσε, συνέστηνε στους πυροσβέστες πώς ακριβώς να προσεγγίσουν για να σβήσουν τη φωτιά έτσι ώστε να σωθούν.

0: Λέγανε χαιρόμαστε που φαίνεται να μην είναι Viber. Δεν ξέρω, δεν το έχω.
1: Εδώ στην καθημερινή λέει ναι. Το F16 Viper.
0: Πιθανώς πήραν την πληροφορία, εντάξει. Είναι και οι λήψεις λίγο περίεργες.
1: Μιλάμε για μια έκδοση του F16 αναβαθμισμένη.
0: Α, είναι από αυτά που κάναμε.
1: Η οποία είναι, ουσιαστικά.
0: Τα
1: είναι...
0: πήγαμε προς πέμπτη γενιά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πρέπει να βγούμε όμως τώρα.
1: Πάμε.
0: Μπράβο στο πιλότο μας και φεύγουμε και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, τονίζοντας ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδη ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας και υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί το σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αναφορών των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη χθες σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις, ειδικότερα ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος διώκονται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε Αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Στο

0: τη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα παραμένουν προσιλωμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος και τόνισε ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Πάντως, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρο, όπου και βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις, συνομίλησαν χθες τηλεφωνικά Τραμπ και Νετανιάχου. Στον ανακριτή του ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβη. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται έθριος, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
10: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
9: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα από τις 6 το πρωί, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου, με τη βοήθεια βέβαια του Ανδρέα,
1: του Κοράνη,
0: του Κοράνη στη τεχνική επιμέλεια. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Γιώργο τον Καραβά, ο οποίος ενώ μας ακούει έχει πολύ καιρό να στείλει μηνυματάκι.
1: Γεια σου Γεώργιε, γεια σου Γεώργιε.
0: Τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι ο Μάκης Ομουδιώτης, Γιώργο, έχει κερδίσει 4 μάτς εντός και εκτός έδρας. 4 συνεχόμενα, δηλαδή δημιουργεί παράδοση έναντί σου, να το ξέρεις, να το κρατήσεις.
1: Λοιπόν, έχουμε λησμονήσει όμως σήμερα, ναι, να αναφερθούμε στον αριθμό του Viber που μπορεί να επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μας, το 6930-078-228. Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να σου πω, δεν ξέρω, τις τελευταίες μέρες λόγω μιας ξηρότητας στην ατμόσφαιρα, λόγω της ζέστης, λόγω,
0: ναι,
1: είμαι πολύ με το καρπούζι.
0: Σου αρέσει, εννοείς το καρπούζι, καταναλώνεις μεγάλες ποσότητες καρπούζι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όχι μεγάλες ποσότητες, αλλά και 2 και 3 φορές μέσα στη μέρα θα πάω, θα τσιμπήσω λιγάκι.
0: Πολλές είναι, δεν είναι λίγες.
1: Πολύ ωραίο το καρπουζάκι και έχω δοκιμάσει ωραία καρπούζια μέχρι τώρα και νόστιμα και σφιχτά και λοιπά και λοιπά.
0: Με το μαχαίρι τα καρπούζια.
1: Με το μαχαίρι και με το πιρούνι. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα και αύριο, στον περίφημο Καστανά Θεσσαλονίκης, θα γίνει η Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού. Σήμερα και αύριο στο γήπεδο του Καστανά, υπό την αιγίδα βέβαια του Δήμου Χαλκιδόνος, που είναι ο Δήμος εκεί.
0: Αυτά μου αρέσουν εμένα.
1: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές διοργανώσεις της περιοχής. Είναι μία από τις πιο καρπουζοπαραγωγές περιοχές εκεί.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θα πλαισιωθούν αυτές με 2 βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι. Δες εδώ, έτσι. Με άφθονο καρπούζι.
0: Και το Σαββατοκύριακο νομίζω κάπου έχει. Να την καλύψουμε, παιδιά, να τα καλύψουμε για την περίμετρο. Μ' αρέσουν αυτές οι γιορτές. Όπως μου αρέσει και το καρπούζι. Εγώ σου αποκαλύπτω ότι είναι το αγαπημένο μου φρούτο.
1: Στις 9 το βράδυ.
0: Το καρπούζι. Είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Και παλαιότερα, όταν ήμουν μικρότερο, θυμάμαι ότι σχεδόν πάντοτε το συνόδευα και με φέτα.
1: Μας το έχεις πει πια, το, ναι, ξέρουμε, το ξέρουμε.
0: Αλλά επειδή έχει φτάσει στα ύψη, τρώμε μόνο τα κουκούτσια τώρα μαζί με το καρπούζι.
1: Λοιπόν, το καρπουζάκι κάνει και πολύ καλό ενυδάτωση.
0: Φυσικά,
1: για το καλοκαίρι.
0: Δεν το συζητάμε. Γελάω με τον Γιώργο τον Καραβά. Λέει, παιδιά, ήμουνα διακοπές, λέει, γύρισα προχθές. Αλλά μην ανησυχείτε, θα σκοράρω στην παράταση. Θα το γυρίσει το μάτς.
1: Πάντως, θες η Γαλλία δεν χρειάστηκε παράταση.
0: Όχι, το καθάρισαν στην κανονική διάρκεια. Εντάξει, μία από τις ειδήσεις, Νίκο, φίλες και φίλοι, που μου έκανε φοβερή εντύπωση χθες, ήρθε από τις Σέρες.
1: Από τα Σέρας.
0: Ναι, και αφορούσε την περίπτωση εκείνη, όπου μία οικογένεια πάει να παραλάβει τη σωρό του νεκρού πατέρα για να τον θάψει.
1: Α, ναι, το είδα και εγώ τον τίτλο κάπου.
0: Και τους λένε να παραλάβετε, ορίστε, να το ο μπαμπάς σας. Και λέει, παιδιά, δεν είναι εδώ ο δικός μας ο άνθρωπος αυτός. Τι θα πει, δεν είναι ο δικός σας. Αυτός είναι, δεν έχουμε άλλον. Δεν είναι ο δικός μας, σας λέω, σας παρακαλώ, δεν είναι. Τι είναι αυτά που μας λέτε. Και κάθονται και ψάχνονται και διαπιστώνουν ότι πέθανε την ίδια μέρα μαζί με έναν άλλον άνθρωπο συγκεκριμένος, ο οποίος μάλιστα ήταν μουσουλμάνος στο θρήσκευμα από την Ξάνθη. Τον έχουν παραδώσει λοιπόν τον μπαμπά των ανθρώπων στην οικογένεια των μουσουλμάνων από την Ξάνθη, που τον έχει πάρει και τον έχει θάψει ως μουσουλμάνο σε μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης.
1: Η μουσουλμανική οικογένεια δεν
0: ξέρω,
1: τον είδε.
0: Δεν ξέρω, φίλε, εκεί ποια είναι τα έθιμα.
1: Σου λέει, αφού αυτό μας δώσανε.
0: Μπορεί να μην ανοίγουν, δεν ξέρω τα τελετουργικά. Αν είσαι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, το θέμα είναι ότι πήραν τον άνθρωπο.
1: Η αναγνώριση του νεκρού γίνεται πάντοτε.
0: Τον δικό τους, δεν ξέρω και πώς και τα λοιπά. Τον πήρανε και τον θάψανε και έχει κινηθεί τώρα η διαδικασία με μήνυση σε βάρος του νοσοκομείου και έχει γίνει και αίτηση για την εκταφή προκειμένου να τον πάρουν τον άνθρωπο να τον θάψουν κανονικά. Είναι φοβερό το story.
1: Εμένα από όλα αυτά, η μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε που δώσανε στους άλλους. Δεν πρόκειται για σωρούς που έχουν προέλθει τώρα, είναι μακάβρια όλα αυτά που λέμε, από ατύχημα, από δυστύχημα, που να έχουν παραμορφωθεί, που να μην αναγνωρίζονται, που. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Φοβερό. Και τώρα προσπαθούν, φαντάσου τώρα το σοκ της μίας οικογένειας. Εγώ θα σου πω, φαντάσου και το σοκ και της άλλης που πήρε. Κίδεψε
1: να
0: με
1: ανταλλάσσουν
0: όλες τις
1: νεκρούς
0: και τα λοιπά. Έναν άνθρωπο θα δώσει ότι είναι ο δικός τους, για να μάθουν αυτοί ότι όχι, ο δικός τους είναι ακόμα άταφος και περιμένει στο νοσοκομείο. Αυτός που κυδέψατε και κλάψατε και πονέσατε και προσευχηθήκατε λοιπόν, είναι
1: άλλος. Αφού πάμε στα μακάβρια τώρα και επειδή, ναι, με ρωτούσες πριν για το σύμφωνο με το Θεό και για τα 75,
0: ναι,
1: φαντάσου σένα τώρα να σε πάρουν και να σε θάψουν σαν μουσουλμάνο. Ή ακόμη περισσότερο σαν Ινδουιστή. Να βρεθείς κάπου στη μακρινή Ινδία που έλεγε και ο Νίκος Καβαδίας.
0: Τώρα, αφού θες να το κάνουμε έτσι όπως μακάβριο,
1: να το κάνουμε κάρα μακάβριο.
0: Έχω να δώσω παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν ήταν Ινδουιστές είναι που καίνε τους νεκρούς.
1: Ναι, αυτό σου
0: λέω. Αν λοιπόν ήταν Ινδουιστές.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τι θα είχε γίνει τώρα.
1: Αυτό σου λέω. Για. Δεν θα βρίσκανε ούτε να θάψουνε. Γελάς έτσι.
0: Όχι, είναι φοβερό. Μα τα πιο τραγικά προκαλούν το γέλωτα και η επαναληψιμότητα τέτοιων φαινομένων, ρε παιδάκι.
1: Μα δηλαδή θα μπορούσε, κοίταξε, δεν θα χρειαζόταν κιόλας να είναι Ινδουιστής. Πολλοί, ξέρεις, έχει γίνει και μόδα στην εποχή μας,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Ζητάνε ναι, με καύση, τα θανάτια καύση. Ναι. Και φαντάσου λοιπόν να ήταν σε μια οικογένεια,
0: μπράβο,
1: που να σεβόντουσαν την επιθυμία του πατέρα τους,
0: ναι,
1: να αποτεφρωθεί μετά το θάνατο. Γελάει ο Μπάμπης.
0: Γελάει γιατί
1: μετά δεν, τι
0: μπορώ,
1: θα
0: δεν μπορώ να το διαχειριστώ με άλλον τρόπο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ με άλλον τρόπο.
1: Αυτό όλο το πράγμα με πάει στη μαύρη κωμωδία των αδελφών, ξέρουν τώρα ποιοι τα έχουν κάνει, του Big Lebowski. Δεν ξέρω αν έχεις την ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: φυσικά,
1: καταπληκτική.
0: Φυσικά.
1: Που στο τέλος καίνε τον φίλο τους και πάει ο άλλος να το πετάξει στον ωκεανό και του λέει: ούτε αυτό δεν σέβεσαι, λέει, ρε παγάσα. Το φέρνει ο άνεμος, ο πελαγίσιος, όλο στα μούτρα του Jeff Bridges, την τέφρα του φίλου τους. Τέλος πάντων, το έχουμε κάνει όμως πολύ black comedy.
0: Black
1: εδώ
0: είναι, και μάλιστα black από μόνο του, δεν χρειάζεται εμείς να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τίποτα, Νίκο. Είναι φοβερό, δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, το έχω ξανακούσει, αλλά...
1: Αλλά όχι ότι... να πάει και σε μουσουλμανική οικογένεια με μουσουλμανικό θάψιμο.
0: Θάψανε δηλαδή, να βρεθεί ας πούμε στα
1: μπουρή
0: με τα πιλάφια του παραδείσου. Λοιπόν, την καλημέρα της η Όλγα Ηλότου. Έχουμε τις ίδιες επιθυμίες σε φρούτο, φίλοι μου. Της αρέσουν τα καρπούζια. Νομίζω ότι και σε ποιο δεν αρέσουν τα καρπούζια, ρε παιδιά. Είναι ότι, νομίζω ότι ένα από τα κομμάτια του καλοκαιριού είναι και αυτή η κόκκινη καρδιά.
1: Δεν μου αρέσει όταν δεν είναι τραγανό. Δεν μου αρέσει όταν δεν είναι τραγανό έτσι και δροσερό κιόλα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά και για την Όλγα αύριο, ρε Νίκο.
1: Το θυμήθηκες.
0: Ναι, ρε φίλε. Είδες ότι τα θυμάμαι.
1: Μαμά και κόρη. Μαμά και κόρη.
0: Να τη χαίρεσαι. Βέβαια, επειδή εγώ λέω μόνο την αλήθεια μου, η Όλγα είναι που το θυμήθηκε. Και το έπαιξα εγώ και καλά για να δημιουργήσω εντυπώσεις. Χρόνια πολλά και για την Όλγα αύριο. Να την αγαπάτε, φίλε Νίκο.
1: Τις Ολγίτσες. Αγαπάμε και τις Όλγες τις δικές μας και φυσικά και
0: Όλγα,
1: εσένα,
0: τη
1: Όλγα μας.
0: Γιατί η δικιά μας η Όλγα.
1: Αλίμονο.
0: Είναι η φίλη ακροατρία που μας
1: έχει. Μίας έχουμε και άλλες 3-4 στην τηλεόραση. Έτσι έχουμε μπόλικες εκεί. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό στην τηλεόραση, στην αίθουσα σύνταξης, που δεν είχαμε παραδείγματος χάρη επί χρόνια ούτε μία Μαρία π.χ. και είχαμε 3 Όλγες στην τηλεόραση R3.
0: Ναι.
1: Ήταν χαρακτηριστικό. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουν πολλά τραγούδια για τις Όλγες. Ένα θυμάμαι που έχει κάποια στιγμή αναφέρει την Όλγα από το Βόλγα ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά είναι λίγο έτσι. Για, ναι, ακριβώς. Είναι λίγο έτσι για πολεμικές τέτοιες.
0: Α, όχι.
1: Θα παίξουμε μια πουσιλά.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν μιλά για πόλεμο. Μιλά
1: για ειρήνη.
0: Για έναν μοιραίο έρωτα, τον οποίο τον αναζητεί σε διάφορες ζωές για να τον εκπληρώσει. Και τη συναντά και σαν στο Λένιγκραντ
1: απ' έξω.
0: Τη συναντά και καπαλού, τη συναντά και προσπαθεί να τη φτάσει και σου λέει ότι στην επόμενη ζωή, ρε παιδάκι, δεν τα κατάφερες.
1: Μπράβο, ρε Μπάμπη.
0: Στην επόμενη όμως θα την πετύχουμε.
1: Λοιπόν.
0: Την προηγούμενη μας ζωή, να την δούμε.
1: Το σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει αρκετά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε ένα από την προηγούμενη μας ζωή με τους Waterboys.
0: Ναι, αλλά και μετά θα επανέλθουμε το σαν σήμερα. Τρία λεπτά παπά να το ξεπετάξουμε.
1: Ναι, λε.
0: Έτσι ξέρω εγώ. Waterboys, άντε ρε, Waterboys.
1: Καλά, πάμε στο σαν σήμερα.
0: Έγινε, πάμε Waterboys. Επιτέλους συμφωνήσαμε.
1: Ο άνθρωπος έχει σηκώσει τα χέρια του. Έχει σηκώσει τα χέρια του. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τα κλαρίνα και η διονυσιακή ήχη του... των Water Boys.
1: Οι Water Boys τι κάνουν, ρε φίλε, κλέβουν τα δικά μας τα κλαρίνα, τα υπηρώτικα.
0: Έχει τρέλα ο αρχηγός τους με οτιδήποτε αφορά Θεό Πάνα, αρχαία τραγωδία, αρχαίο.
1: Ναι.
0: Τα αρχαιοελληνικά. Έχει τρέλα. Αρκαδία, κλαρίνα κλπ. Σήμερα για άλλη μία Παρασκευή, Μπάμπη, θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Μεταξύ K5 αυτή τη φορά και K6.
1: Δηλαδή,
0: από τις 11 έχει μεταξύ Παπαγεωργίου νοσοκομεία με μετέωρα.
1: Εκεί έχουν το τελευταία.
0: Την προηγούμενη φορά ήταν μεταξύ Τριανδρίας και Πταπυργίου. Ναι. Και μάλλον όσο πάει δυτικότερα. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το επόμενο ξημέρωμα.
1: 11 το πρωί μέχρι και τις 5.
0: Αλλά βλέπω ότι ένα Σαββατοκύριακο που δεν θα κλείσει μόνο Παρασκευή, θα κλείσει και το Σάββατο πάλι 11 με 5. Αυτή τη φορά. Πάλι το ίδιο, K6 με K5. Απλά στο άλλο ρεύμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Να, είμαστε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο και
1: πούμε,
0: νομίζω ότι...
1: Αφού πρώτα υπενθυμίσουμε πως η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής είναι οι δύο μόνο νομοί της υπηρωτικής Ελλάδας που έχουν υψηλό κίνδυνο σήμερα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κίτρινο. Μαζί με Σάμο και με Ρόδο. Οπότε έχουμε το νου μας. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός είναι έθριος, το έχετε διαπιστώσει όσοι έχετε ξυπνήσει και είστε ήδη στα αυτοκίνητά σας. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι νιώθουμε ένα αεράκι, αλλά λέει, ας πούμε, ότι μετά θα είναι απλά μια θαλάσσια αύρα. Είναι και το χώμα νοτισμένο, φρέσκο από τη βροχή. Δεν καταλαβαίνω
1: γιατί.
0: Κεραυνική
1: έντονη, εγώ, επειδή το είπαμε και χθες, κάθισα να το ψάξω, περιμένανε έντονη κεραυνική δραστηριότητα η οποία μπορεί να δώσει πυρκαγιές.
0: Δεν ξέρω, όταν έχει πέσει πολύ τόσο νερό είναι γενικά πολύ καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, γενικά έθριος στα περισσότερα σημεία της Μακεδονίας και της Θράκης. Θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις και ίσως βροχούλες τώρα τις πρωινές ώρες προς Ανατολική Θεσσαλία, εκεί Εύβοια κλπ. Και εκεί μετά θα φτιάξει ο καιρός. Δροσερό σήμερα θα είναι το 24ωρο.
1: Πάστε μια δροσιά, γιατί το Σαββατοκύριακο που έρχεται
0: σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει. Από ό,τι είδα, λίγο πιο πάνω το Σάββατο, λίγο πιο πάνω την Κυριακή.
1: Ναι, αλλά το πιο πάνω πόσο είναι, Νίκο μου?
0: Το φούντομα φαίνεται ότι 36 και 37 θα πάει Τρίτη προς Τετάρτη.
1: Όχι, και Κυριακή θα έχει στα υπηρωτικά 36 με 37, μπορεί και 38 κατά τόπους μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Νοτιότερα όμως, όχι σε εμάς. Ναι. Όχι σε εμάς. Ναι. Τέλος πάντων, θα είναι καλές συνθήκες. Κάντε τη βολτίτσα σας και να απολαύσετε ωραία τραγουδάκια δίπλα στο κύμα, όπως τον Πεπίνο Τικάπρι. Ακριβώς. Πάμε εμείς.
1: Πάμε, φίλε Νίκο.
0: Αντιάμο,
1: τα λέμε μετά. Μετά από δελτίο ξαναλέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στον ανακριτή ναυπλίου σήμερα, οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Κλειστά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.

0: πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Σχολιάζαμε εδώ, φίλες και φίλοι, με το Μπάμπη στο διάλειμμα, το πόσο, ρε παιδί μου, αυτή η ακρίβεια μας έχει τσαλακώσει όλους. Δηλαδή πλέον το νόμισμα έχει φτάσει να μην έχει δύναμη. Και γι' αυτό έτσι μιλάμε, ότι πολλές φορές και οι αυξήσεις δεν μπορούν, οι αυξήσεις τους μισθούς δεν μπορούν να προλάβουν την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Σήμερα στις 10.30 θα κληθεί ο Πρωθυπουργός.
0: Πράγματι,
1: να απαντήσει στον Ανδρουλάκη για τα θέματα της ακρίβειας. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πράγματα. Γιατί, όπως λέει ο Νίκος, εκεί που έπαιρνες τον καφέ σου και μία τυρόπιτα και
0: 2,5-3 ευρώ, θέλει τα διπλά, ρε παιδί.
1: Έφτασε τώρα, ναι.
0: Και μάλιστα, στα ταχυφαγεία αυτά, για πακέτο δηλαδή.
1: Στις αλυσίδες αυτές στον καφέ. Μα, μία πολύ νόστιμη τυρόπιτα από τα 2,5 ευρώ στα 2,70 ξαφνικά. 20 λεπτά
0: και είναι αλλεπάλληλες αυτές οι αυξήσεις. Όχι, μας λένε μια για τη σοκολάτα που ακριβαίνει το κακάο, μια που ακριβαίνει η ζάχαρη, μια που... Εντάξει, όλα ακριβαίνουν. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Ναι, αν δίνεις τώρα για ένα καφέ και για μια τυρόπιτα το πρωί 5 ευρώ.
0: 5-5,5 ευρώ, δηλαδή πού να σου φτουρίζουν. Καθημερινά, έτσι. Φαντάσου, αυτό θα σε πάει ότι αν πεις όχι 25-20 μέρες το μήνα να το κάνεις αυτό, πόσο πάει.
1: Ένα κατοστάρικο.
0: 20, ναι, ένα κατοστάρικο θα θες μόνο για τις τυρόπιτες σου. 100 και. Εντάξει, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε λίγο στα παλιότερα που είχαμε και περισσότερη φτύνια. Η φτύνια τρώει τον παράβουλη.
1: Στο σαν σήμερα, ναι.
0: Πάμε στο σαν σήμερα. Γιατί στο σήμερα δεν βρίσκουμε χάιρι. Πάμε στο σαν σήμερα.
1: Στο σαν. Γιατί, κοίταξε, βλέπω και την κίνηση ότι θα πάμε μετά σε αυτήν. Δεν έχει τρομερά πράγματα. Πάμε πρώτα στο σαν σήμερα. Πάμε.
0: Λοιπόν, μια ιστορική εφημερίδα, της οποίας βλέπουμε εδώ και την εικόνα, μια ιστορική εφημερίδα για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για την Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα, λοιπόν, Μακεδονία, του παλιού έτσι συγκροτήματος που έβγαζε και η Θεσσαλονίκη παλιά, κυκλοφορεί σαν σήμερα, ενώ ακόμη είναι οθωμανοκρατούμενη η Θεσσαλονίκη.
1: 1911.
0: 1911, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία.
1: 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των Πυθίκων.
0: Έχει γίνει και ταινία.
1: Μπράβο. Είναι
0: και ταινία.
1: Και αφορά, φίλες και φίλοι, την δίωξη ενός δασκάλου, του Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Ότι δηλαδή προερχόμαστε του Δαρβίνου από τον Πύθικο.
0: Της θεωρίας του Δαρβίνου.
1: Γι' αυτό ονομάστηκε και η δίκη των Πυθίκων.
0: Ήτανε σε κάποιες υπερσυντηρητικές νότιες πολιτείες που υπήρχαν τέτοιοι κανονισμοί.
1: Και το λέγανε, δεν γίνεται, φίλε, να μαθαίνεις εσύ στα παιδιά μας ότι προερχόμαστε από τον Πύθικο. Τώρα, ξέρεις το ανέκδοτο. Τώρα μου κάνει μια πολύ καλή πάσα. Λένε τα πιτσίρικα, λένε, ρε μπαμπά. Τελικά. Από ποιο προερχόμαστε? Εσύ μας λες ότι προερχόμαστε από τον Αδάμ και την Εύα, και η μαμά λέει πως προερχόμαστε από τους Πυθίκους. Άλλο το σόι της μάνας.
0: Πολύ καλό. Εγώ έλεγα θα πει ότι από μένα προέρχεστε. Λοιπόν, 1940, πάμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αρχίζει η επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων. Αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει την Βρετανική αεροπορία, την Βασιλική Βρετανική αεροπορία RAF, Royal Air Force, με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στις Βρετανικές νήσους μάλλον. Αλλά η RAF στο τέλος, με μεγάλες απώλειες, επικράτησε.
1: Γι' αυτό θα πάρουμε τη δράση, είπαμε, το Σαββατοκύριακο.
0: Τη δράση.
1: Γιατί είχε
0: η οποία νομίζω
1: ιστορίες.
0: Στο εξώφυλλο έχει και αεροπορικό συμβάν.
1: 1960, η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης.
0: Όπως δηλαδή, λεγόταν τότε.
1: Τότε λεγόταν έτσι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το Euro. Και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι το 1960 δύο χώρες του Ανατολικού Μπλοκ είχαν φτάσει στον τελικό.
0: Όταν συμμετείχαμε εμείς πρώτη φορά το 80 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τότε ήταν το κύπελο εθνών λεγόταν τότε, με Διακογιάννη και Φουντουκίδη και τους υπόλοιπους γνωστούς. Πώς το θυμάμαι το 80, τρώγαμε και σουβλάκια, είχαμε πάει και στο
1: ήταν και φτηνά τρίλοφο. Τότε, Νίκο,
0: τι ωραία τα σουβλάκια,
1: ρε φίλε.
0: Είχαν άλλοι...
1: με δυο δραχμές τα για σε μια.
0: 1964, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα καταρχάς στην Αγγλία. Μίνι, όπως έλεγε, τίποτα δεν έχει μείνει.
1: Σε μια ελληνική ταινία νομίζω το έλεγε. 1976, μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Ζεβέζο. Mm-hmm. Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι καν.
0: Και 1985 Γάλλοι Κομάντος, εγώ το θυμάμαι αυτό.
1: Αυτό και έγανε.
0: Θυμάμαι και, το, θυμάμαι και την επικοινωνιακή εκστρατεία της Greenpeace τότε με αφορμή
1: το
0: αυτό.
1: Το θυμάμαι, ναι, ναι.
0: Και στις ειδήσεις, Γάλλοι Κομάντος λοιπόν ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.
1: Όσον αφορά τις γεννήσεις, 1856, μια τέτοια μέρα, γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα. Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. 1871, ο Μαρσέλ Προύστ, Γάλλος συγγραφέας, και 1911, ο στρατής Τσίρκας, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, του Έλληνα συγγραφέα. Το πιο γνωστό του έργο, κατά την άποψή μου, οι Ακυβέρνητες Πολιτείες.
0: Ακυβέρνητες Πολιτείες, η τριλογία, η Λέσχη, η Νυχτερίδα και η
1: Αράχνη. Και η Αράχνης, γλυκιά μου.
0: Και η Αράχνη.
1: Έχουν
0: με μπερδεύεις με τις Αράχνες. Λοιπόν, η Νυχτερίδα και η Αριάχνη. ο αγαπημένος μου μυθιστοριογράφος, χαμένη άνοιξη βέβαια, και ποιητής και στους θανάτους 138 μετά Χριστόν και φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός. Έτσι, ένας
1: Ισπανόφωνος ποδοσφαιριστής, τέσσερα επίθετα, ο Σιγκαμπάλα.
0: Αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και βέβαια και την Αθήνα και γι' αυτό άφησε πολλά έργα στην Αθήνα.
1: Όπως η πύλη του Ανδριανού,
0: Φυσικά. Και όχι μόνο. 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούπ, ο γνωστός βέβαια και γοητευτικός για πολλές γυναίκες, Αιγύπτιος ηθοποιός.
1: Ναι, ήτανε Jean Premier. Λοιπόν, Απόστολος Παρλαπάνος, φίλος ακροατής, εγώ δεν θυμάμαι
0: καλημέρα,
1: να
0: έχω ξαναδιαβάσει Αποστόλη, καλημέρα.
1: Μήνυμά του. Καλημέρα λέει και μπράβο για την εκπομπή. Απόστολος από Πάλιουρα Επανομής. Ήθελα δύο σημαντικές λεπτομέρειες δρόμο να επισημάνω. Αυτό λέει το μικρό κομμάτι δρόμου από το αεροδρόμιο μέχρι και το πρώτο φανάρι στο κεντρικό έχει κάποια σημεία που θέλουν οπωσδήποτε συντήρηση.
0: Σίγουρα.
1: Σε αυτό το φανάρι δίπλα και δεξιά έχει φανάρι για αυτούς που πάνε Περαία. 5 με 7 μέτρα πριν από αυτό το φανάρι έχει μια τρύπα ή αυλάκι. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ στενό και μπορεί να φαρδίνει λίγο και είναι δήθεν νούμερο 1 τουριστική περιοχή.
0: Ναι.
1: Σύντομα πρέπει να γίνει η αερογέφυρα, ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και μας στέλνει και μια πολύ ωραία
0: φωτογραφία από την περιοχή. Είναι από τη γειτονιά εκεί του Θόδωρου του Χατζηπαντελή. Συμφωνούμε απόλυτα, Απόστολε, και μάλιστα θα έλεγα ότι οι στροφές στον κεντρικό δρόμο εκεί του αεροδρομίου προς Περαία Μπαξέ για Επανομή, για Τρίλοφο, έχουν πολύ μικρές εσοχές.
1: Πας τελευταία στιγμή και πας και κολλάς.
0: Ακριβώς. Με κίνδυνο και για ατυχήματα. Και επίσης θα έλεγα ότι είναι ντροπή στον εντός νομού Θεσσαλονίκης ουσιαστικά για να πας στις πιο κοντινές ωραίες παραλίες όπως είναι της Επανομής να περνάς όλο αυτό το δικό δίκτυο. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει ένας σοβαρός δρόμος που να μην περνάς μέσα από οικισμούς, μέσα από το Πλαγιάρι, μέσα από την Επανομή για να φτάσεις μέχρι τις ακρογιαλιές
1: Επανομής. Σοφά τα λες γέροντα, αλλά φαντάσου ότι ακόμα και για την Χαλκιδική που είναι τόσο μεγάλη
0: πόσα
1: κίνηση.
0: Πόσα χρόνια περιμέναμε και
1: μπράβο,
0: πάλι δεν μας φτάνει ο δρόμος. Μέχρι
1: ακριβώς
0: να γίνει ήθελε περισσότερο και μεγαλύτερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Απόστολε για τις παρατηρήσεις σου. Είπαμε για το σαν σήμερα, είπαμε για ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Εμείς δεν ξεχνάμε όμως την τεράστια φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Δεν μου λες, Μπάμπη,
1: θα σ'
0: αρέσουν οι πεθαμένες καλησπέρες. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν φίλο από τα παλιά και λέτε έτσι ένα τυπικό καλησπέρα για να ξεμπερδεύεται ο ένας με τον άλλον, σ' αρέσει ή θα ήθελες πραγματικά να μοιράζεστε τα συναισθήματα που μοιραζόσταν και κάποτε?
1: Μου αρέσουν οι πεθαμένες καλησπέρες.
0: Σου αρέσουν?
1: Ναι, ναι, αυτές φτάνουν.
0: Σου αρέσουν σαν τραγούδι. Σαν τραγούδι σου αρέσουν. Νομίζω.
1: Όχι, σαν καλησπέρα. Φτάνει. Δηλαδή, αν τη φτάνει, έφεγε τόσα χρόνια στην μάπα. Άιντε, ρε, τώρα λέμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και σαν τραγούδι.
1: Όχι, είναι σαν το ερώτημα. Τα 75 χρόνια τα παίρνει ή όχι.
0: Ετοιμάσου για τη ζεμπεκιά τώρα και άσε τα λόγια.
1: Έλα, έλα. Σηκώνομαι.

0: Μια τραγουδάρα να του το αναγνωρίσουμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη, το οποίο το έχει πει και ο ίδιος και το...
1: Να σου πω κάτι, δεν με ξετρελάνε, Νίκο, δηλαδή δεν αφιζητεί κανείς την ποιότητα του Μητροπάνου, αλλά έχοντας ακούσει και λαϊδίσματα άλλα, δεν είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια.
0: Ωραία.
1: Και ο Πασχαλίδης δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Μου αρέσει περισσότερο στιχουργός παρά ως ερμηνευτής.
0: Πρόσεξε, μη σε ακούσει η Δέσποινα Ιτάσου. Ναι. Τον αγαπάει πολύ.
1: Απεταξάμιν.
0: Λοιπόν, πολύ λίγο για την κίνηση θα πούμε, γιατί ως Παρασκευή κλασικά αυτήν την ώρα έχει πολύ λίγη κίνηση. Την απολύτως βασική στον περιφερειακό, και θα έλεγα ότι ακόμη και η Μίκη Θοδωράκη, που τον τελευταίο καιρό ήταν σφιγμένη καθημερινά, είναι πιο χαλαρά σήμερα. Καλά, για ισχύει, το ισχύει. Κέντρο δεν συζητώ καθόλου.
1: Δηλαδή, εντάξει, στην περιφερειακή έχει ζητήματα και στα δύο ρεύματα.
0: Είναι μέχρι το
1: αλλά
0: κόκκινο.
1: Είναι
0: πουθενά μαύρο.
1: Ναι. Είναι διαχειρίσιμο.
0: Αλλά σου λέω, ακόμη και η οδός Λαγκαδά, η Μίκη Θοδωράκη, είναι επίσης διαχειρίσιμη απολύτως.
1: Λοιπόν, στο κέντρο, αν θα πάμε, και εδώ δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην Εγνατία ούτε στην Τσιμισκή. Αυτή που παραμένει έτσι πάντοτε πεισματάρα είναι η διασταύρωση μπροστά στο δικαστικό μέγαρο Πολυτεχνείου 26, όπως βέβαια και η Πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι, όπου έχει αρκετά ζητήματα αυτή την ώρα.
0: Σήμερα έχουμε και λίγο παραπάνω μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και από την Αγίου Δημητρίου και από την Προξένων.
1: Αλλά έλεγα... να φανταστείς ότι δεν υπάρχει καν το τρίγωνο της ταλαιπωρίας.
0: Το τρίγωνο του διαβόλου δεν υπάρχει.
1: Λεωφόρο Στρατού Ανδρώνικου και 3η Σεπτεμβρίου τρέχουν
0: είναι
1: μια
0: σαν
1: χαρά.
0: Να ξυπνάνε όλοι αργότερα την Παρασκευή.
1: Εκτός από εμάς, Νίκο.
0: Δες τη Βασιλίση Όλγας πόσο καταπράσινη είναι. Δεν έχει ούτε ένα σημείο μικρό αυτή τη στιγμή που να μην είναι καταπράσινη μέχρι σχεδόν την πλατεία της Χάνθ.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, οπότε αφού είμαστε σούπερ και αφού είναι και Παρασκευή,
1: δεν χρειάζεται να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Βάλε το καλό σου το ρούχο και πάμε ένα περίπατο.
0: Με πατίνι ή με πατίνι.
1: Άντε με πατίνι, θα σε βάλω, δικάβαλο.
0: Πώς το είχαν πει ότι εσείς με πατίνι, κύριε...
1: Ναι, και εσείς, κύριε πρέσβη, με το πατίνι.
0: Πώς με το πατίνι και όχι με τη λιμουζίνα. Έλα, πάμε να τα ακούσουμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 10 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Έφης Δρόσου αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μαρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ρόιλο και Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένους σε ένα δυναμικό χορό. Η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Στο χωριό Παρθενώνα, στη Χαλκιδική, ξεκινάει το 10ο Παρθενών Film Festival. Η πλατεία του χωριού γίνεται κινηματογράφος και όλοι μαζί ταξιδεύουν στον κόσμο του Τζουζέπε Τορνατόρε, του Σπίλμπεργκ και του Ρίντλεϊ Σκοτ. Θα προβληθούν οι ταινίες «Σινεμά ο Παράδεισος», «Αιτίο Εξωγήινος» και «Θέλμα και Λουίζ». Το Φεστιβάλ Βαρβάρας 2026 επιστρέφει στην ορεινή Χαλκιδική για ένα καλοκαιρινό τριήμερο μουσικής φύσης και πολιτισμού τον Ιούλιο του 2026. Στη Βαρβάρα Χαλκιδική στο κοινό θα απολαύσει live εμφανίσεις με τον Παντελή Θαλασσινό, του Soulmates, τον Στέλιο Ρόκο και τον DJ Παντελής, ενώ η τελευταία βραδιά του Φεστιβάλ Βαρβάρας είναι αφιερωμένη στους μικρούς επισκέπτες με παιδική παράσταση. Ο Βασίλης Πρατσινάκης επιστρέφει στο Domain Florian, κτήμα Florian, για μια καλοκαιρινή live εμφάνιση αφιερωμένη στην ελληνική έντεχνη και λαϊκή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Όπα να, σε πήρε ο αέρας.
1: Μα είναι πολύ ωραία το έργο.
0: Προετοιμάζεσαι για κάτι.
1: Γι' αυτό που ακολουθεί.
0: Τι ακολουθεί?
1: Ακολουθεί ένα πολύ διασκεδαστικά ψυχαγωγικό φρέσκο καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Barry White.
1: Πριν το δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και πριν την επιστροφή μας για την τελευταία τρίτη ώρα και τη σημερινή εκπομπή.
0: Αρχίστε να λυκνίζεστε.
1: Let the music play.
0: Εις τις νότες. Πάμε να βγούμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, για την οποία συνελήφθη ένας 70χρονος. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε επιχείρηση, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 9 οχήματα με 23 πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτιά έκαψε εκτός από ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύριο χώρο της βιοτεχνίας και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Μάλιστα, ειδοποίηση σήμανε και μέσω του 112 σε κινητά τηλέφωνα κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να μείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Στο μεταξύ, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις, ειδικότερα ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος διώκονται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, τονίζοντας ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, αντιδρούν κορυφαία στελέχη του κόμματος στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδη ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί το σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση Μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Εξετάζεται ακόμη αίτημα άρσης της βουλευτικής ασύλου.

0: Λίας της μετά από μήνυση σε βάρος της από επιχειρηματία για συκοφαντική δυσφήμιση. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος, διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κλειστή θα μείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε χθες το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη πως από τη δική του σκοπιά η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Παλιές ιστορίες βλέπεις πόσο γέλιο προκαλούν πολλές φορές, έτσι Νίκο μου, γελάει ακόμη. Μην πεις τίποτα όμως από την ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Μα τι είμαι εγώ,
0: έτσι, έτσι, γεμάτο γέλια να είναι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για όλους μας φίλες και φίλοι, γιατί η αλήθεια είναι πως το έχουμε ανάγκη.
1: Λοιπόν, μέσα στον πολυπίκυλο δημοσιογραφικό μας βίο, αυτό που κοντεύει την 35 ετία πλέον, ναι, έχουμε ζήσει διάφορα και δυσάρεστα και δραματικά, αλλά και διάφορα ευτράπελα.
0: Κοίταξε,
1: και ένα από αυτά τώρα
0: θύμισε,
1: υπενθύμισε και επισήμανε ο Παύλος.
0: Θα άξιζε να καθίσουμε να γράψουμε στιγμές, να λέγεται στιγμές.
1: Βιβλία.
0: Και να είναι ένα συνολικό όμως από συναδέλφους που είμαστε πράγματι τόσα χρόνια, ένα σαν τον Βασίλη τον Πεκλάρη στην πιάτσα, με στιγμές τέτοιες πίσω από τις κάμερες, έξω από το δημοσιογραφικό κείμενο.
1: Το είχα πει κάποια στιγμή όταν ήταν κλειστή η ΕΡΤ. Και είχε βγει, πρέπει να είχε βγει ένα βιβλίο, πήγαινε για να γίνει σύρια, αλλά δεν ξέρω, με τις περιγραφές ενός γιατρού από το ΕΣΥ, όπου είχε ζήσει διάφορα, έτσι, διάφορα και ευτράπελα και δύσκολα και. Και είχα σκεφτεί και εγώ τότε, ας πούμε, ότι θα μπορούσα να κάτσω και να γράψω και πραγματικά θα γινόταν και ένα καταπληκτικό κινηματογραφικό σενάριο με ιστορίες της τρέλας που έχουμε ζήσει σε αυτή τη δουλειά.
0: Για να μην φάμε όλο το χρόνο του Βασίλη, θα σου πω ότι υπάρχουν στιγμές στην κάλυψη του πολέμου στο Κωσυφοπαίδιο από τους Έλληνες της Αποστολής που είχαμε πάει εκεί από διάφορα κανάλια, που θα μπορούσε να είναι η δημοσιογραφική έκδοση του Λούφα και Παραλλαγή. Μιλάμε, θα γελούσες Νίκο όπως γελάς τώρα σε εκείνη την περίπτωση. Πάμε όμως στο Βασίλη, γιατί εμείς γελάμε.
1: Τον οποίο Βασίλη σήμερα τον βγάλαμε και εκτάκτος. Χθες του δίναμε ραντεβού για τη Δευτέρα, αλλά βλέπεις ότι η δημοσιογραφική και παύλα πολιτική έτσι, επικαιρότητα σε ξεπερνάει, σε προσπερνάει και έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν θα μιλήσουμε για αυτά που γίνανε εντός Βουλής με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι.
1: Πάλι που κόντεψε να έρθει και άμεση
0: Πάμε
1: δράση,
0: να του δώσουμε το χρόνο.
1: Αλλά παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ σα θυμίζω ότι αυτά πάντω θα ότι ένα από αυτά θα ήταν ότι χθε το βράδυ μιλώντα με τον Νίκο Λαδιανό στο τηλέφωνο μου λέει: Πάμε για πολύ γρήγορα αύριο, 5 λεπτά χωρί εισαγωγέ και πολλά πολλά. Έτσι να πούμε για τον Φάμελο και φεύγουμε.
1: Βασίλη, άμα ήσουν όμω έξω πριν μπούμε στο στούντιο και σου περιέγραφε ο Μπάμπη αυτή την ιστορία. Αφού δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω.
2: Απλά θυμόμουν τώρα όση ώρα μιλούσατε αυτό που είπαμε χθες το βράδυ. 5 λεπτά γρήγορα για να το.
1: Πάμε. Γρήγορα, Βασίλη, γρήγορα.
2: Λοιπόν, έχει βουλή τώρα βέβαια στις 10.30 την ερώτηση στην επίκαιρη του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, με τον Πρωθυπουργό να απαντά και να δίνει έμφαση και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια και αυτή τη συμφωνία κυρίων που θα τη ζούμε από 1η Σεπτεμβρίου που θα έχει και μειώσει τιμών, το πάγωμα των τιμών τώρα, η έδωση της γενικές κατηγορίες των 2.000 κωδικών, να δούμε και τους 2.000 κωδικούς βέβαια τους ζητάει η αντιπολίτευση αναλυτικά πώς αυτή θα...
1: Αλλά από το Σεπτέμβριο, όχι από τώρα, από το Σεπτέμβριο.
2: Από το Σεπτέμβριο είναι η μείωση.
1: Και γιατί μας το κρατάνε από το Σεπτέμβριο τη μείωση, τώρα που είναι ακριβό το καλοκαιράκι και όπως λέγαμε πριν ακριβαίνουν και οι τυρόπιτες.
2: Τώρα τα αφήνουμε ακριβά για να οικονομήσουμε από τους τουρίστες, το βάλω χιδέα, αλλά λίγο πολύ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Ελπίζω να μην μας ακούει κανένας τουρίστας.
0: Και να μας ακούει να μας καταλαβαίνει.
2: Ναι, αν και οι περισσότεροι που είναι ειδικά εδώ πέρα στην περιοχή μας, στις Βαλκανικές χώρες, μιλάνε άπτυστα ελληνικά, οπότε οι γείτονες και οι φίλοι έχουν πλέον και εδώ πέρα και τα χρόνια. Και
1: λοιπόν, τον ΣΥΡΙΖΑ στην συζήτηση αυτή των πολιτικών αρχηγών, τώρα ποιος θα τον εκπροσωπήσει, Βασίλη?
2: Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει σήμερα πρόεδρο. Εντάξει, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Άρα ο εκπρόσωπος κοινοβουλευτικός θα τον...
2: Τυπικά παραμένει ο Σωκράτης Φάμελος, που παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρική Συμμαχία, ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά φαντάζομαι ότι στη Βουλή σήμερα δεν θα έχει. Εξάλλου είναι ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι έχει ούτως ή άλλως λόγο κάποιος άλλος αρχηγός. Θα μιλήσει δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ρωτήσει και θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός και θα έχουν δευτερολογία οι δυο τους. Δικιά του ερώτηση είναι, σε αυτόν απαντάει, στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, ο Πρωθυπουργός βέβαια αναμένεται, λένε πληροφορίες, προς τον άλλον να αναφερθεί πέρα από τα γενικότερα και τα πολιτικά, στον πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης, στην αστάθεια και στην αβεβαιότητα που επικρατεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ως εκ τούτου θα προβάλλει την σταθερότητα και την αναγκαιότητα εκ νέου υπερψήφισης της Νέας Δημοκρατίας ως η μόνη σταθερή δύναμη στη χώρα. Και ερχόμαστε λοιπόν γιατί προκύπτει αυτή η αστάθεια, γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν τι έχει προκαλέσει όλη αυτή η κατάσταση. Ο Σωκράτης Φάμελος λοιπόν ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του, παρόλο που λέγανε ότι θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή έχοντας και μια σχετική πλειοψηφία. Βέβαια οι άλλοι, η μειοψηφία τον καλούσαν όλα τα μέλη που πρόκειται να ανεξαρτοποιηθούν ή να παραιτηθούν οδηγούμενοι προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην πάνε στην Κεντρική Επιτροπή και να αποφασίσουν για τις τύχες ενός κόμματος το οποίο δεν θα είναι αύριο και δεν τους αφορά. Ο Σωκράτης Φάμιλος λοιπόν χθες με λυτή του δήλωση είπε τους λόγους της παραίτησής του. Να πούμε ότι υπάρχει μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά. Θα υπήρχε και σημαντική αποχή αναμενόταν από αυτούς που πρόκειται να πάνε προς την πλευρά του Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή την αυριανή. Και θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Σωκράτη Φάμελο να μπορέσει να κερδίσει τέλος πάντων την μάχη με την αντιπολίτευση, την εσωκομματική, την ομάδα δηλαδή Πολάκη, Παπαδούρου και των υπολείπων. Έτσι λοιπόν προχώρησε χθες σε αυτή την κίνηση, γιατί βέβαια υπάρχει και το άλλο θέμα, το πιο σοβαρό. Η πρότασή του, αυτό που είχε πει για συμπόρευση, για στήριξη μάλλον, του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο κενό μετά την άρνηση οποιαδήποτε
0: ξεκάθαρα
2: συνεργασία από πλευρά του κ. Τσίπρα.
0: Εάν για την απόφασή του θεωρεί ότι φταίει ένα ή δύο ή τρία πράγματα, το ένα ήταν αυτή η αιμονική άρνηση του Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά να συνεργαστεί με.
2: Όχι, είναι ξεκάθαρη πολιτική θέση. Δεν θέλει συνεργασίες με άλλα κόμματα. Δεν θέλει να έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Σωκράτης Φάμελος μέσα σε όλο αυτό, μέσα στις αρνήσεις που είχε στο κόμμα του, από την Ελλάς, από τη Νέα Αριστερά, όλο αυτό εδώ το σκηνικό βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση τους τελευταίους μήνες.
2: Έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση και η επιλογή του να πάει προς την πλευρά της στήριξης του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας την άλλη πλευρά κλειστές πόρτες, τον έφερε σε ένα διέξοδο. Ήταν μονόδρομος ουσιαστικά η παραίτησή του, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια διαδικασία καθαίρεσής του το Σάββατο.
1: Έτσι, η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν μπλέκεται.
1: Θέλω να πω, δεν σκέφτονται ότι ναι, μεν κρατάνε κλειστές κάποιες πόρτες για να έχουν ανοιχτές άλλες, αλλά δεν φοβούνται αυτές τις κλειστές πόρτες των πρώην συντρόφων του.
2: Θεωρούν στον Αλέξη Τσίπρα ότι θέλουν να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να κατέβει στις εκλογές διακριτά και διαφορετικά, δεν θέλουν να ταυτίζεται.
0: Για να φαίνεται ότι αυτή είναι μια καινούργια προσπάθεια.
2: Είναι μια νέα προσπάθεια, προβάλλει τα καινούργια πρόσωπα και δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η πολιτική επιλογή εξ αρχής του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και ίσως θέλει να μένουν κάποιοι πρωταγωνιστές αυτού που θα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας του χθες, όπως ο Παύλος Πολάκης.
2: Δεν θα το έλεγε του χθες ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ναι, θα θέλει να υπάρχει διακριτή παρουσία.
1: Σου λέει είδα και έπαθα να ξεφύγω από κάποιους σαν τον Παύλο Πολάκη, μην ξαναμπλέξω.
2: Δεν ξέρω τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας στο μυαλό του, είπε είδα και έπαθα.
0: Δεν πειράζει, ξέρει ο Νίκος.
1: Για την κυρία Κωνσταντοπούλου τι μπορεί να σκέφτεται?
2: Περίμενε λίγο για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν έχει καμιά σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου από το 2015. Είναι αντίπαλη.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Καταλάβαμε.
2: Απλά να πω λιγάκι ότι χθες κάνανε αλλεπάλληλες σκέψεις το βράδυ και τηλεφωνικές και τηλεδιασκέψεις. Τώρα είναι και εύκολο με τους τρόπους που υπάρχουν. Η πλευρά του Παύλου Πολάκη, αλλά διακριτή η πλευρά του Νίκου Παπά με τη Ρεναδούρου. Εκτός την υποψηφιότητα που έχει θέσει ο Παύλος Πολάκης, φαίνεται ότι και η άλλη πλευρά φαίνεται να συγκλίνει στην υποψηφιότητα της Ρένα Ζούρου. Δηλαδή μπορεί να πάμε σε διαφορετικές, θα δούμε αν αυτοί θα συγκλίνουν. Υπάρχουν δύο ζητήματα ανοιχτά. Αν θα γίνει η αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, υπάρχει μια διαδικασία αιτήματος για αναβολή της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, αφού υπάρχει θέμα αντικατάστασης του Προέδρου. Αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία που πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να γίνει συνέδριο για να εκλεγεί από αυτό ο αρχηγός με προσφυγή στη βάση, ξέρεις, όπως γινόταν, που ψηφίζουν οι πολίτες με τα διεύρα κλπ. Έτσι προσφύγει ο Κασελάκης. Αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει φυσικά, θέλει μήνες για να οργανωθεί. Θα γίνει εκλογή κάποια στιγμή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα όμως σε αυτή τη στιγμή είναι άλλο σώμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι συντριπτική πλειοψηφία. Όσοι πρόκειται να πάνε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε Βασίλη, τι μπέρδεμα είναι αυτό, τι πολιτικό μπέρδεμα είναι εδώ που τα λέμε.
2: Δεν είναι.
0: Είναι.
2: Κύριε Ξανθή, είναι μια.
0: Δηλαδή και πολύ ομάδα... άντεξε ο Σωκράτης ο Φάμελος πριν τα βρουν.
2: Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος που εκλέφθηκε και το 2023 αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα και δεν θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές ενδεχομένως. Θα υπάρχει βέβαια γιατί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία θέλουν και θα την πραγματοποιήσουν τελικά όσοι θα είναι και προσπαθούν να πετύχουν την απαρτία. Πλευρά Πολάκη, Παπαδούρου και λοιποί, να εκλέξουν μια προσωρινή ηγεσία, ένα τέλος πάντων μοντέλο ηγεσίας του κόμματος που θα πάει προς το συνέδριο, αλλά να προσπαθήσουν προσωρινά και μέσα από συνεννόηση και με τους άλλους βουλευτές να βγάλουν και επικεφαλής κοινοβουλευτική ομάδα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Τώρα, δεν αποκλείεται σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι από αυτούς που πρόκειται να προχωρήσουν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ή τέλος πάντων να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως έχουν κάνει ήδη ο κύριος Καραμέρος και η κυρία Νοτοπούλου. Αυτό θα γίνει ενδεχομένως άμεσα, καθώς φαίνεται ότι η παραμονή αυτών των δύο διαφορετικών ομάδων μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, η πλευρά Πολάκη, Παπάδουρου, είναι κάπου 6-7, το πολύ 8 βουλευτές αριθμοί. Ενδεχομένως να υπάρξουν και κανένα δύο ακόμα οι οποίοι δεν θα δουν, θα θελήσουν να παραμείνουν για να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από εκεί και μετά το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών φαίνεται ότι κοιτάει αλλού. Οπότε μένει να δούμε πώς θα κινηθούν αυτοί, αν θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί και η Δημητρική Επιτροπή αυριανή, στην οποία θα είναι αυτά τα στελέχη της κομματικής αντιπολίτευσης, εκεί έχουν την πλειοψηφία.
3: Μάλιστα.
2: Και πώς θα εξελιχθούν από εκεί και πέρα τα πράγματα, με τον Σωκράτη Φάμελο βέβαια να δηλώνει ότι παρεμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο Σωκράτης Φάμελος δεν έχει παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή, ούτε έχει ανεξαρτητοποιηθεί.
3: Και να δούμε σήμερα και στην κοινοβουλευτική διαδικασία τι θα γίνει. Έχουμε να μιλήσουμε και για δημοσκοπήσεις.
2: Αλλά και δεν νομίζω να έχουν μεγάλη παρουσία.
3: Μιλήσουμε και για δημοσκοπήσεις, όλο βγαίνουν καινούργιες κλπ. Αλλά από Δευτέρα, Βασίλη μου, πρέπει να πάμε και στον Χρήστο Τζαλικίδη. Δεν προλαβαίνουμε άλλο.
2: Μόνο να πούμε ότι παραμένουν αυτά εκεί στο τριάριο οριακά 30 η Νέα Δημοκρατία με ισχυροποίηση του
3: Αλέξη. Με 17 και 11 εκεί πέρα.
2: Ναι, ισχυροποίηση αυτή είναι η ΠΑΛΣ και η MRB, τη λέγαμε και χθες την MRB και τις τάσεις της. Περίπου τα ίδια στοιχεία που έχουν και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή βλέπουμε στις τελευταίες που γίνανε.
3: Να τα δούμε, μάζεψέ τις όλες και αυτές που θα βγουν το Σαββατοκύριακο να τα πούμε τη Δευτέρα, εντάξει.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.

0: Και εκ των πολιτικών μας συντακτών, μετά τον Βασίλη Πεκλάρη, πάμε στον Χρήστο Τζαλικίδη, ο οποίος χθες ήταν στην Κοζάνη. Έτσι.
1: Ναι, εμείς περιμέναμε να το δούμε εδώ, αλλά ήταν στην Κοζάνη, στην κηδεία, όπου παρευρέθη ο Πρωθυπουργός και ο κ.
0: Καθήκον βαρύ, νομίζω, και για τους συναδέλφους και για τους φωτορεπόρτερ και για όλους, και βέβαια κυρίως για αυτούς που έχασαν τον άνθρωπό τους. Χρήστο, μεγάλες, αρκετές πολιτικές παρουσίες. Για πες μας λιγάκι, έτσι, με δύο λόγια, τι έγινε στην Κοζάνη χθες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Βουβός ο πόνος. Ήταν αυτό που λένε κουφαντική σιωπή όταν έφτασε η Αφροδίτη Νέστορα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Κρατούμε επίσης την κοινή παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που αν μη τι άλλο ως εικόνα έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης της τυφλής.
0: Και εγώ σκεφτόμουν πολύ αυτή την κοινή παρουσία χθες, έτσι, και έκανα και διάφορες σκέψεις δεύτερες, πρέπει να σου πω.
1: Βέβαια, αυτό. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Προφανώς ξεκάθαρη η επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη να πάει. Το θέμα είναι, βρέθηκαν δίπλα-δίπλα, στάθηκε ένας δίπλα στον άλλον?
2: Κάποια στιγμή, έχοντας έτσι μια εικόνα.
1: Γιατί είχα την αίσθηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σαν απέφευγε να, το στιγμιότυπο να είναι δίπλα στον πρόεδρο.
2: Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή τους είδα να κάθονται δίπλα-δίπλα. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά ρίχνοντας μια ματιά, γιατί η εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη, έχω την εντύπωση ότι πρέπει για κάποια λεπτά να ήταν δίπλα.
0: Mm-hmm. Πάντως, μια που αναφερόμαστε στον κύριο Ανδρουλάκη, ξεχώρισα τη δήλωσή του. Η δήλωσή του θεώρησα ότι ήταν ένα, ίσως και δύο κλικ πιο δυναμική από αυτή που θα περίμενα.
2: Αναφέρεσαι στις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
0: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
2: Γιατί σήμερα ξεκινάει το δύσκολο μέρος. Και το δύσκολο μέρος είναι ότι όλες αυτές οι κουβέντες περί του κοινού μετόπου να γίνουν πράξη. Και σε αυτή τη λογική, αν θέλεις, είναι όπως το ταγκό. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν. Άρα εδώ θα πρέπει να δείξει σύσσωμα το πολιτικό σκηνικό ότι πραγματικά θέλει να βάλει ένα τέλος και να επιδείξει μηδενική ανοχή σε αυτού του είδους συμπεριφορές και να μην τη στροφοδοτεί με τη ρητορική του. Αυτό αφορά τους πάντες. Από εκεί και μετά, κρατώ και τη στιγμή μετά το τέλος, λίγο πριν αναχωρήσει η σωρώση της Βαγιάς Νέστορα για τα κημητήρια, όπου ο Πρωθυπουργός, βγαίνοντας από τον Μητροπολιτικό Ναό στην Κοζάνη, περίμενε τον σύζυγο της εκκληπούσας για να τον συλληπιθεί, ναι, και στη συνέχεια να περιμένουν να δουν η πομπή να ξεκινά για τα κημητήρια. Και κάποια στιγμή ήταν μαζί στην είσοδο του ναού ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Απόστολο τον Δυτικώστα και τον Σαράντο τον Σιμόπουλο, που ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και τους υπόλοιπους υπουργούς. Περιμένανε πολλά τα γιατί στο χώρο έξω από την εκκλησία χθες του Αγίου Νικολάου, αναφορικά με το τι συνέβη ακριβώς, και πάνε δημοτό έτοιμα να βρεθούν οι δράστες, να σταθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ως κοινοί εγκληματίες, όπως είχε αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν βρέθηκε στο πλευρό των τραυματιών τις πρώτες ώρες της τραγωδίας.
0: Σε κουβέντες μας και με τον Μπάμπη τις προηγούμενες μέρες, όσον αφορά αυτό το ζήτημα που ανέφερες, πιο δηλαδή την αναζήτηση των ανθρώπων που έκαναν αυτό το κακό.
1: Ναι, ναι.
0: Ελπίζω ότι θα υπάρχει γρήγορη, έτσι, και ενδελεχής έρευνα από την αστυνομία και να φτάσουν εκεί, να υπάρχουν αποτελέσματα, τουλάχιστον αυτή τη φορά. Μία τελευταία παρατήρηση, θα έλεγα ότι από τους ανθρώπους των media είδα έναν υπερβάλλοντα ζήλο χθες πάνω από την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έτσι περνάει πολύ δύσκολες στιγμές και προσωπικά. Αλλά
1: λοιπόν,
0: και
1: ακούστε τώρα τι γίνεται. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη.
0: Λες και ήταν στο μυαλό μας. Λοιπόν, και ήταν στο μυαλό μας.
1: Είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής που έχω την αίσθηση.
0: Ακούς, Χρήστο.
2: Ακούω,
1: θα ξεδιπλώσει.
2: Τις τρεις συλλήψεις που λέει ο Μπάμπης. Ναι.
1: Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις δίνεται τώρα από ειδησιογραφικά.
0: Μα είναι απίστευτη η χρονική στιγμή που ακριβώς κάναμε αυτή την κουβέντα.
1: Πάμε να βγούμε. Έρχεται η Βούλα Σαΐτη. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο.
2: Καλημέρα,
1: έτσι κι αλλιώς
2: καλημέρα.
1: Σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την εκπομπή
0: φεύγουμε
1: του.
0: Φεύγουμε άρα επί του πιεστηρίου με την είδηση ότι υπάρχουν πιθανότατα συλλήψεις. Μάλιστα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες για τρεις συλλήψεις σχετικά με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι, η οποία επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Ισραήλ αποκάλυψε στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες οι οποίες υποδεικνύουν ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση από την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στον ανακριτή Ναυπλίου σήμερα, δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κλειστά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. 12 νεκροί χθες το βράδυ στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: συνδεθούμε.
1: Τώρα θα το κάνουμε. Φίλες και φίλοι, στον αέρα βγαίνουμε κόβοντας το κομμάτι, γιατί επιβεβαιώνονται αυτά που έχουμε πει. Πάμε να ακούσουμε λίγο όποιες πληροφορίες δίνουν αυτή την ώρα στο Earth News σε σχέση με την είδηση που σας είδαμε, ότι έχουν γίνει ήδη τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι τελευταίες δικές μας πληροφορίες λένε πως από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη, για τη σύλληψη ατόμων που φέρεται πως εμπλέκονται στις τρεις αυτές εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν τρεις συλλήψεις, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση και διενεργούνται έρευνες σε χώρους και σε οικίματα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν η ανταπόκριση που έχουμε είναι... Εντάξει, ναι, Ηλία, μην ανησυχείς. Έχουμε τον Ηλία το Σταμπουλή, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια τα τελευταία λεπτά και έχει θορυβηθεί και εκείνος από την είδηση και προσπαθεί να διασταυρώσει τις τηλεοπτικές πηγές που έχουμε. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο, πιθανότατα και η Ηλία η Χριστάρα, η οποία βρίσκεται στο ρεπορτάζ από νωρίς το πρωί, να παρακολουθεί τις κινήσεις αστυνομίας και να μπορεί να έχουμε κατά τόπους,
1: εάν προλάβουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής,
0: κάποιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, στο μεταξύ, ας συνεχίσουμε εμείς την ενημέρωσή σας και με τα σημερινά πρωτοσέλιδα και θα επανέλθουμε σε λίγο με ό,τι νεότερο υπάρχει. Απλά μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση, ενώ μιλούσαμε πριν λίγο με τον Χρήστο τον Τζαλικίδη και πήγα ακριβώς να πω την κουβέντα που κάναμε χθες, ότι είναι πολύ κοντά πιθανότατα οι αστυνομικές δυνάμεις.
1: Αυτή την συλλήψεις. Πληροφορία είχα, Νίκο, και την έδωσε χθες, ότι είμαστε πολύ κοντά. Γιατί κάποια στιγμή δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι, ρε παιδάκι μου, δεν απέδωσαν.
0: Ότι ναι, ξεφούσκωσε λίγο το πράγμα.
1: Αλλά, συνήθως, Νίκο, και από την εμπειρία σου το θυμάσαι, όταν κάποια στιγμή υπάρχει νεκρική υγεία σειρμάτου,
0: είναι πριν την καταιγίδα.
1: Πριν αρχίσει η αποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Για να δούμε λοιπόν, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι θα καθίσουν στο σκαμνί και θα δώσουν εξηγήσεις αυτοί οι οποίοι κάποια στιγμή προχώρησαν στην κίνηση αυτή, η οποία προκάλεσε τον άδικο χαμό ενός ανθρώπου.
0: Και προφανώς πιστεύουμε ότι για να φτάσει εκεί η αστυνομία δεν θα είναι κινήσεις πυροτέχνημα, αλλά θα έχουν αυτό που λέμε δέσει γερά την
1: Νίκο,
0: υπόθεση.
1: Νίκο, νομίζω ότι ο επαγγελματισμός της αντιτρομοκρατικής εδώ και δεκαετίες πλέον, από τα τελευταία χρόνια, εγγυάται το γεγονός ότι πάνε στα σίγουρα. Θα δούμε. Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν,
1: περιμένουμε.
0: Πριν πάμε, δευτερόλεπτα πριν πάμε στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, θα πω και μου κάνει εντύπωση ότι όταν έχουμε προχωρήσει στην ημέρα, είμαστε πλέον σχεδόν στις 9 παρά 20, η κίνηση αντί να χειροτερέψει βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο.
1: Στην περιφερειακή και λαϊδάει.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά
1: και
0: είναι...
1: Και κάποια προβλήματα που είχε νωρίτερα δεν τα έχει πλέον.
0: Ίσως έχουμε λίγο περισσότερη κίνηση στο κέντρο, ειδικά στην περιοχή της Τσιμισκή και πριν την πλατεία της Χάνθ και στην διαδρομή της Τσιμισκή.
1: Ακόμα και η Θεοδωράκη εκεί στο φανάρι της Αγίου Μπάντων.
0: Εκεί εξακολουθεί και είναι αρκετά χαλαρά.
1: Ναι. Είναι πιο cool από ό,τι τουλάχιστον τις καθημερινές.
0: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Φακέλωμα παντού, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία. Έπεσε και το τελευταίο φύλλο σικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη. Πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Την καταψήφισε, λέει χαρακτηριστικά έτσι, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι έναν μεγάλο αδερφό, όποιο και να είναι το τίμημα, δεν είναι καλό να τον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
1: Θα πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο αποκλειστικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου, γράφει η εφημερίδα, τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Όλη η συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ. Και η φωτογραφία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον σύζυγο της δολοφονηθήσας Νέστορα. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλη, ο συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδερφού της κυρίας Νέστορα.
0: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Συντάξεις χειρίας αυξήσει χωρίς αναδρομικά και ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστες τις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Εντάξει, αρκετά εξειδικευμένα
1: Νίκο,
0: πράγματα.
1: Νίκο, νομίζω ότι έχουμε σύνδεση από Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω
0: λάθος. Πάμε να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα.
2: Η υπόθεση, την εμπριστική φυσικά και τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου που είχε ως θύμα την Βάγια Νέστορα. Μέχρι στιγμής, τι έχει γίνει γνωστό? Έχει γίνει γνωστό ότι έχουμε τρεις συλλήψεις, όχι εδώ που βρισκόμαστε. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, η τρομοκρατική έχει προχωρήσει τρεις συλλήψεις, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Και τώρα συνεχίζεται επί της ουσίας η έρευνα και σε άλλα σπίτια στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε να δούμε αν εδώ που βρισκόμαστε δείξει κάτι η έρευνα. Υπάρχει δηλαδή πληροφορία ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση εδώ. Περιμένουμε να δούμε πώς βλέπετε τα στελέχη της ΟΠΚΕ βρίσκονται στην είσοδο. Στελέχη της τρομοκρατικής βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Θα μάθουμε φυσικά αργότερα περισσότερα για να θα δούμε αν συλλέξουν στοιχεία ή αν γίνει κάποια σύλληψη εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε. Εγώ να υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη από την τρομοκρατική είναι σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούν οι δράστες αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος της Αθήνας και τα στελέχη της τρομοκρατικής από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε όλο αυτό το υλικό που έχουν συλλέξει να φέρει αποτελέσματα. Υλικό το οποίο ήταν από κάμερες ασφαλείας, στοιχεία τα οποία υπήρχαν σε υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και στις ταινίες και περιμέναμε να δούμε τι θα δείξουν. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα από την 1η Ιουλίου που είχαμε την επίθεση και έχουμε αυτές τις συλλήψεις. Επαναλαμβάνω, δύο στη Θεσσαλονίκη, μία στην Κρήτη. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σχετίζονται όμως οι συλλήψεις με αυτή την τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Βάγια Νέστορα.
3: Σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, κατά 99% είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για ένα στενό, εκεί όπου βρίσκεται τώρα η Λία Χριστάρα, αλλά και οι αστυνομικές δυνάμεις της ΟΠΚΕ.
1: Να μεταφέρουμε την εικόνα απλώς γιατί οι φίλοι ακροατές ακούσανε τη Λία. Ταυτόχρονα φαινόταν είσοδο μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν κάποιες έρευνες.
0: Και περνάνε περαστικοί με αμηχανία, έτσι, με ένα μούδιασμα, σου λέει τι γίνεται ακριβώς εδώ. Δεν έχουν πιθανώς γνωρίσει οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβη. Τώρα θα αρχίσει να συζητιέται και στις γειτονιές. Σίγουρα.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, ήμασταν στα νέα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
1: Είναι η Εστία. Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35. Τι επρότεινε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Το Αιγαίο και ελεύθερη ναυσιπλοεία, το νέο δόγμα για λήψη αποφάσεως σε επίπεδο λόχου τάγματος χωρίς αναφορά στην ηγεσία, το μοντέλο της κατασκευής drones με μεταφορά μονάδων παραγωγής σε κοντέινερ.
0: Δηλαδή, υπονοεί η εφημερίδα ότι θα υπάρξει κάποιο σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μη επιθέσεως, έτσι ώστε να δοθεί το πράσινο φως από την αμερικανική πλευρά για να πάρει η Τουρκία τα F-35.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι το λέει, απλώς εμένα μου κάνει αίσθηση ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι η πρόταση ενός Υπουργού Εθνικής Αμήνης, θα πρέπει να είναι μια πρόταση σε επίπεδο Πρωθυπουργού.
0: Ναι, πιθανώς οι δηλώσεις του κυρίου Δένδια είναι υποστηρικτικές σε αυτό και αφορούν, μάλλον προέρχονται από τη χθεσινή παρουσία στο συνέδριο του Economist του Υπουργού του κ. Δένδια, τον οποίο είχα ξεκινήσει να βλέπω τη συνέντευξή του, αλλά δεν μπόρεσα να την δω ολοκληρωμένα. Τέλος πάντων, η εφημερίδα των συντακτών, ένα παρετηθέν κόμμα κορυφώνεται η κρίση των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνηση στο Γράτη Φάμελο. Ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται? Νομίζω είναι τα ερωτήματα που έθεσε και ο Βασίλης Πεκλάρης στην προηγούμενη κουβέντα μας.
1: Καθημερινή, θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι εναντί της Τουρκίας. Αυτό δηλώνει η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα από τα χτυπήματα της πρώτης σελίδας. Η εικόνα του F-16 Viper στο αεροδρόμιο Ζακύθου μετά την αναγκαστική προσγείωση και παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για λόγω των κρουσμάτων βίας που παρατηρούνται στα νοσοκομεία.
0: Η εφημερίδα Κόντρα έχει στο πρωτοσέλιδό της τις νέες δημοσκοπήσεις. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6. Του Αλέξη με 17,6.
1: Ναι, το άκουσα το ρήμα.
0: Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάση ανεβασμένο και το ποστό του Αντώνη Σαμαρά. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη, την οποία όπως βλέπουμε έτσι η εφημερίδα Κόντρα υποστηρίζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Χριστούλης.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ηλία, σε παρακαλώ λίγο μουσικό χαλί.
1: Ηλία, ρίχτω. Ρίζος σπάστης, ζητώ συγγνώμη για τον Βίχα, είναι αλλεργικού τύπου. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, γράφει η εφημερίδα. Μπουρλότο χθες τον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι. Σύσκεψη, συγκέντρωση αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος.

0: Η εφημερίδα Πολιτικά αναφέρεται στη μάχη κατά της ακρίβειας. Διπλή ανάσα, λαμφρής για όλους τους φορολογούμενους. Πέφτουν οι τιμές σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων.
1: Το μανιφέστο «Μαρτύριο χωρίς μάρτυρες». Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγερίδη για τις περίεργες απουσίες, την εκοφαντική σιωπή των ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγής της Δύσης, της Δύσης, συγγνώμη, θα μπορούσαν να κλαίνε και άλλοι ή άλλοι γονείς. Ο στόχος ήταν όλοι, γιατί αποσιωπούν, υπάρχει φόβος. Διαρωτάται η εφημερίδα, έχοντας στο πρωτοσέλιδο τους γονείς του Γιώργου του Λιγερίδη.
0: Του αστυνομικού, του χαμένου αστυνομικού, για τον οποίο ποτέ έτσι δεν θα πρέπει να υποτιμούμε όλο αυτό το δράμα της οικογένειας και αυτή την ανθρώπινη απώλεια.
1: Και απλώς επειδή είναι πετυχημένο, νομίζω, το επόμενο χτύπημα με φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου. Ο Σοκράτης drank the conium, ο Σοκράτης ήπιε το κόνιο.
0: Έξυπνο. Ήταν ο αρχικός τίτλος των Σόκρατες του συγκροτήματος.

0: Πάμε και στην απογευματινή για να ολοκληρώσουμε. Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές εντός εισαγωγικών της ανακύκλωσης, δηλαδή όχι επαγγελματίες. Ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές με αφορμή αυτό το τελευταίο πολύ δυσάρεστο περιστατικό στον Ασπρόπυργο.
1: Και μια ακόμα είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί εδώ τα ακούτε. Ό,τι συμβαίνει, τα ακούτε εδώ, στον 102 FM. Πριν από λίγο, μαθαίνω πως πτήση της Ryanair επέστρεψε μετά από τεχνικό πρόβλημα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατευθυνόταν για το Μόναχο, αλλά θεώρησαν σκόπιμο να επιστρέψουν, γιατί κάτι που εντόπισε ο πιλότος ως τεχνικό πρόβλημα θεώρησε σκόπιμο να το επιλύσει στο ξεκίνημα της πτήσης και όχι μετά.
0: Σίγουρα μια ταλαιπωρία και μια στεναχώρια για τους επιβάτες, αλλά προέχει έτσι το βασικό,
1: η ασφάλεια
0: και η ζωή μας.
1: Την καλημέρα και στο Δημήτρη τον Αργύρα που μας ακούει σήμερα.
0: Καλημέρα Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας που σήμερα έτσι παλαϊκό.
1: Ναι,
0: επανέκαμψαν.
1: Στη Βαρβάρα Χαλκιδικής, εκείνη αυτή την ώρα που μας ακούει καθοδόν.
0: Έχουν και εκδηλώσεις εκεί πέρα.
1: 16 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα εκεί.
0: Ψηλά, δροσιά. Λοιπόν, πάμε να δροσιστούμε και με ένα τραγουδάκι από τα όμορφα του Γιάννη Καλατζή, έτσι, και του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τον οποίο εξακολουθούμε και αγαπάμε πάντοτε. Πάμε στο τραγούδι μας και γυρνάμε αθλητικά.

0: Υπάρχουν συνεχείς πληροφορίες για αυτή την πτήση της Ryanair που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Θα τα μάθετε βέβαια και στο δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά και στις εκπομπές. Εμείς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πρέπει να πάμε γρήγορα στον Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Πάντως έχει έκτακτη επικαιρότητα συλλήψεις. Για
0: εξελίξεις, για τα, συλλήψεις για
1: τις,
0: και διάφορα.
1: Για
0: τις εμπριστικές επιθέσεις που
1: κόστησαν τη ζωή. Και πρόβλημα σε πτήση της Ryanair που επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τις 9, καλημέρα Θόδωρε Χατζηπαντελή. Το μεγάλο βέβαια γεγονός της χθεσινής νύχτας ήταν η πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου στο Μουντιάλ.
2: Ναι, και νομίζω πολύ πιο εύκολα καλημέρα σας από ό,τι περιμέναμε.
0: Ναι, μάλλον.
2: Γιατί η Γαλλία, εντάξει, με τα δύο της μεγάλα αστέρια, αυτές που σκοράρανε και μέχρι τώρα σε όλο το Μουντιάλ, δηλαδή τον Εμπαπέ και τον Ντεμπελέ. Ήταν αυτοί οι οποίοι σκόραραν και τα δύο γκολ στο 60 και στο 66. Νωρίτερα να πω ότι έχασε πέναλτι η ομάδα της Γαλλίας. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Μαρόκου κατάφερε σε εισαγωγικά αυτό που λέμε να ψωνίσει τον Εμπαπέ.
0: Μάλιστα, χάσανε και πέναλτι.
2: Ναι. Θέλησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μαρόκου. Δεν τα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά είπαμε, είναι δύο πολύ μεγάλα αστέρια και οδηγούν τη Γαλλία πλέον στα ημιτελικά. Είναι η πρώτη ομάδα που περνάει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πανηγύρια βεβαίως σε όλη τη Γαλλία. Γέμισε το κέντρο του Παρισιού από φιλάθλους, φίλους της εθνικής ομάδας της χώρας τους, οι οποίοι πανηγύριζαν αυτή την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ. Και βέβαια, όπως είπα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το Μαρόκο δεν νομίζω ότι μπόρεσε καθόλου, γιατί πολλοί πίστευαν ότι το Μαρόκο θα μπορούσε να παίξει στα ίσα τη Γαλλία. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Άσχετα αν το δεύτερο ημίχρονο μπήκαν τα γκολ, θα μπορούσε και το πέναλτι να είχε μπει. Η Γαλλία ήταν καλύτερη, πήρε πολύ δίκαια και καθαρά την πρόκριση. Αυτό είναι το ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε χθες. Σήμερα συνεχίζεται με το παγκόσμιο κύπελο με έναν αγώνα στις 10 το βράδυ, και αυτό καλή ώρα για εμάς. Ισπανία-Βέλγιο. Αυτό το παιχνίδι είναι από την άλλη πλευρά.
0: Δηλαδή, στις 10 ή στις 11, Θοδωρή, για ξαναπες μας.
2: Στις 10 η ώρα.
0: Στις 10. Α, μια χαρά είναι. Είναι και Παρασκευή. Εντάξει, νομίζω σήμερα.
2: 10 η ώρα.
1: Και 11
2: Ισπανία,
1: να ήταν.
2: Τα άλλα δύο παιχνίδια, αύριο δηλαδή Σάββατο, δεν έχουμε αγώνα. Τα άλλα δύο παιχνίδια, η προημιτελική, είναι την Κυριακή στις 12. Δεν είναι σε καλές ώρες.
1: Ναι, για να μην τα δούμε εγώ και ο Νίκος τώρα. Δεν τα βάζουν Σάββατο, τα βάζουν Κυριακή, να μην μπορούμε λόγω Δευτέρα. Κατάλαβες.
2: Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που απομένουν. Σήμερα, επαναλαμβάνω, μπορούμε να δούμε το Ισπανία-Βέλγιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης παιχνίδι από δύο ομάδες. Θα θυμίσω ότι το Βέλγιο απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισπανοί βεβαίως κάποιοι τη θεωρούν φαβορή να περάσει και να παίξει στην Αργεντινή, αυτό το ζευγάρι δηλαδή να είναι στον ημιτελικό. Τώρα,
0: τι άλλο έχουμε? Βλέπω εδώ πέρα ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει ξεφύγει. Κάτι βλέπω δημοσιεύματα ότι συζητιέται μέχρι και το όνομα του Γιόκιτς για το Παναθηναϊκό. Δηλαδή,
2: δεν ξέρω αν είναι.
0: Μπορώ να τα πιστέψω αυτά.
2: Το διάβασα και δεν μπαίνω σε τέτοια. Αν θέλετε, χιουμοριστικά να το πούμε, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα δεν το ξέρω σαν. Σαν ειδησιογραφία, αν μπορεί να ισχύει ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Αν στέκεται.
2: Πέραν του ότι το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι ήταν μοιραίο να μην δοθεί συνέχεια στην ανάρτηση του Γιαννακόπουλου ότι πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς στο ρόστερ της επόμενης.
0: Μάλλον το ζητάνε οι φανατικοί Παναθηναϊκοί. Σου λέει, πρόεδρε, αφού πήρες όλους αυτούς, επόμενος είναι ο Γιόκιτς.
1: Ή τουλάχιστον μπορεί να κάνει χαβαλές στους αντιπάλους του, θέλοντας να τους τρομάξει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μεταγραφές που έχει κάνει πάρα πολύ ηχηρές. Και κάποιος σήμερα θα μπορούσε να πιστέψει ότι μπορεί να φέρει και αυτόν.
0: Λοιπόν, If You Live, But We Live, If You Live, το τελευταίο μας τραγούδι από τους OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark, αν το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Με αυτό να αποχαιρετήσουμε.
1: Παρασκευή σήμερα, δεν πήρα χαμπάρι, φίλε. Δεν πήραμε όλη αυτή την επικαιρότητα. Να, μάρτυρος μου ο Θεός, δεν πήρα χαμπάρι ότι ήταν Παρασκευή.
0: Ζούμε για την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, καλώς εκοτώ των πραγμάτων, φίλες και φίλοι, την Δευτέρα, εδώ στις 6.
0: Καλώς.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα έχουμε και Βασίλη Βλαχόπουλο, επανακάμψαντα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Σε μία από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 3 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες σε χώρους και σπίτια και κατοικίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πρωινή πτήση που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μόναχο της Ryanair, σύμφωνα με πληροφορίες σε ύψος περίπου 6.000 ποδιών. Παρουσιάστηκε βλάβη στον ένα κινητήρα, ενώ σημειώθηκε και θράψη παραθύρου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα παρέλαβαν 2 άτομα. Έναν άνδρα με κάκωση στον αυχένα, ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, και μία έγκυο γυναίκα η οποία διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο. Το αεροσκάφος εκενώθηκε και κάποιοι επιβαίνοντες συνέχισαν με άλλες πτήσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 σε ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας και σύντομα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα με 23 πυροσβέστες. Το 112 ειδοποίησε μέσω κινητών τηλεφώνων τους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω καπνών. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος διώκονται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει και τονίζει ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει.

0: πάλι. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί το σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Κλειστή θα μείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Το Ισραήλ αποκάλυψε στις ΗΠΑ πληροφορίες οι οποίες υποδεικνύουν ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Και μια ματιά στον καιρό, ότι έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθαμε κι εμείς στο στούντιο. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια. Και θα ξεκινήσουμε, Χρήστο, απευθείας με την επικαιρότητα, γιατί έχουμε εξελίξεις, έχουμε έκτακτη επικαιρότητα και είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου από την αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να πούμε για την εξέλιξη που αφορά στις τρεις συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Σε Χανιά, μία γυναίκα η οποία διέμενε στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα, της συναδέλφου, έφυγε λίγο μετά με την επίθεση αυτή που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου στα σπίτια τριών πολιτικών σχετιζόμενων με τη Νέα Δημοκρατία. Από την επίθεση θυμίζουμε ότι έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, την οποία αποχαιρέτησαν χθες τα αγαπημένα της πρόσωπα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη. Και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να πούμε ότι μία σύλληψη αφορά σε μία γυναίκα και σε άλλα 2 άτομα νεαρής ηλικίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται έρευνες σε περιοχή της Ανοπόλης για τον εντοπισμό. Δεν ξέρουμε ποιον ακόμη αναζητούν οι αστυνομικοί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αξιοποιήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα πληροφορίες, το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και κάποια αποτυπώματα που βρέθηκαν σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι όλα αυτά τα άτομα σχετίζονται με τον αναρχικό χώρο, έχουν ποινικό παρελθόν. Επαναλαμβάνω, 2 νεαροί από τη Θεσσαλονίκη και μία ακόμη γυναίκα η οποία συνελήφθη στα Χανιά, έφτασε εκεί όμως πριν από λίγες μέρες και μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα.
0: Οπότε, Σοφία, γι' αυτό θα έχουμε και νέα σύνδεση στη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά είχαμε και μια έκτακτη είδηση με επιστροφή πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, γιατί πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει και ένας τραυματίας.
2: Να πούμε τώρα τι έχουμε από πληροφορίες και για αυτό το συμβάν. Πρόκειται για πτήση της Ryanair προς το Μόναχο της Γερμανίας. Πληροφορίες αναφέρουν ανυπεβεβαίωτες, γιατί δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις ούτε από το αεροδρόμιο ούτε από την εταιρεία, ότι υπήρχε αρχικά μία βλάβη στο κινητήρα. Βεβαίως, καταγγελία που υπάρχει σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι έσπασε και ένα τζάμι στη διάρκεια αυτής της τουλάχιστον περιπετειώδους πτήση, γιατί υπήρχε μεταφορά 2 επιβατών. Ένας άνδρας αλλοδαπός, ο οποίος παρελήφθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, εφόσον επέστρεψε βεβαίως να πούμε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση αυχένα, ενώ και μία ακόμη γυναίκα έγκυος, η οποία διακομίσθη στο Ιπποκράτειο. Πληροφορίες κάνουν λόγο από τη μία πλευρά για βλάβη στο κινητήρα, ξαναλέω όλα αυτά είναι ανεπιβεβαίωτα γιατί δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, από την άλλη γίνεται και αποσυμπίωση καμπίνας, καθότι σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στο ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Θεσσαλονίκη, έσπασε κάποιο παράθυρο. Εικόνες από ταινία περιπέτειας, για να μην πω θρίλερ, είναι όλα αυτά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν όλα αυτά στα οποία αναφερόμαστε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές και πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η βλάβη στο κινητήρα, πιθανόν λένε αυτές οι πληροφορίες να έφυγαν κομμάτια και να έσπασε το τζάμι του αεροσκάφους. Πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν μια σοβαρή, πολύ σοβαρή κατάσταση η οποία αντιμετωπίστηκε, αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, τουλάχιστον με επιτυχία, αφού το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και όλοι εκείνοι που τραυματίστηκαν, δεν μιλάμε βέβαια για το ψυχολογικό σοκ που μπορεί να υπέστησαν οι επιβάτες, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 2 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι ασφαλείς οι επιβάτες, οι επιβαίνοντες μάλλον, και ο πιλότος και το προσωπικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο με τις νεότερες πληροφορίες. Αυτά λοιπόν με την έκτακτη επικαιρότητα. Να πούμε τώρα για τους οδηγούς, Χρήστο, γιατί θα επιστρέψουμε σε αυτά τα θέματα στη διάρκεια της εκπομπής, ότι θα παραμείνουν κλειστά τμήματα της περιφερειακής απόψε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα, αύριο δηλαδή το Σάββατο, και στα δύο ρεύματα πορείας, επειδή θα γίνονται εργασίες μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Τα ξημερώματα στις 5 θα ανοίξει ο δρόμος και θα επαναληφθεί αυτό το κλείσιμο, αποκλεισμός, στις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, δηλαδή Μετεώρων, και K5 Ευκαρπίας. Και εγώ τώρα έχω αυτή την απορία. Γιατί δεν το κάναν τόσο καιρό και ταλαιπωρήθηκε τόσος κόσμος και το πήγαινα σε ρίδι, δηλαδή από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Πάει σε περιπτώσει, είδε τελικά που λύσεις υπάρχουν.
1: Λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι να γίνονται βάσει ενός πλάνου. Εντάξει, ναι. Τώρα το τι, το
0: πώς και το γιατί. Μέχρι στιγμής το πλάνο ήταν προβληματικό. Πάντως τώρα βλέπουμε ότι ναι, θα γίνονται νυχτερινές εργασίες, δεν θα επηρεάσει πολύ κυκλοφορία.
1: Το πλάνο είναι πλάνο, θα πω εγώ, και πρέπει να εφαρμόζεται και να χρησιμοποιείται.
0: Επίσης, να πούμε ότι είναι και υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το νου σας, μη μου πάρετε το χαρτί να ανάψετε φωτιά για να διώξετε σφίκες όπως έγινε στο Καλοχώρι, ή μην ανάψετε μπάρμπεκιου στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο τέλος πάντων. Μη πετάξετε βεγγαλικά που πιάσαν τα παιδιά στην Εύβοια, που ρίχνανε, ξέρεις, να κάνουν, να παίξουν.
1: Έτσι
0: να
1: ξεκινάει όμως το κακό.
0: Ναι.
1: Για να διασκεδάσουν τα παιδιά, ναι, εντός εισαγωγικών θα διασκέδαζαν λοιπόν μετά όλοι.
0: Και επειδή είναι Παρασκευή, πάρτι γενεθλίων, πάρτι γενικότερα, γάμοι, βαφτίσεις κτλ, δεν χρειάζονται πυροτεχνήματα, έτσι. Μακριά.
1: Στην
0: γιατί
1: πολιτική.
0: Έχει γίνει και τη μόδα, δηλαδή. Έχει γενέθλια 8 χρονών παιδί και μου πετάνε και μέσα στην πόλη πυροτεχνήματα. Γιατί ρε παιδιά. Εντάξει, γιορτάστε το με το παιδί σας, χαρείτε το. Είναι ανάγκη δηλαδή να το κάνουμε υπερπαραγωγή, σοου.
1: Και επειδή μιλούμε για φωτιές, στην Ανδαλουσία έχει καταγραφεί πυρηνική κόλαση. 12 νεκροί, κάηκαν άνθρωποι μες στα αυτοκίνητά τους. Μάχη με τις φλόγες στην Αλμερία, δίνουν εκεί οι πυροσβέστες εν μέσω καύσωνα. Την τεράστια θλίψη του εξέφρασε ο Πέδρο Σάντζες. Σε επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχει και ο στρατός. Εντός των συνόρων, στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και θα θέσει τουλάχιστον κάποια βασικά διλήμματα απέναντι στη βαβέλ της αντιπολίτευσης, όπως αναμένεται να πει. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει απολογισμό της οικονομίας, θα αναφερθεί στις αυξήσεις αποδοχών και τις φοροελαφρύνσεις που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, και από εκεί και μετά θα υποστηρίξει, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ότι οι προτάσεις που καταθέτει η κυβέρνηση είναι ρεαλιστικές και θα επικρίνει την αντιπολίτευση για έλλειψη ουσιαστικών εναλλακτικών λύσεων. 10.30 είναι το συγκεκριμένο σκέλος της πολιτικής επικαιρότητας. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα έχετε μάθει από χθες ότι έχει γίνει με την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Παύλος Πολάκης, Ιδούρου και ο Νίκος Παπάς οργανώνονται για την επόμενη μέρα για την επόμενη μέρα στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Τώρα μου έλεγε ένας φίλος το πρωί που συζητούσαμε, ξέρεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου είναι δεκτή από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαριτολογώντας μου το είπε αυτό, διότι θεωρεί ότι έτσι όπως έχει δρομολογηθεί το πολιτικό σκηνικό στο κομμάτι, στο σκέλος που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες οι ισορροπίες και οι γραμμές. Και το λέω αυτό διότι δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις στελεχών, όχι κατά ανάγκη βουλευτών. Mm-hmm.
0: Μέσα σε όλα αυτά, εντωμεταξύ, είχαμε και μία απώλεια χθες. Η Bonnie Tyler, αγαπημένη ερμηνεύτρια των 80s και των 90s. Εντάξει, τώρα άμα το ακούσεις το τραγούδι θα καταλάβεις τι εννοώ. Κάτι θα σου κάνει ένα κλικ, θα θυμηθείς.

0: Τώρα, μέσα σε αυτή την επικαιρότητα που έχουμε, τις καταιγιστικές εξελίξεις σε ζητήματα της ειδησιογραφίας, θα κάνουμε μία παρένθεση, Χρήστο, για να αναφερθούμε στο θαύμα της ζωής και όχι μόνο. Θα αναφερθούμε σε αυτό το θαύμα που λέγεται μητέρα και η αφορμή μας δόθηκε με την περίπτωση της Βενεζουέλας, όταν μία γυναίκα, μία μητέρα, ανασύρθηκε μαζί με τα 3 παιδιά της, τα κράτησε ζωντανά 11 ημέρες μετά από τον διπλό φωνικό σεισμό. Είναι μαζί μας η παιδίατρος, η κυρία Όλγα Τζέτζη, να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θαύμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στο κρατές του αγαπημένου ραδιοφώνου. Και ευχαριστώ πολύ που έτσι δίνεται την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι η φύση προνοεί για όλους, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη φύση. Όπως εδώ, σε αυτή την περίπτωση που μας συγκλώνει σε όλους, ο μητρικός θυλασμός ως πηγή ζωής και λόγω θρεπτικών συστατικών από το μητρικό γάλα, αλλά και ως πηγή ζωής σε περιόδους κρίσεων.
0: Άρα, να μην μιλάμε υποθετικά, είναι ιατρικά εφικτό ένα βρέφος και ένα μικρό παιδί να επιβιώσει για 11 ημέρες, σχεδόν αποκλειστικά μάλλον, όχι σχεδόν, αποκλειστικά χάρη στο θυλασμό.
2: Ακριβώς. Μα ο μητρικός θυλασμός είναι μια πλήρης τροφή. Γι' αυτό και λέμε εμείς σε συνηθισμό η παιδεία την να λέμε ότι κάθε σταγόνα του μητρικού γάλακτος είναι μια σταγόνα ζωής. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά θα το πω, και στην περίοδο ακόμα της κρίσης μπορεί να επιβιώσει, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι η μαμά, η υποστήριξη της μαμάς έρχεται και εδώ, γιατί προφανώς, εντάξει, χωρίς η μαμά θα πρέπει να τροφή, δεν ξέρω τι τροφή είχε αυτές τις μέρες, προφανώς είχε νερό, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς νερό πάνω από 3 με 4 ημέρες. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε και είμαστε μάνες και γνωρίζουμε την αυτοθυσία της μάνας και γνωρίζουμε επίσης ότι ειδικά σε περίοδο κρίσης δρά πάρα πολύ έντονα και το κομμάτι το συναισθηματικό, γιατί όντως ο μητρικός θυλασμός είναι κάτι αντανακλαστικό και σε μια περίοδο τέτοια όπως αυτή στη Βενεζουέλα, που δεν υπήρχε άλλη επιλογή, η επιλογή ήταν η μαμά να θυλάσει, επομένως τοποθετώντας το μωρό στο στήθος πήγε το ερέθισμα στον εγκέφαλο για παραγωγή γάλακτος. Αρκεί η μαμά να είχε ποσότητα νερού επαρκή για να μην αφυδατωθεί η μαμά. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις κινδυνεύει να χαθεί η μαμά από αφυδάτωση. Έχει γίνει αυτό το περιστατικό σε ένα ναυάγιο που θύλαζε η μαμά τα παιδιά και τελικά η μαμά απεβίωσε λόγω αφυδάτωσης.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι μια προϋπόθεση. Γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε αν ήταν αφυδατωμένη. Σίγουρα ήταν υποσυντισμένη, ήταν εγκλωβισμένη. Δηλαδή ήταν. Ναι. Οι συνθήκες όλες αντίθετες στο να μπορέσει να καταφέρει αυτό που κατάφερε, να κρατήσει 3 ζωντανά παιδιά κάτω από τα συντρίμια τόσες μέρες.
2: Η θέληση της μάνας είναι αυτή, θα το πω αυτό, σε συνδυασμό με την φύση, και μας δείχνει όλους ότι όντως είναι πηγή ζωής στο μητρικό γάλα, και όταν υπάρχει δυνατότητα έτσι να θυλάσουμε, λέει και λέμε στις μητέρες και εδώ σε εμάς, ότι είναι αποκλειστική τροφή, είναι πλήρης και αποκλειστική τροφή ο θυλασμός.
0: Και από την άλλη, είδαμε ότι λειτουργήσε όχι μόνο διατροφικά αλλά και ψυχολογικά για ένα παιδί που βιώνει μια τόσο τρομακτική εμπειρία.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που αναφέρετε, έτσι, και ευχαριστώ που το αναφέρετε εδώ δημοσίως, γιατί ο θυλασμός είναι έτσι μια, ας το πω και έτσι, τολμώ να το πω, είναι ένα ζήτημα, είναι μια μεγάλη αλυσίδα ο θυλασμός δημόσιας υγείας, που περιλαμβάνει μέσα τη μητέρα, το παιδί, την οικογένεια, την κοινότητα και περιλαμβάνει, αν θέλετε, και ολόκληρο το σύστημα υγείας, και εδώ ο ψυχολογικός παράγοντας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, βαρύνει πάρα πολύ, και γι' αυτό μιλάμε και για την υποστήριξη. Αν θέλουμε δηλαδή να το πάμε από το γενικότερο στην κρίση, να το πάμε και στην υποστήριξη της θυλάσσουσας μητέρας, πόσο σημαντική είναι αυτή προκειμένου να έχει τη θέληση να θυλάσσει τα παιδιά της.
0: Μάλιστα.
2: Που δεν είναι μόνο η θέληση.
0: Συγκλονιστικό πάντως όλο αυτό που έχει συμβεί. Τώρα, επειδή τα παιδιά ήταν διαφορετικών ηλικιών, αλλάζει δηλαδή η πιθανότητα επιβίωσης ή οι ανάγκες τους, τέλος πάντων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι διατροφικά δεν έχει τις ίδιες ανάγκες ένα βρέφος με ένα νήπιο ή με ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το βλέπουμε και στην πράξη. Εντάξει, σήμερα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συστήνεται ο αποκλειστικός μητρικός θυλασμός σε περιόδους εκτός κρίσης, ο αποκλειστικός μητρικός θυλασμός μέχρι την ηλικία των 2 ετών, έτσι, συμπληρωματικά με τις στερές τροφές. Από εκεί και πέρα όμως το βλέπουμε και στην πράξη ότι οι μαμάδες που προσπαθούν να αποφυλάσσουν ζορίζονται να αποφυλάσσουν καμιά φορά, ξέρετε γιατί υπάρχει αυτό το ψυχολογικό δέσιμο και εκεί έρχεται και ο ρόλος ο δικός μας των παιδιάτρων, πώς θα κάνει τη μαμά να αποφυλάσει χωρίς να έχει ενοχές μετά την ηλικία των 2 ετών, των 1 ετών ή όποτε αυτή επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, γιατί είναι και το συναισθηματικό κομμάτι και αυτό βαραίνει πιο πολύ. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι το ίδιο να πιει ένα βρέφος το μητρικό γάλα από τον μπιμπερό, το ίδιο το μητρικό γάλα, από το να το πιει από το στήθος της μαμάς.
0: Mm-hmm. Όντως. Τώρα, εσείς ως παιδίατρος από όλο αυτό, από αυτή την είδηση, ποιο μήνυμα έτσι θα κρατούσατε, το οποίο θα το αναφέρετε και ως παράδειγμα στις επόμενες, στις μητέρες που έρχονται στο ιατρείο σας?
2: Εγώ κρατάω το μήνυμα και το δίνω αυτό καθημερινά το μήνυμα και προσπαθώ να το δίνω στις μαμάδες. Καταρχήν, η μαμά που έρχεται με το νεογέννητο θέλει στήριξη. Είναι οι ορμόνες της γαλουχίας. Είναι πάντα αυτό που έχουμε όλες οι μαμάδες, το αίσθημα της ενοχής, αν έχω κάνει αρκετά για το μωρό μου. Πάντοτε σέβομαι την ανάγκη της μαμάς. Δεν υπάρχει μητέρα που να μην θέλει να θυλάσει. Όλες θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από εμάς τους παιδιάτες, ότι το καλύτερο για το παιδί τους είναι ο μητρικός θυλασμός. Από εκεί πέρα όμως οφείλουμε η συμβουλευτική που δίνουμε στις μαμάδες, εμείς οι παιδιατροί, να είναι πάντοτε οικογενειακεντρικοί και σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειας. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Υπάρχουν και διάφορα θέματα υγείας όπου η μαμά δεν δύναται να θυλάσει. Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και εκεί ερχόμαστε εμείς οι γιατροί και έρχεται η πολιτεία για να στηρίξει τη μαμά στο θυλασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, αλλά σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε στη μητέρα. Είδατε, το απέδειξε και η φύση σε περίοδους έντονης κρίσης. Είναι εκεί η μητέρα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει το παιδί στη ζωή. Και τα κατάφερε αυτή η μαμά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά
1: και πώς άντεξε και η ίδια, γιατί το νερό είναι η μία πηγή που μπορεί
0: σίγουρα
1: να τη συντηρήσει. Το θέμα είναι πώς μπόρεσε να συντηρηθεί και επειδή ήταν και υποσυτισμένη, πώς μπορούσε να συντηρεί
2: τα
1: ακριβώς αυτό ήθελα.
2: Και αφήστε με εδώ, επιτρέψτε με να πω, εξάρτησε από θέματα που υπήρχε, το νερό είναι απαραίτητο. Και γι' αυτό λέμε, όταν δεν υπάρχει η πρόσβαση σε καθαρό νερό, ο θυλασμός είναι το καλύτερο, γιατί δεν χρειάζεται αποστήρωση. Έτσι. Οπότε, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, ο θυλασμός είναι ό,τι καλύτερο. Από την άλλη, όμως, η μαμά θα πρέπει να και αυτή να είναι υδατωθεί. Να υπάρχει δηλαδή κάποια πρόσβαση σε νερό στη μαμά. Η πρόσβαση στη τροφή τώρα, η μη ύπαρξη πρόσβαση σε τροφή, επιτρέπει σε ένα άτομο, γενικότερα δεν μιλάμε για θυλάζω, να επιβιώσει μέχρι και 3 μήνες μπορεί να επιβιώσει άτομο χωρίς τροφή. Σαφώς και η υποσυτισμένη μάνα θέλει στήριξη. Και αυτό είναι που κάνουμε και στις ανθρωπιστικές δράσεις. Και αυτά προσπαθούμε να υποστηρίξουμε πάντα πρώτα την υποσυτισμένη μάνα προκειμένου να θυλάσει. Σαφώς σε αυτή την περίπτωση ήταν οι μέρες τέτοιες ώστε είχε μάλλον επαρκή αποθέματα σε ενέργεια μέσω της κατανομής ποσότητας λίπους στο σώμα της η συγκεκριμένη μητέρα και μπόρεσε να θρέψει τα παιδιά της. Αλλά για μένα ο πιο σημαντικός παράγοντας και σε αυτή την περίπτωση είναι η θέληση και η ψυχική δύναμη της μαμάς που την έκανε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή με τον θυλασμό. Επομένως, ερχόμαστε και εδώ και βλέπουμε δύο μεγάλα θαύματα, την δύναμη της μαμάς και την αυτοθυσία και τη δύναμη του θυλασμού φυσικά, που είναι η πηγή ζωής που έρχεται από την ίδια τη μαμά, όπως πάντοτε η πηγή ζωής έρχεται από τη μητέρα όταν γεννάει το παιδί.
0: Κυρία Τζέντζη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
2: Εγώ
0: καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας η παιδίατρος Όλγα Τζέντζη. Εμείς τώρα θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που είναι πολλές τις τελευταίες ώρες. Έχουμε έκτακτη επικαιρότητα και θα επιστρέψουμε με συνδέσεις και ρεπορτάζ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τρεις συλλήψεις δύο ανδρών και μίας γυναίκας από την αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Δύο άτομα σε νοσοκομεία λογοθράψης παραθύρουν σε πρωινή πτήση της Ryanair με προορισμό το Μόναχο. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 70χρονος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Ισραήλ αποκάλυψε στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει Wall Street Journal. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στον ανακριτή ναυπλίου σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Εκτός λειτουργίας οι ανελκυστήρες στους σταθμούς Φλέμινγκ και ανάληψη του μετρό Θεσσαλονίκης. Κλειστά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: στα θέματα της έκτακτης επικαιρότητας θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο από τώρα. Προς το παρόν πάμε να δούμε τι γίνεται με την πλατεία Αριστοτέλους, γιατί είχαμε αυτή την είδηση χθες ότι δύο προσφυγές παγώνουν το έργο της ανάπλασης και είναι μαζί μας ο κύριος Πρόδρομος Νικηφορίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
2: Καλημέρα.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Γιατί πρέπει να έχουμε κάθε φορά που είναι να ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο μία από τα ίδια?
2: Γιατί ο νόμος το επιτρέπει, μπορεί επομένως ο κάθε υποψήφιος ανάλογος να προσφύγει αν δεν συμφωνεί σε κάτι, πάντα εφόσον τον ενδιαφέρει το έργο και θέλει επομένως να το αναλάβει. Όταν διαπιστώνει ότι δεν είναι μειοδότης, ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να ακυρώσει την προσφορά του μειοδότη.
0: Τώρα, ναι, συγγνώμη, για να καταλάβουμε, ο δεύτερος μειοδότης στρέφεται του διαγωνισμού, στρέφεται κατά του προσωρινού αναδόχου και ο τρίτος, ναι, κατά των δύο προηγούμενων. Αυτά θα συζητηθούν όλα μαζί ή θα πάει κάθε υπόθεση ξεχωριστά και άρα θα δούμε πότε και αν ξεκινήσει το έργο?
2: Κοιτάξτε, αυτό έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στα τέλη Αυγούστου. Η αρχή που τα εξετάζει, η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων, θα τα εξετάσει, πιστεύω, μαζί, γιατί είναι μία υπόθεση, είναι δύο ξεχωριστές προσφυγές, οπότε δεν πιστεύω ότι θα σπάσουν την υπόθεση, γιατί δεν έχει νόημα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα εξετάσουν τη μία προσφυγή, αυτό θα εξετάσουν και, και την άλλη.
1: Πόσο πίσω θα μας πάρει?
2: Το αποτέλεσμα δηλαδή θα το έχουμε, πιστεύω, ταυτόχρονα. Δεν θα αργήσει η μία σε σχέση με την άλλη.
1: Πόσο πίσω θα πάμε όμως, κύριε Νικηφορίδη, σε ό,τι αφορά το έργο και το σχεδιασμό του?
2: Κοιτάξτε, ότι θα πάμε πίσω δύο μήνες είναι δεδομένο.
1: Δύο μήνες, ναι.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια.
0: Να είναι μόνο για δύο μήνες δεν πειράζει, γιατί έχουμε δει, είχαμε και το παράδειγμα της πλατείας Ελευθερίας.
2: Ακριβώς. Και να φανταστείτε ότι στην πλατεία Ελευθερίας είχαμε καθυστέρηση δύο ετών. Αλλά προσέξτε, τα δύο έτη, εάν δεν ήμασταν κυρίως ο Δήμαρχος από πίσω, κάνοντας επιστολές, στέλνοντας αιτήματα για γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων, με το δεδομένο βέβαια ότι ήταν η πλατεία Ελευθερίας με όλο το βάρος που φέρει αυτή η πλατεία, δεν θα ήταν δύο χρόνια, θα ήταν πολύ παραπάνω, μπορεί να ήταν και τρία και τέσσερα. Ελπίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε την ίδια εξέλιξη και ότι θα χάσουμε μεν δύο μήνες, αλλά από εκεί και πέρα ότι όλο θα πάνε.
1: Δύο μήνες είναι δύο μήνες και σε τελική ανάλυση λέμε και κομμάτια να γίνει για να πάμε παρακάτω. Αλλά μήπως πρέπει, κύριε Νικηφορίδη, να ανοίξουμε επιτέλους ως χώρα μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα διασφαλίζεται αφενός η πλήρης νομιμότητα στην υλοποίηση των έργων, από την άλλη πλευρά όμως να μην εγκλωβίζεται και μια πόλη σε πολυετής δικαστικές διαμάχες, να βρούμε δηλαδή την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και όλα τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξαν διάφορες αλλαγές, αλλά πάντα το όποιο σύστημα έχει τα προβλήματά. Εμείς, επειδή πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, εμείς αυτό που θα θέλαμε ως Δημοτική Αρχή είναι να αυξηθούν, να διπλασιαστούν τα παράβολα. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει μια προσφυγή, να πληρώνει ακριβά για αυτή την προσφυγή. Γιατί το πληρώνει η χώρα, το πληρώνει η πόλη, το πληρώνουμε τις καθυστερήσεις, πληρώνουμε όλοι. Άρα, να μην την κάνει η προσφυγή, γιατί δεν του στοιχίζει και τίποτα.
0: Ελαφρά την κρατεία, ναι.
2: Να την πληρώνει ακριβά την προσφυγή για να το σκέφτεται δύο φορές. Δεν σημαίνει ότι δεν θα την κάνει, αλλά τέλος πάντων ίσως τον προβληματίσει το ύψος του ποσού που πρέπει να πληρώσει, γιατί ξέρετε, η κάθε προσφυγή έχει ένα κόστος.
0: Και το άλλο είναι να γίνεται όσο γίνεται το ταχύτερο δυνατό, μάλλον, να εξετάζονται αυτές οι ενστάσεις. Να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, το βασικό.
2: Ναι. Γιατί ιδιαίτερα όταν πηγαίνουν υποθέσεις στο εφετείο, μπορεί να καθυστερήσουν πολύ. Και εκεί είναι που είπα προηγουμένως ότι ο Δήμαρχος στην προηγούμενη περίπτωση της Πρωτείας Ελευθερίας είχε επανειλημμένα προσπαθήσει και κάνει αιτήματα για γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων.
1: Mm-hmm. Ερώτηση. Για να δούμε λίγο τα θετικά της ανάπλασης πλατείας Αριστοτέλους, όταν με το καλό ξεκινήσει. Ποιο είναι το οικονομικό, το αναπτυξιακό αποτύπωμα που θα φέρει, που θα αφήσει στην πόλη? Πώς το μετράμε οικονομικά, δηλαδή?
2: Εντάξει. Ο άξονας της Αριστοτέλους, γιατί πρόκειται για τον άξονα, από την Εγνατία μέχρι την Χρονής, είναι ο μνημιακός άξονας της πόλης μας, είναι αυτό που το αποτύπωμα της ανοικοδόμησης της Θεσσαλονίκης. Η πλατεία Αριστοτέλους πιστεύω ότι είναι μοναδική στον ελληνικό χώρο και όχι μόνο. Είναι γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλά σε αυτό τον άξονα. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όταν αναλάβαμε, ζήτησα από την υπηρεσία που αδειοδοτεί τις διάφορες εκδηλώσεις για να δω πόσες γίνονται κάθε χρόνο, και δεν πίστευα στα μάτια μου σε αυτό που έβλεπα, γιατί πραγματικά γίνονται πάρα πολλές. Δηλαδή το 70% των παραχωρήσεων που γίνονται στη Θεσσαλονίκη είναι η πλατεία Αριστοτέλους. Το άλλο 25% είναι η νέα παραλία και ένα 5% είναι αλλού. Επομένως υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα. Χθες είχαμε και μια συνάντηση με τους αντιπροσώπους των καταστημάτων που είναι στην Αριστοτέλους, γιατί ξέρετε, η κάθε αλλαγή και ανησυχία, αλλά και ταυτόχρονα δίνει προοπτικές, με την έννοια ότι ένα ανανεωμένο αστικό περιβάλλον, φανταστείτε πώς ήταν η νέα παραλία πριν από 20 χρόνια, φανταστείτε πώς είναι τώρα και πόσο έχει γίνει μια περιοχή που προσελκύει το πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο θα συμβεί και με την Αριστοτέλους. Επομένως, πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μία ισορροπία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε αυτό που είναι να γίνει, γιατί τα προβλήματα στο δημόσιο χώρο δεν είναι μόνο, είναι μερικές φορές και τα θέματα της συντήρησης και της συνεχούς εποπτείας των χώρων αυτών, προκειμένου να μην υποβαθμίσονται.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη. Αλλά ξέρετε, η όποια ανάπλαση, νομίζω, ανάλογα βέβαια και με την περιοχή, δημιουργεί νέα δεδομένα στις περιοχές. Το ίδιο θα συμβεί και με την πλατεία Ελευθερίας και πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και με την Αγίας Σοφίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και να πούμε τώρα για μια έκτακτη είδηση που μας έρχεται από την ΕΡΤ Κομωτινής αυτή τη φορά. Είναι κλειστή η Εγνατία Οδός και στα δύο ρεύματα προς Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή, στον κόμβο Ιάσμου. Από τις 5 τα ξημερώματα έχει ανατραπεί φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, κουβαλούσε τρόφιμα. Και στο σημείο των Διοδίων προς Ξάνθη η κυκλοφορία διεξάγεται από την παλιά Εθνική λόγω εργασιών απομάκρυνσης του οχήματος, είναι μεγάλο σε μέγεθος. Οι οδηγοί κατεβαίνουν στο δυτικό κόμβο της Κομωτινής, συνεχίζουν προς παλιά Εθνική, Πόρτο Λάγος, Ιασμό, και όσοι θέλουν να κατευθυνθούν προς Αλεξανδρούπολη κατεβαίνουν από τον κόμβο των Βαφέικων στην Ξάνθη. Όσοι κινήσετε στην περιοχή θα γνωρίζετε έτσι ακριβώς. Υπάρχει και τροχιά εκεί που μπορεί να σας κατευθύνει, αλλά να έχετε το νου σας, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σήμερα και μία ημέρα, είναι Παρασκευή. Οπότε πολλοίς κόσμος κατευθύνεται προς τουριστικούς προορισμούς, γιατί φεύγει και ένα κύμα αδιούχων, Χρήστο. Να το έχουμε και αυτό στο νου μας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί μέσα στην επικαιρότητα, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και καλοκαίρι.

0: Είναι μαζί μας η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Έχει το ρεπορτάζ για τις συλλήψεις για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Λία.
1: Καλημέρα, Λία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Να σας πω καταρχάς ότι βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, προς την Ανοπόλη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη, έρευνα της τρομοκρατικής και στελεχών της Όπκε σε ένα διαμέρισμα, σε μια πολυκατοικία. Περιμένουμε να δούμε και κατά πόσο σχετίζεται με την υπόθεση, αν συλλέγουν δηλαδή στοιχεία από εδώ ή αν θα κάνουν κάποια σύλληψη, δεν γνωρίζουμε ακόμη, ή αν έγινε κάποια από τις σύλληψεις εδώ. Περιμένουμε να μάθουμε. Έχουν γίνει, όπως είπατε, πολύ σωστά τρεις σύλληψεις για αυτή την δολοφονική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί μία γυναίκα στα Χανιά, η οποία μένει στη Θεσσαλονίκη και, όπως έχουμε μάθει, πήγε στα Χανιά για να κρυφτεί. Άλλες δύο συλλήψεις γίναν κατά διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες έχουν σχέση με την τρίτη επίθεση, τη δολοφονική επίθεση. Φαίνεται πως μία μέρα πριν πήγαν εκεί για να δουν τον χώρο και από αυτό το υλικό, όχι δηλαδή τη ημέρα των επιθέσεων, γιατί εκεί είχαν κρυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, από αυτό το υλικό λοιπόν φαίνεται πως οι αρχές, οι διοκτικές αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των δραστών. Εξετάζουν ότι υπήρχε κατά πάσα πιθανότητα και άλλη ομάδα η οποία έδρασε στις προηγούμενες δύο επιθέσεις, δηλαδή στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, και θα γίνουν φυσικά έρευνες και γι' αυτό. Δεν ξέρουμε αν δηλαδή έχουν γίνει ήδη κάποιες ταυτοποίησεις και από εκεί περιμένουμε να δούμε. Ωστόσο, θεώρησαν οι αρχές ότι έπρεπε την πρώτη ομάδα, αυτή την ομάδα που την έχουν ταυτοποιήσει και εντοπίσει, να τους συλλάβουν για να μην διαφύγουν. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. 1η Ιουλίου έγιναν αυτές οι επιθέσεις, οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Και έχουμε ήδη, όπως βλέπουμε, αποτελέσματα. Μας το είχαν πει εξ αρχής ότι οι ταυτοποίησεις θα γίνουν άμεσα από τα στοιχεία που θα συλλέξουμε. Έτσι κι αλλιώς ήταν προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε, ο εντοπισμός των δραστών. Είχε έρθει και στην Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με στελέχη της τρομοκρατικής και κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ήταν πρώτη προτεραιότητα για αυτούς και όλα αυτά συνέβησαν μία μέρα μετά την κηδεία. Περιμένουμε να δούμε. Έχει έρθει ένα αυτοκίνητο. Ναι. Πρέπει να έχει γίνει μια σύλληψη.
1: Λία, σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ.
0: Ήταν η Λία Χριστάρα. Πρέπει να έχει γίνει άλλη μια σύλληψη από ό,τι καταλάβαμε. Ούτως ή άλλως από νωρίς βλέπουμε συνεχώς στα πλάνα μας ότι γίνονται έρευνες. Προφανώς έτσι περιμένουμε τι θα γίνει με άλλο ένα άτομο. Και μάλλον είναι η είδηση που μόλις μας μετέφερε η Λία η Χριστάρα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά έτσι την μουσική ανάση που θα πάρουμε.

0: Ακούσαμε νωρίτερα τη συνάδελφο Τηλία τη Χριστάρα που μας είπε για τις τρεις συλλήψεις για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και για μία προσαγωγή στο κλείσιμο τέλος πάντων του ρεπορτάζ, ότι εκείνη την ώρα, δηλαδή πριν από 2-3 λεπτά, είχαμε και μία προσαγωγή επιπλέον δηλαδή στις συλλήψεις για την υπόθεση. Και τώρα είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Να δούμε τι άλλες πληροφορίες έχει συλλέξει. Σοφία, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
2: Για το τελευταίο δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Μπορούμε
0: όμως
2: να
0: εικάσουμε.
2: Ναι, μπορούμε να εικάσουμε από τη στιγμή που ψάχναν κάτι σε σπίτια οι αστυνομικοί, ότι κάτι ακόμη υπάρχει το οποίο θέλουν να διερευνήσουν, είτε είναι άμεσα είτε είναι έμεσα εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά στις επιθέσεις οικίες πολιτικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας την 1η Ιουλίου εντός Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής, να ανακεφαλαιώσουμε, έχουν συλληφθεί 3 άτομα, 2 νέοι άντρες από τη Θεσσαλονίκη και μία ακόμη γυναίκα 26 χρονών, σύμφωνα με τις πληροφορίες και ό,τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι από την Κρήτη. 26 χρονών, η οποία είχε φτάσει πριν από 2 μέρες στα Χανιά προκειμένου να κάνει διακοπές, όχι όπως ανέφερε, στο ζευγάρι το φιλικό που της φιλοξενούσε, από το οποίο σύμφωνα πάντα με πληροφορίες δεν είχε καμία ιδέα για όλα αυτά που είχαν συμβεί. Τώρα η 26χρονη αυτή την ώρα κρατείται στο αστυνομικό του Μέγαρο των Χανίων. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την Κρήτη. Γενικότερα πάντως, όπως μετέδωσε νωρίτερα και συνάδελφος Λία Χριστάρα, τα 3 άτομα φέρεται να είναι γνωστά εντός εισαγωγικών στις αστυνομικές αρχές, καθότι αναφέρεται ότι είχαν ποινικό παρελθόν, αλλά μιλάμε πάντα για τις πληροφορίες της Λίας, και ότι στην σύλληψή τους, για να προχωρήσει η σύλληψή τους, υπήρξε αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου υλικού, το οποίο είχε συλλεγεί τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως από κάμερες ασφαλείας που έδωσαν και το στίγμα. Θυμίζουμε όμως ότι αυτό που αναζητούσαν οι αρχές στο προηγούμενο διάστημα ήταν ακριβώς αυτή η διαδρομή και κυρίως σε ποιο χώρο βρέθηκαν αυτά τα άτομα μετά τις 3 επιθέσεις. Ενδεχομένως η ενδελεχής μελέτη του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας οδήγησαν και στα σημεία στα οποία έγιναν οι συλλήψεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο τελευταίο στο οποίο αναφέρουμε, ακόμα δεν έχουμε κάτι νεότερο γι' αυτό, Μαρία.
0: Μάλιστα.
2: Και Χρήστο.
0: Ούτως ή άλλως είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη, Σοφία. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε πολύ λίγο από τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε το θέμα και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Είναι μια δυναμική
0: εκτάκτος
1: κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί
0: τώρα
1: και πού θα μας οδηγήσει. Έτσι.
0: Και βεβαίως θα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν για να δούμε πού έχει φτάσει και η έρευνα. Δεν θα μείνουμε μόνο στο επίπεδο των συλλήψεων, έτσι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα για το δελτίο ειδήσεων, έτσι, και που θα τα ακούσετε όλα μαζεμένα ούτως ή άλλως, για να το αλαφρύνουμε λίγο, επειδή είχαμε αυτή την απώλεια της Bonnie Tyler και θα έχετε ακούσει πολλά τραγούδια της γνωστά, έτσι, από χθες μέχρι σήμερα, εμείς εντοπίσαμε ένα ξεχωριστό ελληνικό. Το είχε κάνει ο Μιχάλης Ρακιτζής το 92.
1: Το έχω ακούσει αυτό.
0: Να, είδες, είσαι του ελληνικού ρεπερτορίου γι' αυτό.
1: Κλασικά, ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει η Σοφία Αρβανίτη και κάπου στη μέση μπαίνει και η Bonnie Tyler. Ακούστε, δηλαδή, εμείς κάπως έτσι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερα.

Στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πρωινή πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο της Ryanair. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ύψος περίπου 6.000 ποδιών σημειώθηκε θράψη παραθύρου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα παρέλαβαν 2 άτομα, έναν άνδρα με κάκωση στον αφιένα, ο οποίος διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ, και μία έγκυο γυναίκα, η οποία διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο και ήδη έχει πάρει εξιτήριο. Το αεροσκάφος εκενώθηκε και κάποιοι επιβαίνοντες συνέχισαν με άλλες πτήσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 σε ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύλιο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα με 23 πυροσβέστες. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις, ειδικότερα για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κλειστή είναι η Εγνατία Οδός και στα 2 ρεύματα προς Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή στον κόμβο του Ιάσμου, καθώς στις 5 τα ξημερώματα ανετράπη φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, το οποίο μετέφερε τρόφιμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική Οδό λόγω εργασιών απομάκρυνσης του ογκώδους οχήματος. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει και ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Σε μισή ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Κλειστή θα μείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ένοχοι κρίθηκαν οι 2 αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Αντίθετη με την εισαγγελική πρόταση ήταν η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών που έκρινε ενόχους κατά πλειοψηφία τους 2 αστυνομικούς. Το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον 3ο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. Το Ισραήλ αποκάλυψε στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες οι οποίες υποδεικνύουν ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει Wall Street Journal, επικαλούμενοι πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα προβλέπεται αίθριο. Στο μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων.

0: Στις 10:30.
1: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας και βεβαίως αν έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη, έχουμε 3 συλλήψεις για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι 2 συλλήψεις είναι στη Θεσσαλονίκη, η μία είναι στην Κρήτη και έχουμε και μία προσαγωγή μιας γυναίκας από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Οπότε για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε, προς το παρόν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Χριστό. Μαρία, έγιναν πολλά και διάφορα και μας αφήνει σε μια κατάσταση πολιτικά έτσι πολύ μπερδεμένη και ακατάστατη.
0: Τώρα, συγγνώμη, έτσι που το λες, επειδή θα είναι και σε αναζήτηση Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε περίεργους συνειρμούς που θα λείψουν.
2: Δεν ξέρω, αύριο το πρωί τι θα κάνεις.
0: Δεν θα είμαι στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει, θα γίνει τελικά.
2: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Η πλευρά των διαφωνούντων, δηλαδή μέχρι πρόσφατα, Παπά, Πολάκη, Δούρου και λοιπόν, θεωρούν δεδομένο ότι θα γίνει. Η συνεδρίαση δεν πιστεύουν και δεν πρέπει να υπάρχει, λένε, λόγος για να μην πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αυτή η οποία είχε προγραμματιστεί προκειμένου να θέσει τη νέα κατεύθυνση, τέλος πάντων. Ήρθε η παρέτηση χθες του Σωκράτη Φάμελου με μια δήλωση έτσι συνέπειας και αξιοπρέπειας από πλευράς του ίδιου σε μια συνθήκη η οποία πλέον δεν είχε διέξοδο για τον ίδιο.
0: Λοιπόν, Βασίλη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν κατάλαβα το εξής. Θα γινόταν το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, ήταν προγραμματισμένη. Λένε κάποιοι ότι ο Σωκράτης Φάμελος κατάλαβε ότι θα έχει τέλος πάντων ένα ζήτημα να αντιμετωπίσει αυτή την Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, οι υπογραφές που έχει συλλέξει ο Πολάκης για να γίνει η Κεντρική Επιτροπή δεν ήταν περισσότερες από τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θέλω να πω ότι πάλι δεν ήταν υπό τον έλεγχο του Σωκράτη Φάμελου το όργανο.
1: Να σας πω ότι παραιτήθηκε και από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμη σκέψη.
0: Όσο μιλάμε, φεύγουν, απαρατούνται.
2: Καλά, κοίταξε, τα όργανα φυσικά θα παραιτηθεί ο Καλαματιανός και μάλιστα κάποιοι θα ανεξαρτοποιηθούν και κάποιοι άλλοι θα παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα και αυτό θα γίνει άμεσα μέσα στις επόμενες ώρες και λίγες μέρες.
1: Ναι, γιατί τελειώνει και η περίοδος των μεταγραφών.
2: Όχι, δεν υπάρχει θέμα μεταγραφών.
1: Αυτοί που θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα παραιτηθούν δεν θα πάρουν μεταγραφή.
2: Όχι, απαραίτητα.
1: Εγκαταλείπουν την πολιτική.
2: Πιθανόν κάποιοι. Ναι.
1: Όχι όλοι όμως.
2: Όχι όλοι. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι μεταγραφές πάντως. Δεν γίνονται με αυτή την έννοια των μεταγραφών. Γιατί...
1: Όσοι ελεύθεροι θα πάνε. Και οι ελεύθερες μεταγραφές, μεταγραφές είναι.
2: Όσοι συμφωνούν με την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, όπως συμβαίνει και με το ΠΑΣΟΚ, όπως συμβαίνει και με τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα, μπορούν να προσχωρήσουν. Τώρα, το αν θα τους δεχτεί, μπορεί να γραφτεί μέλος και ο καθένας. Και εσύ, ναι. Χρήστο, και εσύ, Μαρία, μπορεί να γραφτεί στο My Ελλάδ και ο καθένας μας για να πάει να γίνει μέλος αυτού του κόμματος. Αν θα τους βάλει υποψηφίους ή θα τους αναθέσει. Καθηκούνται, αυτό είναι δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα και των οργάνων πάνω, που έχει δημιουργήσει εκεί. Και αυτό δεν έχει δεσμευτεί για κανέναν.
1: Ναι, αλλά τίποτα. Παράδειγμα, Βασίλη, και ο Ινσίνη να ερχόταν στον Ηρακλή ελεύθερος, μεταγραφή είναι και αυτή πάλι όμως. Δεν ήρθε, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι,
2: ναι, αλλά δεν είναι μεταγραφή. Τέλος πάντων, δεν θα γίνει.
1: Δεν είναι μεταγραφή με αντίτιμο.
2: Εντάξει, τώρα, δεν θα γίνουν μεταγραφές.
0: Τώρα πάντως ξέρεις τι καταλαβαίνω. Θα πάμε λίγο.
2: Δεν υπάρχουν μεταγραφές αυτή την περίοδο, το καλοκαίρι. Από την έκθεση και μετά μπορεί.
0: Λίγο Βασίλη, στο θέμα της Κεντρικής Επιτροπής έχει ένα νόημα να το δούμε, γιατί αν οι περισσότεροι ήταν υπό τον έλεγχο, ας πούμε, του Σωκράτη Φάμελου, υποθέτω τώρα και εγώ ότι θα έχουμε και μαζικές αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το πρόβλημα του Σωκράτη Φάμελου ήταν ότι δεν είχε πρόταση να παρουσιάσει στην Κεντρική Επιτροπή. Μετά το ναυάγιο της εισήγησής του για συνεργασία, για στήριξη μάλλον, της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο από την άλλη πλευρά δεν βρήκε μια ανταπόκριση από πλευράς του κ. Τσίπρα. Ουσιαστικά το να επιμένει και να λέει ότι εμείς θα στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτός δεν θέλει να το στηρίξουμε σαν κόμμα. Έτσι, ο καθένας μεμονωμένο μπορεί φυσικά να στηρίξει. Ως κόμμα όμως δεν θέλει. Ήταν μια μετέωρη πρόταση. Μια πρόταση που έπεσε στο κενό και δεν είχε ένα επόμενο βήμα. Δηλαδή της αυτόνομης καθόδου, κόντρα δηλαδή στον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήταν εντελώς ανάποδα από ό,τι ως τώρα είχε συζητηθεί ο Σωκράτης Φάμελος. Οπότε ένα αυτό, ένα το θέμα ηγεσίας που είχε θέσει η ομάδα και θα έμπαινε στην πληροφορία, η επισβήτησή του δηλαδή, από ένα σημαντικό μέρος και ακόμα και αν δεν ήταν πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, ας πούμε την παρότρινση όσων πρόκειται να φύγουν να το κάνουν και να μην πάνε στην Κεντρική Επιτροπή, θα είχαμε αρκετές αποχές αύριο. Θα ήταν πολλοί από αυτούς που σκέφτονται τέλος πάντων να ανεξαρτοποιηθούν, να φύγουν, να πάνε στην Ελλάδα ή οτιδήποτε, που δεν θα πήγαιναν στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Έτσι λοιπόν τα πράγματα ήταν πολύ ρευστά. Ο Σωκράτης Φάμελος δεν είχε άλλες επιλογές. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς δηλώνει ότι είναι βέβαιος και ότι θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει στις εκλογές και θα έχει μια αυτόνομη πορεία. Θα κινηθούν κανονικά οι διαδικασίες. Θα πρέπει να εκλέξει καταρχήν νέο επικεφαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί όπου εκεί ξεκάθαρα την πλειοψηφία η ομάδα των τέλος πάντων αυτό που βλέπουν θετικά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στους βουλευτές πλειοψηφούν πολύ, κατά πολύ. Στην Κεντρική Επιτροπή δεν είναι το ίδιο. Εκεί λοιπόν θεωρούν ότι αύριο θα κάνουν συνεδρίαση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με ποιους θα γίνει. Τι θα βγάλει ως αποτέλεσμα. Εγώ θα βλέπα πιο πιθανό από την υποψηφία του Παύλου Πολάκη τη Ρένα Δούρου, σας το έχω πει εδώ και καιρό, η οποία κινείται πιο ουσιαστικά, κινείται πιο μεθοδικά, κινείται πιο, θα έλεγα, συνενετικά. Η Ρένα Δούρου είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει στήριξη και αυτόν ακόμα που σκέφτονται να φύγουν. Δηλαδή δεν είναι ο κ. Πολάκης ο οποίος έχει προκαλέσει εντάσεις, κόντρες, να έχει διαγραφεί. Επίκειται και επαναφορά του, επιστροφή του, έτσι.
0: Η κυρία Δούρου τώρα πηγαίνει και θεσμικά με τα όργανα. Κύριε δεν έχει βγει ποτέ απέναντι στα όργανα.
2: Για τον Αλέξη Τσίπρα είχε μια περίοδο αποστασιοποίησης από τα γεγονότα, την περίοδο Κασελάκη, δεν είναι πλάκι καθόλου. Ήταν, παρέμενε στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν πήγαινε ούτε δίπλα, ούτε φωτογραφίες, ούτε στηρίξεις, ούτε όλα αυτά. Είχε μια διακριτική απόσταση από όλα τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος, της τελευταίας τριετίας, έτσι ουσιαστικά θα λέγαμε, το 2023 και μετά, κυρία Δούρου. Και θεωρώ και εκτιμώ και έχω και την εικόνα από το ρεπορτάζ ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να αποτελέσει έτσι, την επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει, θα κατέβει, θα συνεργαστεί με κάποιους. Θα δούμε τώρα. Αυτά είναι όλα ρευστά και είναι υπό εξέλιξη, υπό διαμόρφωση. Το οποίο βέβαια δημιουργεί ένα ζήτημα το αν θα καταλήξουν, αν θα γίνουν γρήγορα εκλογές. Με εκλογές στον ορίζοντα του τέλους της άνοιξης του 2027 έχουν το χρόνο μπροστά τους. Να πάνε και σε συνέδρια, να κλέψουν και ηγεσίες, να κατεβάσουν και προγράμματα. Όλα αυτά.
1: Το είπε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει ότι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, την άνοιξη.
2: Θα το πει και σήμερα ενδεχομένως στη Βουλή σε λίγη ώρα στην ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει του για την ακρίβεια. Θα παρουσιάσει τα στοιχεία από τις ενέργειες που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Νέα στοιχεία που έχουν κομίσει από τις Βρυξέλλες και από τον ΟΣΑ ότι τελικά δεν είναι τόσο χάλια κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την ακρίβεια και ότι δεν είμαστε σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη τόσο άσχημα όσο λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βέβαια αυτή τη συμφωνία η οποία βέβαια για το πάγωμα των τιμών τα λέγα και προηγούμενες ημέρες ότι είχαμε σημαντικές αυξήσεις πριν ξεκινήσει το πάγωμα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου έγιναν σημαντικές αυξήσεις για να ξεκινήσουμε μετά το πάγωμα σε μια σειρά από προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Έτσι λοιπόν παγώσαμε σε ψηλότερες τιμές, παγώσαμε τέλος πάντων στα Ιμαλάια και η συμφωνία αν θα έχουμε τις μειώσεις που έχουν δεσμευτεί σε συγκεκριμένους κωδικούς και σε βασικά προϊόντα και διατροφής από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους βιομήχανες και τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ. Τώρα βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης σε λίγο θα απευθύνει και μια μορφή ίσως προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτόν ακριβώς τον πολυκερματισμό που υπάρχει, τονίζοντας την ανάγκη της σταθερότητας και αυτή την προσφέρει μόνο η Δημοκρατία, δηλαδή το ζήτημα το οποίο έχει θέσει και θα ξαναθέτει έτσι και συχνά πυκνά στον δρόμο προς τις κάλπες. Στο Πασόκ χθες ήταν με τους συνταξιούχους, είπε για την 13η σύνταξη. Είναι η θέση του Πασόκ και η 13ος μισθός στο δημόσιο και η 13η σύνταξη στις βασικές του εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος επιμένει στα ζητήματα της ακρίβειας και της μείωσης του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα βασικά είδη διατροφής, όπου ζητάει άμεσες παρεμβάσεις και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε και το ενεργειακό κόστος να μειωθεί. Και από εκεί και μετά τώρα τι έχουμε. Έχουμε τη συνέχεια της κόντρας με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντάει με αυτό το σκοπτικό και απαξιωτικό τρόπο στον Άδωνη Γεωργιάδη για τις επιθέσεις του τελευταίου διάστημα, ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί του, ό,τι και να λέει. τέλος πάντων τη Νέα Δημοκρατία και δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να επιμένει στον ποινικό κώδικα του 2019 και να το κρατάει στην πρώτη γραμμή επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα, σε ένα ζήτημα το οποίο διαμορφώθηκαν και εσωκομματικές διαφωνίες, όχι μόνο σε αυτό, αλλά και σε αυτό τις προηγούμενες ημέρες, με βολές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος με αναρτήσεις του απάντησε και αυτός για τους, για αυτούς έτσι που χαϊδεύουν κατά κάποιο τρόπο τον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν είναι τόσο επιθετική όσο ο ίδιος. Και αναφέρομαι έτσι σε συγκεκριμένες, λέγαμε Μαρία χθες, και για τις αναρτήσεις που γίνονται από ανθρώπους τέλος πάντων που κινούνται στο διαδίκτυο, οι οποίοι είναι υποστηρικτές του κ. Γεωργιάδη, οι οποίοι επιτέθηκαν και στον κ. Μαρκόπουλο και στην κυρία Βολουδάκη, γιατί δεν συμφώνησαν με τις απόψεις του κ. Γεωργιάδη, αλλά και για κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων έτσι, σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζεται ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του. Τώρα, αυτά τώρα είναι λεπτομέρειες. Πάμε στο κυρίως μενού. Είπαμε, ο Πρωθυπουργός επιστρέφοντας, θα έχουμε ενημέρωση προφανώς και για τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Είπες και εσύ, Χρήστο, για το όσο ανέφερε χθες το Economist σχετικά με την ελληνοτουρκικά και το αν πρέπει και πόση σημασία δίνουμε, γιατί έχει και πολλά άλλα. Η Σύνοδος, τα οποία αφορούν και τη χώρα μας και είναι σημαντικά και όχι μόνο.
0: Πάντως, συγγνώμη, σε διακόπτω, απλά διαβάζω ότι γύρω στις 12 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δηλαδή μέλη
0: της Κεντρικής Επιτροπής έξω από τα κεντρικά γραφεία της Κουμουνδούρου. Θα κάνουν συγκέντρωση, λέει, εκεί.
2: Αυτό τώρα είναι καινούργιο, θα μαζευτούν.
0: Το διαβάζω σε δημοσίευμα της
2: εφημερίδας. Έχουμε έφοδο σαν άκτορα, δηλαδή.
0: Τι να σου πω.
2: Θα πάνε να καταλάβουν την Κουμουνδούρου, δεν κατάλαβα. Αυτό ο κόσμος του
0: μεταφέρει. Ναι, σου διαβάζω. Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών, του συντάκτη Νίκου Παπαδημητρίου, που λέει στις 12.
2: Είναι μέσα στο ρεπορτάζ πολύ αξιόλογο.
0: Συγκέντρωση έξω από την Κουμουνδούρου στις 12 της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή έξω από τα γραφεία της Κουμουνδούρου, έτσι. Δεν θα μπουν μέσα να κάνουν κάποιες δημόσεις.
2: Ούτως ή άλλως αυτούς ζητούν, και νωρίτερα άκουσα τον Νίκο Παπά και από χθες το στελέχη που ήταν σε διαρκείς συσκέψεις διαδικτυακές, και η ομάδα του Παύλου Πολάκη και ο διακριτά ο Νίκος Παπάς με την Εναδούρου και άλλα στελέχη. Και όλοι μαζί βέβαια θα πάνε για να πισπεύσουν τις εξελίξεις, δηλαδή ουσιαστικά να μην μπλοκαριστεί η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και να γίνουν άμεσα οι αλλαγές προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και για την εκλογή ηγεσίας και για την ανάδειξη, δηλαδή, νέου Προέδρου και για την γενικότερα την εκπροσώπηση του κόμματος, ώστε να λειτουργήσει και, όπως έχει πει και ο κ. Παπάς και ο κ. Πολάκης και οι πολλοί άλλοι, να έρθει και στην έκθεση οργανωμένα, με αρχηγό, με ομιλία, με συνέντευξη τύπου και όλα τα σχετικά. Θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Ο Ιούλιο θα είναι μια περίοδος εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ που θα έχουν ιδιαίτερη σημασία το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Την ίδια ώρα λέγαμε για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, που χθες είχε αυτή τη συγκέντρωση στο Περιστέρι, εκεί όπου έτσι ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και για τα θέματα, πέρα από αυτό που έτσι κυριάρχησε η αναφορά του στον Άδωνη Γεωργιάδη, μίλησε για την οικονομία, μίλησε για την ανάπτυξη, επανέφερε τα ζητήματα σχετικά με τα στοιχεία της διακυβέρνησης σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση. Ο τίτλος αυτών των παρεμβάσεων είναι «Τώρα μιλάμε», έτσι, είναι και ότι δίνει και το λόγο στους πολίτες. Και απαντάει αυτό στο τέλος. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται και πάρα πολλές εκδηλώσεις όλη τη χώρα του κομματός του. Σήμερα θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist, όπου θα έχει συζήτηση με δημοσιογράφο για την Gen Z ως κινητήρια δύναμη των κοινωνικών αλλαγών. Μια νέα γενιά που ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Λέγαμε χθες για τον κύριο Ανδρουλάκη και τους συνταξιούχους και την εκδήλωση που είχε με τους συνταξιούχους, μια πολύ σημαντική παρέμβαση Η Gen Z επίσης είναι μια άλλη ηλικιακή ομάδα, αρκετά δυνατή. Βέβαια, οι δημοσκόποι λένε ότι δεν είναι πολύ σημαντική με το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε και την δημογραφική αλλαγή του πληθυσμού. Οι ψηφοφόροι υπερτερούν πάρα πολύ στις μεγάλες ηλικίες σε σχέση με τις νεότερες. Τώρα, πριν κλείσουμε, να πούμε και μια κουβέντα για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις των μεγάλων εταιριών που βγήκαν μέσα στον Ιούλιο, κάτι που δεν συνηθίζεται. Λέγαμε χθες για τις τάσεις της MRB, συντώθηκαν και περισσότερα στοιχεία με την πρόθεση ψήφου και τις αναγωγές, 23,8% στην Νέα Δημοκρατία, 14,4% στην Ελλάδα, 9,1% στο Πασόκ, 7,2% λέω για πρόθεση έτσι, στην Ελπίδα Δημοκρατίας και 7,1% δίπλα η Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, με αναγωγή στο 29%, ενισχυμένη κατά 0,7% η Νέα Δημοκρατία, 17,6% η Ελλάς, 11,1% μειωμένη δύναμη του ΠΑΣΟΚ από το 12,8% και μετά η Ελπίδα 8,8%, 8,7% η Ελληνική Λύση, ελαφρά μειωμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο ποσοστό της. Αυτά είναι της MRB. Στην Pulse που έγινε για το Sky και αυτή έτσι μέσα τον Ιούλιο, φτάνει στην αναγωγή στο 30% εδώ η Νέα Δημοκρατία ακριβώς, με προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, από την Ελλάς, στο 17% ενισχυμένη και η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρας 11,5% το ΠΑΣΟΚ, μειωμένο το ποσοστό του, 8,5% Ελπίδα, 8% Ελληνική Λύση, λίγο κοντά τα στοιχεία σχετικά και με την προηγούμενη, 7,8% κόμμα Ελλάδος, 5% η Πλεύση Ελευθερίας, 3,5% Φωνή Λογικής, 3 μέρα 25% και σε αυτή τη δημοσκόπηση, όπως λέγαμε και για την MRB, η Φωνή Λογικής και η Μέρα 25 στην αναγωγή είναι εντός Βουλής. Έτσι με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ να μετριέται στην αναγωγή στο 2, τους Δημοκράτες στο 1 και την Νίκη επίσης στο 1, χαμηλότερα ποσοστά στις απαντήσεις αυτές. Αυτοδυναμία με κυβέρνηση συνεργασίας του ΠΕΡΙ, αυτοδυναμία υπερτερή. Βλέπαμε στην MRB ότι ήταν ακριβώς ισοπαλία, εδώ είναι 45-38 υπέρ της αυτοδυναμίας. Έχει επιμέρους στοιχεία για τα κόμματα, τι προτιμούν οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος και τι προτίθεται να ψηφίσουν και τι θέλουν και για συνεργασίες μετεκλογικές. Καταλληλότερος παραμένουν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας, 30-17 οι δυο τους, ξεκάθαρο δίπαλο, αφού Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθούν με 7. Το δίπολο θα λέγαμε ότι έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό και εν ώψη των εκλογών. Και με επίσης στοιχεία για την πρόθεση για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, εδώ πέρα είναι ακόμα πιο ισχυρά τα ποσοστά. Το σίγουρα ναι 5% και το μάλλον ναι 8% δημιουργεί μια προσδοκεί ένα αρκετά ισχυρού μονοψήφιου μεν, αλλά ισχυρού ποσοστού σίγουρα εντός Βουλής για το ενδεχόμενο.
1: Άλλο όμως η πρόθεση να ψηφίσω κάποιο κόμμα και άλλο το να το ρίξω το σταυρό όταν έρθει η ώρα. Έτσι.
2: Καλά, εννοείται.
1: Έχουμε απόσταση ακόμα. Ναι. Αυτό ισχύει για όλους φυσικά. Έτσι.
2: Βέβαια. Αλλά το σίγουρα ναι, θεωρείται από τους δημοσκόπους μια σίγουρη βάση. Το 5% δηλαδή που δίνει πάλι ως 5% είναι το σίγουρο. Δηλαδή όταν λέω σίγουρα ναι. Είναι ότι θα το ψηφίσει και το μάλλον ναι, και δεν θα είναι ένα μικρό ποσοστό.
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται, Βασίλη, σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξαρτάται και το πού γίνεται η δημοσκόπηση. Αν είναι πανελλαδική, αν είναι παράδειγμα.
2: Πανελλαδικές είναι αυτές. Ναι. Οι Pulse και η MRB είναι πανελλαδικές.
1: Είναι πανελλαδικές. Υπάρχουν όμως και άλλες παράδειγμα που γίνονται μόνο Αθήνα, μόνο Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, άλλη δυναμική καταγράφει το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα στις δημοσκοπήσεις από Λάρισα και πάνω και Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές. Τώρα, γενικά το βάζουμε.
2: Ναι, αυτές μιλάμε πάντως οι Pulse και οι MRB
1: είναι πανελλαδικές
2: κανονικά. Με δείγματα κανονικά είναι η πρόθεση ψήφου, είναι η αναγωγή στο σύνολο του πληθυσμού κτλ.
1: Και πάλι λέγοντας.
2: Ναι. Είναι όλα τα στοιχεία που έχουμε στις πανελλαδικές κανονικές μετρήσεις. Έχει δρόμο ακόμα.
1: Πολύ.
2: Έχει δρόμο. Μαρία, όταν γυρίσεις δεν θα βρεις πολύ αλλαγμένα τα πράγματα.
0: Καλά, μην μπαίνεις όρκο. Δεν ξέρουμε.
1: Όχι, να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ότι θα
1: ναι,
0: είμαστε
1: όταν θα γυρίσει σε μένα δεν θα μπεις εδώ γιατί θα φεύγω εγώ διακοπές, αλλά κατά τα άλλα όλα θα είναι στη θέση τους.
2: Αν νόμιζα, θα βρήκα μια άλλη στη θέση της.
1: Είναι αντικατάσταση.
0: Παίζει και αυτό το σενάριο δηλαδή, Χρήστο.
1: Είσαι αντικατάσταση.
2: Βάζω φυτίλια εγώ τώρα.
0: Τέτοιος είσαι άλλωστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε.
1: Βασίλη, θα είσαι εδώ από Δευτέρα, έτσι.
2: Κανονικά.
1: Κανονικά και με τον νόμο. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Πιο πολύ μαζί.
0: Καλημέρα, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή από την αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ένας τραυματίας λόγω θράψης παραθύρου σε πρωινή πτήση της Ryanair με προορισμό το Μόναχο. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι, η οποία επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, ενώ έγιναν δύο συλλήψεις. Το Ισραήλ αποκάλυψε στις ΗΠΑ πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει Wall Street Journal. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κλειστή η Εγνατία οδός στον κόμβο του Ιάσμου, καθώς ανετράπη φορτηγό που μετέφερε τρόφιμα. Εκτός λειτουργίας οι ενελκυστήρες του σταθμούς Φλέμινγκ και ανάληψη του μετρό Θεσσαλονίκης. Κλειστά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια.

0: Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα με τα γκαζάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής εξέλιξη και για οτιδήποτε νεότερο το ακούτε πρώτοι εδώ στον 102 FM της R3. Εμείς προς το παρόν θα αφήσουμε έτσι αυτή την σκληρή επικαιρότητα και θα πάμε στη Σαντορίνη. Αγαπημένο νησί, μας δόθηκε η αφορμή όμως από μια δυσάρεστη είδηση και έχει να κάνει με μια διαφήμιση της Τριβάκο για άλλο νησί που ουσιαστικά λειτουργήσε δυσφημιστικά για τη Σαντορίνη. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παγώνη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παγώνη.
0: Θέλετε να μας πείτε έτσι το χρονικό, τι έχει γίνει μέχρι τώρα?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα διαπιστώσαμε ότι στα social media της Τριβάκο υπήρξε δυσφημιστικό υλικό για τη Σαντορίνη. Προσπαθούσε δυσφημίζοντας τη Σαντορίνη να προωθήσει ένα άλλο νησί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι έξω από τα όρια του ανταγωνισμού. Είναι προσβλητικό για έναν προορισμό, είναι δυσφημιστικό για τον προορισμό, όπως επίσης δεν είναι αποδεκτό για εμάς τους ίδιους τους ξενοδόχους που είμαστε συνεργάτες στην Τριβάκο. Μην ξεχνάμε ότι η Σαντορίνη για την Τριβάκο είναι για πολλά χρόνια ο πρώτος της προορισμός. Εμείς από την πρώτη στιγμή στείλαμε η νομική μας υπηρεσία μια επιστολή. Μπορώ να πω ότι πάρα πολύ γρήγορα ενέργησαν. Την επόμενη ώρα είχαν κατεβάσει το βίντεο και την επόμενη ημέρα το πρωί είχαμε μια επιστολή από την Διευθύντρια Μάρκετινγκ και τον Αντιπρόεδρο Ευρώπης για συνάντηση. Η συνάντησή μας έγινε χθες, μπορώ να πω, σε καλό κλίμα, χωρίς βέβαια να χάνουμε τις γραμμές και τα θέλω μας. Ζητήσαμε μια ξεκάθαρη διαφημιστική καμπάνια, γιατί εμείς με μια συγγνώμη δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να το αποδεχθούμε. Ζητήσαμε μια ξεκάθαρη καμπάνια, όπως επίσης ζητήσαμε από τους ίδιους να μας πούν που αλλού μπορεί να προωθηθεί η Σαντορίνη. Το ποσό για την καμπάνια είναι αρκετά υψηλό που ζητήσαμε. Διαφορετική άποψη ήταν η νομική σύμβουλη της Ένωσης και θα κινηθούμε νομικά και στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια.
2: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Θα ξανακάνει άλλη μια φορά, θα το ξανακάνουμε αν χρειαστεί.
2: Κύριε Παγώνη, εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεδομένου ότι η Σαντορίνη είναι ο νούμερο ένα πελάτης της συγκεκριμένης πλατφόρμας εταιρείας, τι είναι αυτό το οποίο... Τι άλλαξε δηλαδή και άρχισε να σαμποτάρει το νησί?
1: Πολλά πράγματα που γίνονται πλέον στις μέρες μας, ειδικά για λόγους διαφήμισης, δεν μπαίνουν στη λογική εξίσωση. Άρα καταλαβαίνετε ότι πραγματικά να σας δώσω άποψη για αυτό, μπορώ, ούτε καν έχω. Είναι βέβαιο όμως ότι αλλού... Μάλλον κάτι άλλο είχαν στο μυαλό τους, κάτι άλλο εξελίχθηκε.
2: Ναι.
0: Πάντως χρησιμοποίησαν ένα βιντεάκι που ήταν με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ήταν και αληθινό. Δηλαδή, πολύ ελαφρά την καρδιά.
1: Χρησιμοποίησαν ένα πολύ κακό AI. Ναι. Δηλαδή στα όρια της δυσφήμισης και για αυτούς. Απλά καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση πατώντας δυσφημιστικά πάνω σε μεγάλους και δυνατούς προορισμούς. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουμε όλοι μας και πρέπει να το αντιληφθούμε είναι ότι ένας προορισμός όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Χαλκιδική μας, όπως είναι η Μύκονος, όταν λειτουργεί κάποιος δυσφημιστικά, λειτουργεί δυσφημιστικά προς το σύνολο της χώρας μας. Δεν λειτουργεί μόνο δυσφημιστικά.
0: Προφανώς. Γιατί κάποιος που μπορεί να ήθελε να έρθει Σαντορίνη, μπορεί να μην έρθει Σαντορίνη και να μην πάει στο άλλο νησί που προτείνει η Τριβάκο.
1: Αν δεν έρθει Σαντορίνη,
0: αλλά να πάει σε άλλη χώρα.
1: Πέρσι,
0: ναι.
1: Αυτό ακριβώς όπως πέρσι, λόγω των σεισμικών φαινομένων που ήμασταν πάλι σε επικοινωνία, πολλές από τις κρατήσεις οι οποίες χάθηκαν και για τη Σαντορίνη και για την Αθήνα και για τη Μύκονο. Άρα, καλό είναι να μην χαιρόμαστε με τέτοια γεγονότα, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε πραγματικά θα έρθει και η στιγμή του.
0: Καλά. Δεν πιστεύω ότι και οι συνάδελφοί σας από το άλλο το νησί είχαν τέτοια πρόθεση.
1: Καμία
0: είχαν
1: πρόθεση.
0: Καμία ανάμειξη τέτοια.
1: Επουδενή και ποτέ δεν πιστεύω ότι κάποιο από τα νησιά των Κυκλάδων θέλει το κακό κάποιου άλλου νησιού. Η Μήλος για εμένα είναι μοναδικό νησί. Πραγματικά το αγαπώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ανάπτυξη που βλέπω ότι έχει. Είναι ένα κόσμο για την Ελλάδα. μπορεί να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι μια ιδιωτική εταιρεία πήγε και το έκανε αυτό. Μην είμαστε οι άνθρωποι.
0: Τώρα, κύριε Παγώνη, από κίνηση πώς πάτε φέτος, έχετε κρατήσεις για το καλοκαίρι?
1: Είναι άλλη μια κακή σεζόν για τη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη σε σύνολο από το 2024 κινείται σε μείον 25 και κάποιε επιχειρήσει στο μείον 30%. Μείον 25 είναι διεθνείς αφήξεις. Άρα είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αλήθεια.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί πέρυσι είχαμε το θέμα με τους σεισμούς που λειτουργήσε έτσι αποτρεπτικά για τους επισκέπτες. Φέτος δεν έχετε όμως κανένα τέτοιο
1: ζήτημα. Όχι, όχι, αλλά μάλλον είναι κοινό κακό.
0: Ναι. Λόγω των διεθνών εξελίξεων με τη Μέση Ανατολή, κοιτάξτε, με τους πολέμους και αυτά, εννοείται.
1: Εγώ θα πω, είναι η τέλεια καταιγίδα. Είναι πέρσι το σεισμικό φαινόμενο. Είναι ο κύκλος της αγοράς που εγώ πιστεύω πάντα στον κύκλο της αγοράς, δεν ξέρω την άποψή σας. Είναι ο πόλεμος στον κόλπο. Εμάς τα αεροδρόμια αυτά είναι πραγματικά τραντ τα αεροδρόμια και είναι η σύνδεσή μας μέσα για την Ασία και την Αυστραλία. Αλλά καταλάβατε ότι εμείς χάσαμε αυτή τη διασύνδεση για πολύ καιρό και η σεζόν μας, ενώ ξεκίναγε με εκείνους, δεν ξεκίνησε. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο γεγονός.
0: Δηλαδή τώρα πέρα, Ιούλιο και Αύγουστο τι πληρότητες έχετε?
1: Απειλές. Σε νούμερο δεν μπορεί να δώσει κανένας, αλλά μπορεί να δώσει ξεκάθαρα νούμερο αφήξεων, το οποίο οι διεθνείς αφήξεις με το 24 για τους δύο προηγούμενους μήνες είναι στο μείον 25%. Και φανταστείτε και πέρσι που ήταν πολύ κακή σεζόν και από πέρσι είναι κάτω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κινούμαστε σε χαμηλά επίπεδα. Βλέπουμε το last minute να δουλεύει αρκετά και αυτό που εμένα ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι βλέπω την ελληνική αγορά και επιστρέφει στη Σαντορίνη. Οι προτιμήσεις των Ελλήνων για τη Σαντορίνη πλέον είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ.
2: Ναι, γιατί σας δίνει την προσδοκία ότι αλλάζει το κλίμα συγκριτικά με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια η κατάσταση.
1: Φυσικά και το τι
2: πιστεύουμε, μήνες, δηλαδή, ναι.
1: Και το τι πιστεύουμε για τη Σαντορίνη ως ελληνική αγορά, γιατί πάντα η εμφόρια αγορά είναι μια αγορά που τη θέλουμε και ελπίζω ότι μας θέλει και εκείνη. Άρα το ότι η Σαντορίνη πέρσι έκλεισε στις πρώτες επιλογές για τους Έλληνες επισκέπτες, για μένα είναι κάτι πάρα πολύ αρμόσιμο. Το ίδιο πράγμα κινείται και φέτος.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παγώνη. Ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και ό,τι καλύτερο για το νησί.
1: Καλό καλοκαίρι σε εσάς και τους αγρότες.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με τη Βουλή, στο βήμα της Βουλής. Όπως σας είχαμε ενημερώσει και νωρίτερα, το θέμα της συζήτησης είναι η ακρίβεια και αυτή την ώρα μιλάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι η μεγάλη πληγή. Από τον Ιούλιο του 19 έως τον Απρίλιο του 26, οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%. Η απάντησή σας είναι, ως συνήθως, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε αυτά, αλλά αυξάνονται οι μισθοί. Ποιοι μισθοί αυξάνονται? Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΑ, από το 19 έως το 25, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αύξηση στην αγοραστική δύναμη που επικαλείστε? Και αν αυτό ισχύει για το μισθό τους, για τους συνταξιούχους είναι ακόμη χειρότερα. Στον ίδιο τον απολογισμό σας παραδέχεστε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός έφτασε στο 19,8%, ενώ οι αυξήσεις συντάξεις ήταν 16,4%. Δηλαδή, ακόμα και με τους δικούς σας αριθμούς, οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης. Ας μιλήσουμε λοιπόν καθαρά. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όσο και αν επέρεστε ότι μειώσατε 23 φόρους, η ακρίβεια αφαίρεσε εισόδημα των πολιτών με πολύ ισχυρότερο τρόπο από όσα τους επέστρεψαν οι φοροελαφρύνσεις.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Συζητείται στην ολομέλεια η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναμένεται σε λίγο να ανέβει στο βήμα και ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς θα επανέλθουμε.

0: Έχουμε νεότερα, Χρήστο, για την υπόθεση με τα γκαζάκια, με τις
1: έλεψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι σε εξέλιξη άλλη μια προσαγωγή στις οδούς Βενιζέλου με Ολύμπο.
0: Κοίταξε, υπάρχει μια κινητικότητα σε εκείνη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι. Είναι σε εξέλιξη τώρα, ναι. Πώς ενημερωνόμαστε.
0: Όταν έχουμε επισήμως κάτι, έτσι θα σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν θα πάμε στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και βεβαίως είμαστε και σε αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Αν το προλάβουμε μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε και με τη Βουλή. Αλλά τώρα είναι μαζί μας, όχι ο Πρωθυπουργός, ο Θοδωρής Χατζηβατέλης. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ο Πρωθυπουργός των αθλητικών, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Τώρα τι, να σε κεράσω καφέ, είπα.
1: Δεν πίνω, δεν πίνω. Μια πορτοκαλάδα και είμαστε καλά.
0: Καλά, μην το λες και για
2: καλά. Χωρίς ζάχαρη. Είδαν, βγήκαν και τέτοιες πορτοκαλάδες, λεμονάδες, λεμονίτες, πώς τα λένε.
1: Ναι.
0: Πάντως, χθες μια λεμονίτα καλή δροσιστική, μια χαρά ήταν με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο, γιατί εντάξει, ξεκίνησε χαλαρά. Δηλαδή, παλαιότερα έβλεπε στο Μουντιάλ και ήθελε, ρε παιδί μου, έπαιρνα κάποιοι τις μπύρες τους, τις πίτσες τους. 11 η ώρα το βράδυ δεν μπορείς να παραγγείλεις.
1: Γιατί,
0: ναι, δηλαδή ως τις 12 μετά γιατί? Με βαρύ στομάχι θα κοιμηθείς. Πάει ως τη μία ο αγώνας, μία μισή. Δηλαδή,
2: κάπου ναι. Μέχρι τότε.
0: Τι να χωνέψεις, ούτε τα γκολ δεν μπορείς να χωνέψεις. 2-0 έληξε.
1: Αν το φαγητό είναι καλό, το φαγητό δεν έχει ώρα πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, εντάξει. Τι να σου πω.
2: Ναι, δεν έχει ώρα. Ό,τι ώρα πεινάστρο.
0: Ήτανε δίκαιο το αποτέλεσμα, Θοδωρή, λες?
2: Απόλυτα.
0: Ναι.
2: Η ομάδα του Μαρόκου δεν μπόρεσε να αντισταθεί απέναντι στη Γαλλία, η οποία έχασε και πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο με τον Εμπαπέ. Τον ψώνισε ο τερματοφύλακας της ομάδας του Μαρόκου, κατάφερε να αποκρούσει και να μπλοκάρει.
0: Ναι,
2: μάλιστα,
0: δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε πέναλτι. Έχω δει δηλαδή τον παίκτη, τον επιθετικό, να κάνει αυτός που πάει να εκτελέσει το πέναλτι, να κάνει μια προσποίηση. Να πέφτει ο τερματοφύλακας και μετά το ρίχνει από την άλλη γωνία. Αλλά να κάνει την προσποίηση ο τερματοφύλακας ότι πέφτει από την άλλη. Να περιμένει να σουτάρει δηλαδή από τα δεξιά και να πάει πως πάει στα αριστερά και να ρίχνει την μπάλα από την άλλη πλευρά, δεν το έχω ξαναδεί.
2: Ναι, ήταν όντως ένα περίεργο, έτσι, μια περίεργη εκτέλεση
0: πέναλτι.
2: Αλλά όπως και να έχει, συμβαίνουν. Δηλαδή, μια φορά θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας, 5 θα τα βάλει ο παίκτης που εκτελεί το πέναλτι. Κάπως έτσι πάει αυτό. Αλλά αυτή τη φορά τα κατάφερε. Όμως δεν έφτασε αυτό. Γιατί μετά ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ μίλησαν στο δεύτερο ημίχρονο και σε 6 λεπτά, από το 60 μέχρι το 66, πέτυχαν τα δύο γκολ. Το Εμπαπέ καταπληκτικό γκολ. Και πήραν την πρόκριση δίκαια, δικαιότατα, ήταν καλύτερη ομάδα. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο ούτε για να ελπίζει, αλλά ούτε και για να διαμαρτυρηθεί ότι κάτι του έκλεψαν από το παιχνίδι η ομάδα του Μαρόκου. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι και το χθεσινό. Σήμερα έχουμε στις 10 το βράδυ, λίγο καλύτερη ώρα. Νομίζω αυτή η ώρα κάνει για πίτσα ή όχι.
0: Εντάξει, και αυτό ναι. Γιατί αργά τελειώνει, δηλαδή ξεκινάει 10.
2: Τελειώνει.
0: Εγώ χθες για παράδειγμα έμεινα στις 12 στο ημίχρονο, μετά έφυγα και το άφησα στο 0-0, κατάλαβες, και ξύπνησα το πρωί και είχε περάσει η Γαλλία. Θα μου πεις, εντάξει, δεν ήταν και κάποια έκπληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τι το κάνω τόσο αργά, τέλος πάντων.
2: Μεσημέρι ήταν εκεί, μεσημέρι ήταν. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι να κάνουν. Πάλι καλά που τα κάνουν εκεί μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
0: Τώρα θα έχουμε πρόβλημα στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Λος Άντζελες που είναι. Πάλι τα ίδια θα τραβήξουμε και θα έχουμε και ελληνικές συμμετοχές, Σεντόγλου, Καραλή, δηλαδή κρίμα.
2: Θα τα δούμε σε επανάληψη και οι πιο γενναίοι. Σε εισαγωγικά θα κάτσουν να ξενυχτήσουν και να τα δουν.
0: Πετρούνια στην Ενόργαν, δεν είναι μόνο Στίβος. Ναι, έχουμε κοπηλασία, ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο σήμερα είναι από την άλλη πλευρά. Αύριο Σάββατο δεν έχει παιχνίδια. Να πω το πρόγραμμα του τριημέρου, επειδή τελευταία μέρα σήμερα μιλάμε. Μετά θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Με τον Βασίλη Βλαχόπουλο δηλαδή θα τα πείτε.
0: Και με τον Χρήστο Τσαλκή θα τα πείτε, γιατί εγώ θα φύγω.
2: Ωραία, ο Βασίλης και ο Χρήστος λοιπόν. Ναι, θα τα πούνε τη Δευτέρα. Και την Κυριακή είναι τα επόμενα δύο παιχνίδια. Στις 12 τη νύχτα Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Οπότε αυτά είναι ακόμη πιο δύσκολες ώρες την Κυριακή για όποιον θέλει να ξενυχτήσει, να τα παρακολουθήσει. Κάποιες έτσι ειδησούλες από το Μουντιάλ. Η μία έχει να κάνει με τον παίκτη ο οποίος τελικά των Ηνωμένων Πολιτειών έπαιξε αλλά δεν έκανε κάτι στο παιχνίδι αυτό. Αν σε λένε δηλαδή Μπαλογκάν παίζεις, αν σε λένε Κονάμτσα δεν παίζεις. Είναι ο παίκτης από την Αγγλία ο οποίος... έχει κόκκινη κάρτα και η Αγγλία έκανε και αυτό που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ζήτησε αναστολή της ποινής του Άγγλου για ένα χρόνο, όπως δόθηκε στον Μπαλογκάν. Αλλά επειδή η Αγγλία δεν έχει Τραμπ, έτσι, η FIFA δεν δέχτηκε να αναστείλει και την ποινή του παίκτη της Αγγλίας και δεν θα μπορεί να παίξει σήμερα, να παίξει δηλαδή στα επόμενα παιχνίδια, την Κυριακή με την Νορβηγία στις 12 το βράδυ. Μια ακόμη είδηση είναι ότι ο Ιταλός Πιερ Λουίτζι Κολίνα, ο οποίος πλέον είναι ο Γενικός Διευθυντής της Διαιτησίας της FIFA, βγήκε να μιλήσει και να πει ότι δεν υπήρξαν αδικίες από τους διαιτητές που έπαιξαν στο Μουντιάλ μέχρι τώρα και ότι είπε χαρακτηριστικά δεν σας κλέβουν οι διαιτητές, να το δείτε αλλιώς. Και βεβαίως επέμενε ότι ούτε στο παιχνίδι Αργεντινή-Αίγυπτος, ούτε στο παιχνίδι Αργεντινή-Παραγουάη υπήρξαν παρατράγουδα. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε μάτια, βλέπουμε και είδαμε τις διαιτησίες αυτές. Από εκεί και πέρα...
0: Θα πρέπει να διακόψουμε και να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού που έχει ανέβει τώρα στο Βήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ότι στις 5 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο του παιχνίδι φιλικό στην Ολλανδία με την Τβέντε, χωρίς φιλάθλους και κλεισμένων των θυρών, και επιστρέφει μετά στη Θεσσαλονίκη για τη συνέχεια της προετοιμασίας. Αυτά από μένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και πάμε αμέσως στη Βουλή.
3: Ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς ανησυχεί τους πολίτες, αλλά αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει, ωστόσο, να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εύκολα συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις. Και κυρίως να περιλαμβάνει κοστολογημένες προτάσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης...
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, γιατί σε λίγο έρχεται το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη στάση ενημέρωση». Θα ακούτε τα πάντα πρώτοι εδώ, γιατί ό,τι συμβαίνει...
1: Ακούγεται εδώ.
0: Ακριβώς. Από Δευτέρα λοιπόν με τον Χρήστο Τσαλικίδη, γιατί εγώ θα απουσιάσω. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή μέχρι αυτήν την ώρα έχει προχωρήσει η αντιτρομοκρατική.

0: την τοποθέτησή του πριν από λίγο. Στη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την Ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συζήτηση διεξάγεται κατόπιν επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πρωινή πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο της Ryanair, όταν σε ύψος περίπου 6.000 ποδιών σημειώθηκε θράψη παραθύρου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και, όπως έγινε γνωστό από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα παρέλαβαν δύο άτομα, έναν άνδρα με κάκωση στον αυχένα, ο οποίος έχει διακομιστεί στο ΑΧΕΠΑ, και μία έγκυο γυναίκα, η οποία διακομίστη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και ήδη αποχώρησε αφού υπευλήθη σε εξετάσεις. Το αεροσκάφος εκενώθηκε και κάποιοι επιβαίνοντες συνέχισαν με άλλες πτήσεις για τον προορισμό τους. Σε εξέλιξη είναι μέχρι και αυτήν την ώρα η προσπάθεια κατάσβεσης των τελευταίων εστιών της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2.30 σε ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, στον αύριο χώρο βιοτεχνίας, και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Επιχειρούν 9 οχήματα με 23 πυροσβέστες. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο καλοχώρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Συγκεκριμένα διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Υψηλώσουν σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Κανονικά διεξάγεται εδώ και λίγη ώρα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ξάνθη της Εγνατίας Οδού, η οποία είχε διακοπεί στον κόμβο του Ιάσμου, καθώς στις 5 τα ξημερώματα ανετράπη φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται για αρκετές ώρες από την παλαιά Εθνική Οδό. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο της για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Αναταράξεις έχει προκαλέσει στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής, ενώ η αποχώρηση στελεχών συνεχίζεται. Στον ανακριτή ναυπλίου θα απολογηθούν σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κλειστή θα μείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα αύριο και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα.

0: Η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε εδώ στην επόμενη στάση 10 Ιουλίου του 2026. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, μια Παρασκευή, όπως είχαμε μάθει, Ελένη Ιατρού στο μικρόφωνο, Κώστας Γουλής, να συζητηθούμε. Καθότι έχουμε κάποιες ορισμένες αλλαγές σήμερα, αλλαγές μια ημέρα.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας όμως, Κώστα. Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο, Μάτα Σαμαρά στη μουσική επιμέλεια. Αλλά πριν και πάνω απ' όλα, Μπέλα Θεριούσα, αρχισυνταξία και συντονισμό, η ομάδα του 102 FM. Σε μια δύσκολη μέρα, όπως έλεγες, Κώστα.
0: Και πολλά ονόματα θα τα ακούσουμε γρήγορα και στην συνέχεια, καθότι οι εξελίξεις τρέχουν από νωρίς το πρωί. Λέγαμε Παρασκευή, έχουμε μάθει να το συζητάμε και όλοι να την περιμένουμε για το Σαββατοκύριακο. Είναι όμως μια Παρασκευή με πάρα πολλές εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Και εμείς φυσικά θα ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο τρέχει από τις πρώτες πρωινές ώρες, με την Λία Χριστάρα φυσικά, τη ρεπόρτερ της ΕΡΤ3, η οποία βρίσκεται στο σημείο, καθότι έχουμε και τις έρευνες και τις συλλήψεις οι οποίες γίνονται για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λία.
2: Καλημέρα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όπως καταλαβαίνετε. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουμε τρεις συλλήψεις που έχουν σχέση με τις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να κοστίσει τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, 72 ετών. Οι συλλήψεις αυτές είναι μία γυναίκα και δύο νεαροί. Η γυναίκα, μάλιστα, συνελήφθη στα Χανιά, διαμένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά έφυγε για να κρυφτεί εκεί. Οι άλλες δύο συλλήψεις έγιναν.
1: Ιταλία.
2: Όλοι είναι Έλληνες.
1: Ξέρεις ηλικίες?
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Ηλικίες γνωρίζεις?
2: Οι ηλικίες είναι νεαροί, 29, 26 και ένας ακόμα 29, χρόνια, αν θυμάμαι σωστά. Έχουν όλοι να κάνουν σχέση με το πολύ στενό αναρχικό χώρο. Είναι σκληροπυρηνική αυτού του χώρου. Μάλιστα, έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για αντίστοιχες επιθέσεις, συμμετείχαν σε καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας και η γυναίκα ήταν αυτοί που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα.
1: Το επιχειρησιακό ζευγάρι στην ουσία, έτσι, που βάλαν ουσίας, τα καζάκια.
2: Τους εντόπισαν και τους ταυτοποίησαν οι διοκτικές αρχές από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών. Ευθύνονται λοιπόν για αυτή την επίθεση και μετά φαίνεται πως βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα, που είναι πολύ πολύ κοντά στην γειτονιά της Βάγιας και της Αφροδίτης Νέστορα. Είναι πάρα πολύ κοντά, ούτε ένα χιλιόμετρο σχεδόν γειτονιά. Αυτές οι συλλήψεις αφορούν αυτή την επίθεση. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο προσαγωγές, μία στο κέντρο της πόλης προς την Άνω Πόλη και μία στο κέντρο τέλος της πόλης, και οι δύο έχουν να κάνουν τις επιθέσεις στα δύο πρώτα σπίτια, δηλαδή στο σπίτι του κυρίου Ακίμοβιτς και στο σπίτι του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη. Και περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από εκεί, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στελέχη της αντιτρομοκρατικής και του τμήματος ερευνών ήταν σε αυτά τα σημεία που σας περιγράφω για να συλλέξουν στοιχεία. Και είδαμε μάλιστα και τη μία την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Είναι μια δεμένη υπόθεση, κάτω από άκρα μυστικότητα έγινε, όπως καταλαβαίνετε, για να μην διαφύγουν καταρχάς οι συλληφθέντες. Βέβαια, θα μπορούσαν, όπως λένε οι αρχές, σύμφωνα με εκτίμηση, να μπορούσαν να τους συλλάβουν όλους, γιατί φαίνεται πως είναι μεγαλύτερη ομάδα. Ωστόσο, επειδή υπήρχε ο φόβος της διαφυγής, είπαν να δράσουν άμεσα και να συλληφθούν πρώτα οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται για την δολοφονική επίθεση. Περιμένουμε να δούμε και στην εξέλιξη της ημέρας και αντιδράσεις φυσικά τους ανθρώπους από τα θύματα των επιθέσεων. Πριν μίλησα με τον κύριο Ιωκίμοβιτς, ο οποίος διέμενε στο πρώτο σπίτι που έγινε η επίθεση. Ο άνθρωπος αισθάνεται δικαιωμένος, προς χαρακτηριστικά μας είπε. Ήταν σίγουρος για το αποτέλεσμα των διοκτικών αρχών, θα βρεθούν δηλαδή σύντομα. Και περιμένουμε φυσικά και ανάλογες αντιδράσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από 10 ημέρες είναι πολύ γρήγορη και αποτελεσματική αυτή η όλη έρευνα.
1: Είναι σε εξέλιξη, Λία. Είναι σε εξέλιξη, δηλαδή ενδεχομένως να περιμένουμε στο πλαίσιο της επιχείρησης αντιτρομοκρατικής και άλλες και άλλα μπουκαρίσματα σε σπίτια.
0: Σίγουρα για προσαγωγές, Λία, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που έχεις. Ναι. Και να δούμε μετά αν θα μετατραπούν και σε συλλήψεις. Σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες, Λία. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και φυσικά οτιδήποτε χρειαστεί νεότερο θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε.
1: Πάντως, να πούμε, Κώστα, ότι υπάρχει μια περιραίουσα φημολογία ότι αυτό το επιχειρησιακό ζευγάρι, η γυναίκα που διέφυγε μετά στα Χανιά και θα πάμε και εκεί, μαζί με τον άνδρα, μία ημέρα πριν το χτύπημα, πήγανε στο σπίτι του τρίτου προσώπου. Εκεί έμειναν για μια ολόκληρη ημέρα, προφανώς μελετούσαν το σχέδιό τους, άλλαξαν ρούχα, πήγαν, έκαναν το χτύπημα, ξαναγύρισαν και την επόμενη ημέρα έφυγαν από εκεί, με αποτέλεσμα η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού η σύλληψή της έγινε στα Χανιά, πήγε και καλά για διακοπές στα Χανιά, αυτό επέλεξε. Η οικογένεια που τη φιλοξενούσε δεν είχε ιδέα κατά τις μαρτυρίες και εκεί πέρα λοιπόν βρήκε καταφύγιο. Φαίνεται ότι ήταν κάτι που το προγραμμάτισαν καιρό και προσπαθούσαν να το οργανώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά η αντιτρομοκρατική σε 10 ημέρες.
0: Είναι κάτι το οποίο θα φαίνει φυσικά και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Να δούμε και προς τα που κινούνται όλες οι έρευνες της αστυνομίας, τι προκύπτει. Να δούμε όλο αυτό το οποίο ανέφερε προηγουμένως και η Ηλία, κατά πόσο είναι δεμένα όπως λίγο πολύ έχουν μάθει.
1: Η αντιτρομοκρατική έβαλε στο μικροσκόπιο 30 άτομα. 30 άτομα σε 30 σπίτια.
0: Λένε ότι άνοιξαν όλες τις κάμερες στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν να βρουν. Το θέμα είναι να συνδεθούν άτομα τα οποία προσάγονται ή συλλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση, με τη συγκεκριμένη επίθεση, με τη στιγμή της επίθεσης. Πάμε να πάρουμε λίγο μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Για να μην αφήνουμε στην μέση την ιστορία με τις συλλήψεις και τις προσαγωγές, θα πάμε αμέσως τώρα στα Χανιά. Εκεί μας περιμένει η Κατερίνα Πολύζου, προκειμένου να δούμε και τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει όσον αφορά την νεαρή, η οποία έχει συλληφθεί και συνδέεται φυσικά με τις επιθέσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κατερίνα.
1: Που έκανε τουρισμό στα Χανιά, αλλά από πίσω έκρυβε τρομοκρατικό χτύπημα. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, έτσι έχουν τα πράγματα. Φαίνεται ότι ήταν μάλλον στην Παλαιόχωρα. Χανίων, όπου μετακινήθηκε για προφανείς λόγους, είναι η 26χρονη με τον 29χρονο που την προηγούμενη της επίθεσης έκαναν και μία επιθεώρηση στον χώρο που σκόπευαν να επιτεθούν πριν γίνει το τελικό θανατηφόρο χτύπημα. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ναι μεν έμεινε στα Χανιά, αλλά προς το παρόν δεν φέρεται να έχει καμία σχέση το ζευγάρι που την φιλοξένησε ή της ενοικίας σε δωμάτιο, και αυτό ερευνάται με την υπόθεση. Είχε έντονη δράση στο αντιεξουσιαστικό χώρο. Το 2022 είχε κτίσει ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Επίσης, είχε προσαχθεί αρκετές φορές και το 2015 για τρομοκρατικές πράξεις, για αντιεξουσιαστικές δράσεις.
1: Είπες προσαγωγή, όμως δεν συνελήφθη τότε.
2: Όχι, δεν συνελήφθη, ήταν προσαγωγή. Επισπεύθηκαν οι δράσεις της τρομοκρατικής, δεδομένου ότι έβλεπαν μια προσπάθεια κάποια από τα μέλη της οργάνωσης, σίγουρα οι 26χρονοι, να επιχειρούν να φύγουν από το ραντάρ των ερευνών, έστω βγαίνοντας εντός της χώρας, δηλαδή στην Κρήτη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι βέβαιο πάντως ότι οι 26χρονοι θα μεταφέρουν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, όπου θα γίνει όλη η μεγάλη έρευνα και όλο το ανακριτικό έργο.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Φυσικά θα έχουμε και την δυνατότητα να έχουμε νεότερη επικοινωνία εφόσον προκύψουν περισσότερα υλικά.
1: Εννοείται, το παρακολουθούμε στενά, γι' αυτό και έχουμε και αυτή την. Αλλάξαμε όλη τη ροή της εκπομπής. Από την επόμενη στάση να πάμε όμως, θα έλεγα, σε ένα από τα θύματα αυτής της φωνικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες είχαμε την κηδεία της. Ήταν συγκλονιστικό, Κωνσταντίνε, πώς η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, με δική της ευθύνη, παρά τις οδηγίες των γιατρών που της είπανε δεν επιτρέπεται, δεν ασφαλές για την υγεία σου να βγει από την κλινική πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ίδια επέλεξε να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, έτσι μίστοσε ασθενοφόρο. Την είδαμε με επιδέσμους στα χέρια και ακόμη και στα δάχτυλα. Υποκατάρρευση ψυχολογική φαινόταν αυτό. Με ειδικό αμαξίδιο, με λευκά λουλούδια, είπε το τελευταίο αντίο. Μιλάμε για μια απώλεια ζωής. Άλλοι 4 συνάνθρωποι μας τραυματίστηκαν από το χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και έχουμε και το χτύπημα στον κύριο Ιωακίμοβιτ στο σπίτι του και στον κύριο Αναστασιάδη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτ, ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ιωακίμοβιτ, δεν ήταν η πρώτη φορά, ήταν μια ακόμα φορά. Πώς νιώθετε τώρα,
0: καλημέρα,
1: μετά από όλο αυτό το αποτέλεσμα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και της σύλληψης που έχουμε?
3: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, έχουν συλληφθεί 3 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια των 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν.
0: Κύριε Ιωακίμοβιτς, πέρα από τις πληροφορίες που λίγο πολύ όλοι τις ακούμε από νωρίς σήμερα το πρωί, είχατε κάποια ενημέρωση νωρίτερα, μιλώ και τις προηγούμενες ημέρες, από πλευράς αστυνομίας όσον αφορά την πορεία των ερευνών? Έχετε υπόψη σας κάποια περισσότερα στοιχεία?
3: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι με ενημέρωναν ότι είναι κοντά στη σύλληψη.
0: Χωρίς να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο συγκεκριμένο? Συνεχίζονται οι έρευνες ακόμα και στην περιοχή εκεί στη δική σας, καθότι από ό,τι μαθαίνουμε και από το ρεπορτάζ, υπήρχαν διαφορετικές ομάδες οι οποίες φέρονται να έχουν δράσει στις διαφορετικές επιθέσεις στα 3 σπίτια που έχουν γίνει. Δεν γνωρίζουμε ακόμα.
1: Έχετε μιλήσει με την Αφροδίτη Νέστορα? Επέστρεψε πάλι στο νοσοκομείο, χθες είχε την κηδεία.
3: Μίλησα εχθές στην κηδεία της μητέρας της. Και αυτό που μου ζήτησε και εμένα είναι να συλληφθούν οι δράστες. Και της έδωσα και εγώ το λόγο μου ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Το έχει να λάβει, λέω, μη στεναχωριέσαι, είναι σε καλά χέρια όλη η υπόθεση και δεν θα αργήσει να δοθεί ένα τέλος σε όλο αυτό το οποίο έχουμε περάσει.
1: Ψυχολογικά πώς είναι, καθότι στην οικογένειά της ήταν η δεύτερη απώλεια, πριν από 5 χρόνια έχασε και την αδερφή της.
3: Εντάξει, δεν είναι και πολύ καλά.
0: Είπατε ότι νιώθετε ανακούφιση από τις τελευταίες εξελίξεις. Υπάρχει κάποιος φόβος σας, έχει μείνει φόβος για κίνδυνος, για την επόμενη μέρα, για κάτι το οποίο μπορεί τυχόν να ξαναβρείτε μπροστά σας, φυσικά όλοι το απέφχονται, αλλά...
3: Αυτό όλοι το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας. Και ειδικά όταν είσαι οικογενειάρχης με 3 παιδιά, νομίζω ότι δεν φεύγει αυτό από το μυαλό σου.
1: Έχετε στήριξη από την αστυνομία, δηλαδή έχετε ζητήσει φύλαξη επιπλέον από την αστυνομία?
3: Όχι, δεν έχω.
0: Παρ' όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι λίγο πολύ, πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια η οποία θα είναι αυξημένη και ενισχυμένη όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
3: Η αστυνομία ξέρει τη δουλειά της. Ξέρει τη δουλειά της η ελληνική αστυνομία.
0: Και ελπίζω...
3: αυτό που θέλω περισσότερο να τονίσω είναι ότι σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
1: Πάντως πρέπει να νιώθετε πολύ ικανοποιημένοι που ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος, ήταν στην κηδεία της κυρίας Νέστου.
3: Νομίζω ότι όλοι αναγνώρισαν αυτή την άναδρη δολοφονική, εγκληματική, τρομοκρατική, πείτε το όπως θέλετε, ενέργεια κατά των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αποσύσουμε τον πολιτικό κόσμο, θα προσέχετε, καθότι υπάρχουν δηλώσεις συμπαράστασης και φυσικά εκφράσεις από όλα τα κόμματα στη Βουλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.

0: Παραμένουμε στο θέμα. Να υπενθυμίσουμε ότι σε εξέλιξη έχουμε στη Βουλή την συζήτηση επί της επερώτησης που έχει κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, για το θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και την πρώτη απάντηση του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε φυσικά και την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα έχουν συζητηθεί και υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη. Μένουμε όμως εμείς στο ζήτημα των επιθέσεων, καθότι είπαμε οι εξελίξεις τρέχουν. Ελένη, ο Δημήτρης Ζόζης είναι εδώ μαζί μας, προκειμένου να δούμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες οι οποίες έχουν προκύψει σχετικά με τις επιθέσεις, τις συλλήψεις αλλά και τις έρευνες που συνεχίζονται από πλευράς των αρμόδιων αστυνομικών. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα ανέβηκε στο βήμα και ο κύριος Ανδρουλάκης πάλι. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να συνδεθούμε. Πολλά θέματα σε εξέλιξη, αλλά εδώ το μεγάλο θέμα στη Θεσσαλονίκη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα γκαζάκια τα οποία δυστυχώς στήχησαν μία ζωή και πολλά τραύματα σε ανθρώπους. Τώρα, έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε άλλη μία επιχείρηση σύλληψη στην Ανοπόλη. Ας μην δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Ας πούμε εκεί πάνω από την Ολύμπου. Στο άλλο το σπίτι που χρησιμοποίησαν οι δράστες και είναι βέβαια η αστυνομία ότι αυτό ήταν το κρυσφύγιο μετά την ενέργεια. Είναι
0: εκεί όπου κατέφυγαν δηλαδή αμέσως μετά την...
1: Όχι πολλές εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι της υποψήφιας βουλευτού της κυρίας Νέστορος. Εκεί έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τον κατηγορούν προς το παρόν μόνο για την παροχή του οικίματος, ώστε να κρυφτούν οι δράστες, και οι άλλες δύο συλλήψεις είναι οι δύο φερόμενοι ως δράστες. Η εκτίμηση που υπάρχει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι ότι η ταυτοποίηση των δύο αυτών ανθρώπων, του 29χρονου δηλαδή και της 26χρονης, είναι από την επιχείρηση παρακολούθησης του σπιτιού. Γι' αυτό είναι βέβαιοι. Γιατί στην παρακολούθηση, σε αντίθεση με την δράση, κινητά υπήρχαν. Επομένως δεν έχεις μόνο τις κάμερες για να κάνεις ταυτοποίηση του προσώπου, έχεις και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση όλων αυτών. Άρα δεν είναι απολύτως δεμένοι. Γιατί βιάζονται να τους συλλάβουν? Βλέπουν ότι η μία, η γυναίκα, καταγωγή από Αθήνα, έμενε τον τελευταίο καιρό εδώ στην Θεσσαλονίκη, σηκώθηκε και έφυγε Χανιά. Οι άλλοι ετοιμάζονταν να πάνε διακοπές ή να διαφύγουν και να εξαφανιστούν. Πάμε γρήγορα να κάνουμε συλλήψεις. Να κάνουμε συλλήψεις, γιατί μπορεί σε λίγο να μην μπορούμε να πιάσουμε κανέναν. Φυσικά φαντάζομαι ότι έχουν και άλλα στοιχεία που τους συνδέουν με την ίδια την δραστηριότητα, με τα γκαζάκια που μπήκαν δηλαδή. Μιλάμε πάντα για το σπίτι της κυρίας Νέστορα. Για την άλλη υπόθεση έχουν άλλες τρεις υποψήφιες συλλήψεις. Θεωρούν ότι υπήρχε δεύτερη ομάδα δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ήταν δύο οι ομάδες. Ένα το επιχειρησιακό ζευγάρι της Νέστορα που φαίνεται να εμπλέκεται και τρίτο άτομο και που από την προηγούμενη μέρα του χτυπήματος ήταν σε αυτό το σπίτι που λες, Δημήτρη, μέχρι και την επόμενη έμειναν εκεί.
1: Σωστό,
2: άλλαξαν ρούχα και στη συνέχεια έφυγαν. Αλλά αναζητούν για τα άλλα δύο χτυπήματα στο σπίτι του Ζήση Ιωακίμοβιτς που μιλήσαμε πριν από λίγο, του πρόεδρου της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Σάββα Αναστασιάδη. Ακόμη μία ομάδα ατόμων δεν έχει γίνει ακόμα σαφέ. Ήταν δύο, ήταν τρία, ήταν τέσσερα τα άτομα.
1: Η σύλληψη που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μάλλον για αυτή τη δεύτερη ομάδα.
2: Έχουμε δύο προσαγωγές ήδη που προφανώς εμπλέκονται στη δεύτερη ομάδα.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτή η 26χρονη την οποία τη βρήκαν στα Χανιά δηλώνει ότι είχε πάει εκεί για διακοπές. Δεν πήγα να διαφύγω, λέει. Εγώ πήγα για
2: διακοπές. Και φιλοξενούνταν οι ιδιοκτήτες, δηλώνουν ότι
1: είχε ξανασυλληφθεί για επίθεση σε ένα ίδρυμα το 2015. Η σύλληψή της, η επίσημη, ήταν το 2022.
2: Το 2015 έγινε και προσαγωγή
1: επίσης, ναι. Λοιπόν,
2: για αντιτρομοκρατικό.
1: Συμμετοχή λοιπόν σε τρομοκρατική οργάνωση και πολύ κοντινές σχέσεις, μην πούμε παραπάνω, με έναν άλλο γνωστό αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης.
2: Πολύ δραστήρια.
1: Ναι.
2: Και θεωρούμε δραστήρια της αστυνομίας.
1: Και ο 29χρονος θεωρείται μέλος της κεντρικής καθοδηγητικής ομάδας των αντιεξουσιαστών αυτής της πόλης. Αυτά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν προς το παρόν. Δραστηριότητα και στο νέα δραστηριότητα στο κρυσφύγετο μετά την ενέργεια. Συνεχίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κατεβάζουν κούτες.
2: Ναι. Πράγματα και σακούλες
1: από
2: με
1: το διαμέρισμα
2: ό,τι υπάρχει μέσα.
1: Για να τα μεταφέρουν και να τα ελέγξουν. Mm-hmm. Αυτά, παιδιά.
0: Και εμείς κρατάμε ένα μικρό καλάθι, όπως πάντα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη, προκειμένου να δούμε προς τα πού οδηγούνται οι έρευνες, τι έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φυσικά θα χρειαστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαπιστωθούν όλα αυτά και τι σχέση έχουν. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε
1: για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Και λέγαμε νωρίτερα για τη συζήτηση στη Βουλή. Πάμε αμέσως τώρα να συνδεθούμε με τη Βουλή για να ακούσουμε. Είναι στο βήμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σαντουρλάκης.
1: Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι κανόνες δεν θα γίνουν μέσα από συζητήσεις στα σκοτεινά δωμάτια. Οι κανόνες θα γίνουν από έλεγχο από τα θεσμικά εργαλεία του κράτους που έχετε αποδυναμώσει. Και δικαιότερη φορολόγηση. Τη μαριθμοποίηση. Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έγινε τη μαριθμοποίηση. Εδώ δεν έγινε, με αποτέλεσμα να ανακοινώνεται αύξηση ονομαστικών μισθών, αλλά η πραγματική μισθή να είναι αυτή εδώ, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή εδώ είναι η πραγματική μισθή. Όπως και οι πραγματικές ανισότητες που είμαστε από τις χώρες.
0: Ακούσαμε από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στην απάντηση, την οποία δίνει φυσικά στην ομιλία νωρίτερα του Πρωθυπουργού. Θα επανέλθουμε στην Βουλή. Εμείς πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και σε 2 λεπτά είμαστε πίσω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός απαντώντας την ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Ένας τραυματίας λόγω θράψης παραθύρου σε πρωινή πτήση της Ryanair με προορισμό το Μόναχο. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης που επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Άνοιξε το ρεύμα προς Ξάνθη της Εγνατίας Οδού που ήταν κλειστό στον κόμβο του Ιάσμου, καθώς τα ξημερώματα ανετράπη φορτηγό. Το Ισραήλ αποκάλυψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου. Κλειστά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Να είμαστε πάλι εδώ. Κατεβήκατε κι εσείς στη στάση ενημέρωση. Η Ελένη Ιατρού Κώστας Βουλής είναι στα μικρόφωνα σήμερα. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι στο τεχνικό κομμάτι της εκπομπής. Μάτα Σαμαρά φυσικά επιλέγει και πάλι τις μουσικές.
1: Και φυσικά Μπέλα Θεργιούς, αρχισυνταξία και συντονισμό. Και να πούμε, Κωνσταντίνε, ότι δυστυχώς και το επόμενο θέμα μας δεν είναι καθόλου ήρεμο, καθόλου ευχάριστο. Καθόλου ένα θέμα καθημερινότητας. Πήραμε λαχτάρα πρωί-πρωί.
0: Φαίνεται να είχε όμως το αίσιο τέλος.
1: Αν το περιγράψουμε όμως και το ακούσουμε, δηλαδή λες, δεν μπορεί, είναι ταινία τρόμου. Δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα αν συνέβη αυτό στη Θεσσαλονίκη.
0: Κινδυνεύουμε να μην ξαναπάρουμε το αεροπλάνο.
1: Όχι, όχι. Αεροπλάνο Δαγκωτό είναι το πιο ασφαλές μέσο μετακίνησης. Mm-hmm. Όμως συμβαίνουν και αυτά. Το πώς ακριβώς συνέβη, υποδιερεύνηση. Τι έγινε λοιπόν. 6 παρα 5 πρόκειται να πετάξει πτήση της Ryanair για να πάει από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο. Αριθμός πτήσης FR1879, αεροσκάφος 738. Τελικά πετάει 6 και 2 με 7 λεπτάκια δηλαδή καθυστέρηση. Μπαίνουν μέσα οι επιβάτες και λίγο πριν φτάσουν στον εναέριο χώρο των Σκοπίων, κάπου εκεί πάνω από τα Σκόπια, ούτε μία ώρα δεν είχε περάσει σε πτήση, ακούν ένα θόρυβο και βλέπουν ένα παράθυρο που σπάει, θρηματίζεται και άμεσα, το λογικό είναι αυτό, γίνεται αποσυμπίεση της όλου του αεροσκάφου στο εσωτερικό του. Με αυτό όμως είναι σαν να ρουφάει ο αέρας το κενό που δημιουργείται, τον επιβάτη που ήταν στο παράθυρο, ευτυχώς δεμένος θα πω εγώ, και βγαίνει από το κεφάλι και πάνω, από το θώρακα και πάνω όλος, έξω από το αεροσκάφος. Πέφτουν τα οξυγόνα, οι μάσκες οξυγόνου από πάνω, που συνήθως υπάρχουν πάνω από τα καθίσματά μας, από τα κεφάλια μας, και άμεσα τα αντανακλαστικά των συνεπιβατών του. Τον πιάνουν από τα πόδια, από τα χέρια, από τους ώμους και προσπαθούν να το βάλουν μέσα στο αεροσκάφος. Ο πιλότος, από ό,τι λένε, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, προσπαθούσε να τους καθησυχάσει, τους μιλούσε διαρκώς, δεν τους εξήγησε ποτέ τι συνέβη, ούτε από την εταιρεία, επέλεξε ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση μέχρι τώρα.
0: Έσπασε όσον αφορά την πληροφορία.
1: Υπάρχει μια πληροφορία που επιφυλασσόμαστε όμως.
0: Διότι τα υπόλοιπα όλα τα είδαν, τα βίωσαν οι επιβάτες οι οποίοι ήταν μέσα στο.
1: Υπάρχει πληροφορία ότι έσπασε κομμάτι κινητήρα. Και αυτό το κομμάτι κινήθηκε προς τα πίσω και έπεσε πάνω στο τζάμι και το θρημάτισε. Αυτό περιμένουμε, νομίζω θα πάρει πολύ καιρό για να μας το απαντήσουν. Το θέμα είναι ότι ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ρίχνουν και τα καύσιμα για να γίνει πιο ελαφρύ το αεροσκάφος. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία.
0: Προσγειώθηκε λοιπόν εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Σε κατάσταση αμόκ, ανάμεσά τους και μια έγκυος 38 ετών από τη Σερβία. Mm-hmm. Ο κύριος επιβάτης, ο οποίος βγήκε ο μισός έξω από το αεροσκάφος, από το παράθυρο, είναι 50-55 ετών και είναι επίσης Σέρβος. Αυτός άμεσα παρελήφθη, σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο. Φανταστείτε τώρα πυροσβεστικά, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τους πήρανε τον 50χρονο, ας το πούμε 50χρονο σε αυτή τη φάση, το Σέρβο, και τον πήγαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Θα παραμείνει για νοσηλεία, μου είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Παντελιάδης. Ενώ από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο, η 38χρονη μανούλα ήταν έγκυος. Δεν τραυματίστηκε από το χτύπημα, από το τράνταγμα, από όλο αυτό το οποίο συνέβη εσωτερικά. Όλοι μετακινήθηκαν. Αλλά ανησύχησε για το μωρό.
0: Έγιναν εξετάσεις.
1: Το μωρό είναι καλά στην υγεία του και η μητέρα και πήρε εξιτήριο.
0: Και αυτά είναι τα καλά. Πάμε όμως εμείς να δούμε το τι έγινε όσον αφορά και το τεχνικό κομμάτι. Ποιες είναι οι πληροφορίες επίσημα πλέον από τον επικεφαλής της εταιρικής επικοινωνίας της Fraport, της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, κ. Σάββας Καραγιάννης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλημέρα και σε εσάς και στους θεατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι πληροφόρηση έχετε εσείς όσον αφορά το περιστατικό? Καταρχήν, γνωρίζετε πόσα άτομα ήταν στην πτήση, πώς ήταν οι επιβάτες?
2: Θα σας πω το εξής. Mm-hmm. Ως γενική αρχή, εμείς ως φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του αεροδρομίου δεν δυνάμεθα να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες με οτιδήποτε έχει να κάνει με τα στοιχεία της πτήσης. Ούτε με τους αριθμούς που μετρούν, ούτε με τον αριθμό των επιβατών, ούτε το πόσοι επιβάτες.
1: Τι μπορείτε λοιπόν να μας πείτε?
2: Θα σας πω το εξής. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως, αν κάποιος μπορεί να δώσει αυτές τις πληροφορίες περαιτέρω, είναι η αεροπορική εταιρεία.
1: Ωραία. Πώς ενημερωθήκατε εσείς?
2: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι το εξής, ότι πω. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεσής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Μακεδονίας είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Άρα λοιπόν έπρεπε καταρχάς να κατέβει το αεροσκάφος με ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε ότι θα κατέβει με ασφάλεια, θα πάει στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να διαταραχθεί το πτυτικό έργο, να εκκαινωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια και μετά να συζητήσει η αεροπορική εταιρεία με το επιχειρησιακό της πεδίο, ώστε να φέρει ένα rescue flight, όπως λέμε, για να πάρει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μικροί.
0: Κύριε Καραγιάννη, σε αυτό το πλαίσιο της προετοιμασίας είχαμε, όπως ανέφερε η Ελένη νωρίτερα, κάποιο σχέδιο έτσι ώστε να αδειάσει από καύσιμα, όπως μαθαίνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις που γίνονται, να υπάρξει κάποιο.
2: Θα σας πω. Αυτό είναι απόφαση του πιλότου εκείνη τη στιγμή. Ναι, σίγουρα υπάρχουν πρωτόκολλα που λένε ότι εάν έχεις καύσιμα πρέπει να τα αδειάσεις. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή και πραγματικά δεν. Αυτή η πληροφορία είναι μια πληροφορία την οποία τη διαχειρίζεται η αεροπορική εταιρεία. Γενικά, ναι, το πρωτόκολλο είναι ότι όταν έχεις ένα τέτοιο τύπου συμβάν, ενδεχομένως να πρέπει να αδειάσεις τα καύσιμα. Αλλά αυτά είναι τα πρωτόκολλα τα οποία τα γνωρίζουν οι πιλότοι και οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα αεροσκάφη.
0: Και άρα τα γνωρίζουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Να βάλουμε λίγο όμως ένα κομμάτι στην εξίσωση. Mm-hmm. Ένα αεροσκάφος σαν γι' αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο καυσίμων. Το να αδειάσει τα καύσιμα του δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται μεγάλο χρόνο για να αδειάσει τα καύσιμα. Δεν ανοίγει απλά μια καταπακτή και ρίχνει τα καύσιμα. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Γι' αυτό και δεν μπορώ να σας πω αν το έχει κάνει.
1: Να μας πείτε λοιπόν αυτοί που προσγειώθηκαν. Σε τι, δεν μας λέτε τον ακριβή αριθμό, δεν μπορείτε να μας πήτε. Τι έγινε με αυτούς. Οι δύο πήγανε με ασθενοφόρα λοιπόν στα νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι.
2: Όχι, πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία.
1: Οι τέσσερις.
2: Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο αρχαίο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι.
2: Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο πάλι, αν θυμάμαι καλά.
1: Πήρε εξιτήριο.
2: Έχει πάρει εξιτήριο και έχουν πάρει εξιτήριο και οι υπόλοιποι.
1: Για την ακρίβεια δεν έγινε καν εισαγωγή.
0: Και για άλλα δύο άτομα, για ποιο λόγο διακομιστήκαν σε νοσοκομείο?
2: Για προβλητικούς λόγους, εξ όσων γνωρίζω. Δηλαδή μετά τη διαδικασία την εκένωσης και μετά από κάποιες εξετάσεις από το ΕΚΑΒ, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και έφυγαν.
1: Οπότε σε ποιο νοσοκομείο?
2: Πριν από περίπου μία ώρα και κάτι. Έχει ήδη φύγει και η πτήση η οποία ήρθε και πήρε μέρος των επιβατών από την προηγούμενη πτήση και συνεχίζουν κανονικά τον προορισμό.
0: Οι υπόλοιποι έχουν φύγει όλοι οι επιβάτες της πτήσης η οποία επέστρεψε ή υπάρχουν άτομα τα οποία περιμένουν?
2: Θα σας πω. Όλοι οι επιβάτες οι οποίοι εκένωσαν το αεροσκάφος έχουν φύγει από το αεροδρόμιο. Οι περισσότεροι έχουν μπει στο rescue flight για να συνεχίσουν τον προορισμό τους. Κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος και έχουν φύγει και από το αεροδρόμιο.
0: Ωραία.
1: Να πούμε τέλος καλό όλα καλά. Ας κρατήσουμε το τέλος.
2: Ας κρατήσουμε αυτό το τέλος καλό όλα καλά. Και εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ βασικό ο κόσμος να γνωρίζει ότι η επιχειρησιακή λειτουργία του αεροδρομίου, όχι μόνο της Μακεδονίας, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, αλλά και όλων των υπολείπων, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτόματα και γίνεται από μόνο του. Η εταιρεία φροντίζει μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα στον χρόνο, να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου ετοιμότητας με πραγματικά σενάρια, αντίστοιχα σε γι' αυτό. Θέλω να πω το εξής. Οι συνδετήμονες κρίκοι οι οποίοι υπάρχουν σε ένα αεροδρόμιο για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κρίση δεν είναι μόνο οι φορείς λειτουργίας, είναι και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που δουλεύουν μέσα στο αεροδρόμιο. Δηλαδή από τους ελεγκτές εμένας κυκλοφορίας, από την επίλυξη υπηρέτηση, από τους πυροσβέστες, από το ΕΚΑΒ, από την αστυνομία. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να δουλεύουν σαν ένα καλοκουρδισμένο γρανάζι που είναι γεννητό για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια κατάσταση με επιτυχία.
1: Ήταν ένα καλό κραστές δηλαδή για τη Φράπορτ, αυτό μας λέτε.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και εμείς κάθε χρόνο ξεκινώντας από σχεδόν στο τέλος της σεζόν και πηγαίνοντας όλο το δεκάμηνο, αυτό το πράγμα και αυτές οι ασκήσεις, είτε είναι μικρής είτε είναι μεγάλης κλίμακας, είναι εντός αεροδρομίου είτε είναι εκτός αεροδρομίου, είναι καθημερινότητά μας. Και το κάνουμε αυτό γιατί το οφείλουμε καταρχάς στον κόσμο. Εμείς διακινούμε κάθε χρόνο, η τελευταία χρονιά που πέρασε, διακινήσαμε με ασφάλεια πάνω από 37 εκατομμύρια επιβάτες. Είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη και όλους τους υπόλοιπους προορισμούς την καλύτερη δυνατή εμπειρία, η οποία θα είναι ασφαλής, έτσι ώστε εκείνοι να μπορέσουν να περάσουν καλά στις διακοπές τους ή στην οποιαδήποτε δουλειά.
0: Κύριε Καραγιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ήταν ο Σάββας Καραγιάννης, επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της Fraport. Να πάμε γρήγορα στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Μανή. Θα πάμε σε λίγο λοιπόν, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, Κώστα, είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έτρεξε κατευθείαν, δίνει εικόνα στην τηλεόραση, τόσο στην ΕΡΤΡΙΑ και στην ΕΡΤ News, έχει όλο το ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες, θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Για οτιδήποτε φυσικά, όπως μάθαμε, λέγαμε από την αρχή, γνωρίζαμε για τις δύο διακομιδές, υπήρχαν τέσσερις τελικά, ευτυχώς όλοι αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ καλά στην υγεία τους. Είχαμε την περίπτωση του 50χρονου ή 55χρονου, ο οποίος ήταν το άτομο που καθόταν στο παράθυρο δίπλα, το οποίο έσπασε και είχε τα περισσότερα, ας το πούμε έτσι, προβλήματα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο παρέμεινε για νοσηλεία. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον Παναγιώτη Μανή για να ενημερωθούμε για οτιδήποτε άλλο υπάρχει σχετικά με την υπόθεση.
1: Και τελικά ήταν τέσσερις, δεν ήταν δύο, να το πούμε και αυτό. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, Κώστα, πολλές φορές είναι και το άγχος, ο πανικός, σου λέει ταρακουνηθήκαμε, συνέβη όλο αυτό. Έγινε αποσυμπίωση στο εσωτερικό, πιο πολύ είναι το ψυχολογικό. Θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε. Εκ του αποτελέσματος, από ό,τι είπε και ο κύριος Καραγιάννης, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Βέβαια, με εξαίρεση τον 50χρονο Σέρβο, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Φαντάσου πώς ταλαιπωρήθηκε ο ΑΧΕΠΑ. Ο αφιένας του περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από το ΑΧΕΠΑ.

0: Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, γιατί θέλουμε να δούμε εάν αυτός ο άνθρωπος από τη Σερβία που βγήκε ο μισός έξω από το παράθυρο στα 6.000 πόδια και προσπαθούσαν οι συνεπιβάτες του να το τραβήξουν μέσα και το κατάφεραν, είναι καλά στην υγεία του. Τι κάνει και η έγκυος που μας διαβεβαιώνει από το Ιπποκράτειο ότι έφυγε, πήγε στα επίγοντα, εξετάστηκε, έφυγε, αλλά τι κάνουν και οι άλλοι δύο, κύριε Γιαννάκο. Ο Μιχάλης Γιαννάκος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Έχετε εικόνα για το πώς είναι οι επιβάτες αυτής της πτήσης?
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, ο ΑΣΕΠΑΝ μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός, όπως είπατε κι εσείς, ήταν έξω στο ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος κι αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις, έχει όμως τις αισθήσεις, μιλάει με το προσωπικό, γίνονται οι διαγνωστικές εξετάσεις να δούμε αν έχει κάτι άλλο το οποίο δεν είναι αντιληπτό με το μάτι και με την εξέταση την κλινική. Ταυτόχρονα η έγκυος που είπατε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει, ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε ήδη από το νοσοκομείο.
0: Άρα δεν χτύπησε, απλά από το σοκ και το άγχος, αν είναι το μωρό καλά πήγε.
2: Από την τρομάρα της. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει εκεί πάνω στον αέρα, με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Και εμείς έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Θα παραμείνει για νοσηλεία, τι ενημέρωση έχετε εσείς?
2: Για ποια λέτε?
0: Για το ΑΧΕΠΑ και τον Σέρβο.
2: Για το Σέρβο, ναι, ναι. Γίνονται εξετάσεις, ανάλογα τι θα δείξουν εξετάσεις, η γνώμη μου είναι ότι θα μείνει.
1: Θα χρειάζεται φυσικά, είναι φυσικά και η ψυχολογική επίπτωση την οποία έχει κάποιος, το σοκ το οποίο υπέστη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τράβηξε τα περισσότερα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τη συγκεκριμένη πτήση. Οι υπόλοιποι, από ό,τι καταλάβαμε, για προληπτικούς λόγους.
2: Και περιγράφουν και οι υπόλοιποι επιβάτες ότι υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και τρόμος.
1: Σε αυτό το οποίο. Το
0: μα κάποιοι φοβήθηκαν να σκεφτείτε, δεν ξέραν μπήκανε σε άλλο αεροπλάνο, σε άλλη πτήση για να φύγουνε. Επέλεξαν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη, να ηρεμήσουνε. Ίσως Κώστα, αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, ότι θα ξαναμπούν άραγε σε αεροσκάφους μετά από αυτό που βίωσαν.
1: Ο καθένας το... Προσωπική απόφαση.
0: Εγώ θα ξαναμπαινά, αλλά ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Είναι και...
2: Εδώ σκεφτόμαστε εμείς να μην μπούμε τώρα από την μήμα.
0: Όχι. Το πιο ασφαλές μέσο είναι το αεροπλάνο. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη Δημόσια Νοσοκομεία.
1: Θα επανέλθω.
0: Μανής.
1: Που φυσικά τρέχουν όλες οι εξελίξεις. Εμείς θα τρέξουμε, θα πάμε γρήγορα προς την Θράκη. Θα έχουμε σε λίγο και τον συνάδελφο Παναγιώτη Μαλίν προκειμένου να δούμε τα νεότερα από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Καθώς
1: είχαμε στην Εγνατία οδό διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Ξάνθης Κομωτίνης. Περισσότερα θα μας πει Βασιλική Μαχαίρα, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι συνάδελφοι. Λοιπόν, να δώσουμε τα νεότερα. Να πούμε ότι η κίνηση από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτρή και Ξάνθη, το ρεύμα της Εγνατίας Οδού έχει παραχωρηθεί, έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Είναι κλειστό το άλλο ρεύμα, δηλαδή αυτό που πάει προς Αλεξανδρούπολη. Τώρα, τι έγινε? Στις 5 και 10 τα ξημερώματα, προφανώς όπως μπορούμε να εικάσουμε, ίσως να έπιασε η πνηλία τον οδηγό, χτύπησε στο στιθέο του αυτοκινητόδρομου, ανετράπη η Ιταλίκα, η οποία είχε ελληνικές πινακίδες και κουβαλούσε ελληνικά τρόφιμα, που είχε προορισμό την Ξάνθη. Λίγα χιλιόμετρα πριν από την Ξάνθη, μετά τα διόδια του Ιάσμου, ανετράπη και έπιασε φωτιά. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο που να συνδυάζει μια άσχημη εξέλιξη, να έχουμε δηλαδή και άλλα αυτοκίνητα να παρασύρονται σε αυτό. Από εκείνη την ώρα βεβαίως οι αρχές που έφτασαν εκεί προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά η πυροσβεστική υπηρεσία και βεβαίως να ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης του ογκώδους οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο. Από το πρωί λοιπόν ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα Κομωτινή προς Ξάνθη, τώρα, πριν από μία ώρα περίπου, δόθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ξάνθη, από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη. Παραμένει όμως κλειστό το ρεύμα από Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Και η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, κατευθύνει τα αυτοκίνητα των οδηγών και τα φορτηγά αυτοκίνητα βεβαίως από την παλιά Εθνική Οδό μέσω Πορτολάγους για Ξάνθη, κατεβαίνουν στον κόμβο Βαφέικων και συνεχίζουν από την παλιά Εθνική Οδό για Αλεξανδρούπολη. Βέβαια είπαμε για την άλλη πλευρά προς Ξάνθη ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά από το ρεύμα της Εγνατίας Οδού.
0: Έχεις εικόνα πότε πρόκειται να αποκατασταθεί αυτό? Χρονικά σας έχουν δώσει αρχές κάποια ώρα?
3: Δεν μας έχουν δώσει ώρα, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα, εφόσον έχει δοθεί το ένα ρεύμα, μέσα στην επόμενη ώρα, μία μισή ώρα, μπορεί και δύο.
0: Δεν θα είναι για πολύ ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών, δηλαδή.
3: Να δοθεί και το τμήμα προς Αλεξανδρούπολη της Εγνατίας Οδού. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο, είναι σώος οδηγός. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι
1: αυτό
3: άλλο.
1: Είναι το βασικό, αυτό είναι το βασικό. Ναι, φυσικά, ναι. Για οτιδήποτε νεότερο, Βασιλική, θα έχουμε την ευκαιρία να σε ακούσουμε και πάλι. Να υπενθυμίσουμε, υπάρχει και η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Θα ξεκινήσει στη μία μετά το μεσημέρι. Και εκεί θα ακούσουμε πολλά περισσότερα για το θέμα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και τρέχοντας θα πάμε εμείς στο αεροδρόμιο, καθότι το Παναγιώτη Μανιώτη.
0: Εννοείται στον εξαιρετικό συνάδελφο που από όποια θέση της ελληνικής τηλεόρασης και αν είναι σε όποιο πόστο, είναι πάντοτε δημοσιογράφος, μάχημος, ρεπόρτερ. Δεν διστάζει να βγει έξω, αυτό έκανε και σήμερα. Πάνος Μανής, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόηση, την υπομονή. Θέλουμε το δικό σου δυναμικό ρεπορτάζ, καθώς είσαι από την πρώτη στιγμή στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να μας πεις πώς εσύ το κατέγραψες και πώς εσύ το βίωσες.
1: Στάση ενημέρωση ήταν αυτή που ακούστηκε. Παναγιώτη,
4: 61 ετών ο άνθρωπος, μάλλον από τη Βόρεια Μακεδονία, νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στον αυχένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Φαίνεται ότι δεν κινδυνεύει περαιτέρω και φανταστείτε πόσο τυχερός ήταν μέσα στην ατυχία του που κόντεψε να βγει από ένα αεροπλάνο εν πτήση και αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Πάνω, δηλαδή, και εσύ έχεις την ίδια πληροφόρηση. Εγώ ξέρεις, το λέω, το ξαναλέω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Κώστα, μα πάνω. Δηλαδή, βγήκε ο μισός μέσα, μισός έξω και τον τραβούσανε.
4: Έτσι περιγράφουν οι επιβάτες. Έτσι περιγράφουν. Ακόμα και αν βγήκε, να μην βγήκε ο μισός, λένε, αν
0: έσυξε το κεφάλι του.
4: Και βγήκε το κεφάλι του, φτάνει. Δηλαδή,
0: συγκλονιστικό.
4: Τι άλλο να ζήσει.
0: Στα 6.000 πόδια.
4: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω πόσο ψηλά είναι τα 6.000 πόδια, γιατί δεν είμαι πιλότος. Αλλά οι άνθρωποι περιέγραφαν ότι έζησαν στιγμές που τις βλέπουμε μόνο σε τηλεοπτικές σειρές, αυτές που καταγράφουν αεροπορικά δυστυχήματα και στη συνέχεια τα αποτυπώνουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε βίντεο για να δείξουν πόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Τέτοιες σκηνές λένε ότι έζησαν. Καταλαβαίνετε, με το που έσπασε το παράθυρο και ο άνθρωπος βγήκε, ο μισός αν βγήκε έξω, οι σκηνές πανικού, παιδιά να κλαίνε, επιβάτες να ουρλιάζουν, να αεροσυνοδεί σε πανικό, περιέγραφαν.
0: Ο πιλότος όμως ψύχρεμος, λέει.
4: Την ψυχραιμία του πιλότου, ο οποίος πήρε την απόφαση, γύρισε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε κανονικά με σπασμένο παράθυρο και με όλα αυτά που συνέβησαν.
0: Δύσκολη επιχείρηση.
4: Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες, πρώτα τα παιδιά, οι γυναίκες κτλ. Και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν την ψυχραιμία και την
0: τόλμη θέλει.
4: Για να την τόλμη ακριβώς, Ελένη, για να ξαναμπούν σε αεροπλάνο και να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
1: Κάποιοι άλλοι όμως αποφάσισαν να μείνουν. Δεν ξέρω αν, γιατί δεν είχαν την ψυχραιμία, Παναγιώτη, αν δεν υπάρχει άλλη πτήση προκειμένου να προωθηθούν. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες περισσότερες
0: Υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπήρξαν και άλλα δύο άτομα που είτε για ψυχολογικούς λόγους σε κατάσταση αμόκ, είτε γιατί μπορεί να ένιωσαν ότι χτύπησαν, αλλά δεν χτύπησαν, πήγαν σε νοσοκομεία. Δηλαδή ο αριθμός συνολικός που ζήτησε ιατρική βοήθεια είναι τέσσερις, ακριβώς.
1: Τέσσερα άτομα.
0: Την έχεις αυτή η πληροφόρηση εσύ, επιβεβαιώνεις?
4: Όχι, δεν ξέρω περισσότερους, Λένη. Για έναν που είναι στο ΟΤΑ, αν κάποιοι πήγαν για να ζητήσουν
0: βοήθεια,
4: επειδή πανικοβλήθηκαν, είναι λογικό, το βρίσκω.
1: Εντάξει. Ναι, ναι. Και αναμενόμενο, θα λέγαμε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Αυτά λοιπόν και όσον αφορά το ζήτημα το οποίο προέκυψε νωρίς το πρωί, πάντα εδώ στην Θεσσαλονίκη, διότι όλα τα πάντα συμβαίνουν
0: πώς
1: εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα
1: το πώς γίνεται Παρασκευή.
0: Ψάχνω να βρω ποιος είναι ο Γκαντέμης ανάμεσά μας. Ποιος έκανε ποδαρικό σήμερα το πρωί?
1: Καλύτερα με το
0: συζητάμε. Να του δώσουμε ρεπό.
1: Καλύτερα με το συζητάμε αυτό. Σε 2-3 λεπτά έχουμε φυσικά δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Θα συνεχίσει εδώ η εκπομπή. Η Ελένη Ιατρούπα παραμένει προκειμένου να δούμε όλες τις πληροφορίες. Έχουμε εξελίξεις σε πολλά ζητήματα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο, καθότι υπάρχουν αναταράξεις.
0: Έχουμε ήδη και τις πρώτες δηλώσεις.
1: Είχαμε και τις ομιλίες στην Βουλή, τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Όλα αυτά στην επόμενη ώρα, εδώ στην επόμενη στάση.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός απαντώντας την ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ήταν στόχος σας ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη? Ήταν στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις? Πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά ή πάνε αρκετά καλά, όταν μαζί με τη Βουλγαρία ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27? Διερωτήθηκε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις

0: Και η ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Αναστάτως προκλήθηκε σε πρωινή πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο της Ryanair, όταν σε ύψος περίπου 6.000 ποδιών σημειώθηκε θράψη παραθύρου. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και σύμφωνα με όσα ανέφεραν άτομα του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα παρέλαβαν δύο άτομα, έναν άνδρα με κάκωση στον αφιένα, ο οποίος διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ, και μία έγκυο γυναίκα η οποία διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο και αποχώρησε μετά από λίγη ώρα αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Το αεροσκάφος εκενώθηκε και κάποιοι επιβαίνοντες συνέχισαν με άλλες πτήσεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας στον 102FM, ο Σάββας Καραγιάννης, επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της Fraport, ήταν απόφαση του πιλότου η επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σίγουρα, ανέφερε, υπάρχουν πρωτόκολλα που λένε ότι αν έχεις καύσιμα πρέπει να τα αδειάσεις. Το πρωτόκολλο πάντως το διαχειρίζεται η εταιρεία, διευκρίνησε ο κύριος Καραγιάννης, τονίζοντας ότι ως γενική αρχή ο φορέας λειτουργίας του αεροδρομίου δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία της πτήσης. Συνεχίστηκε και σήμερα η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2:30 σε ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύριο χώρο βιοτεχνίας και σύντομα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι και σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες με αποτέλεσμα να προκαλέσει τη φωτιά. Σε σοβαρή κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις και για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει. Μετά τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε και ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Κλειστή θα μείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα αίθριο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά της Μακεδονίας και της Θράκης και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12:30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνη και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσα.

0: Σας διασώζω.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 12 και 9 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Επόμενη στάση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Έχω μαζί μου το προϊστάμενο ενημέρωστο Δημήτρη Τοντόζη. Πήρε τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Τόγουλη και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ανατροπή. Ανατροπή στη ροή της εκπομπής γιατί η επικαιρότητα είναι έκτακτη, μας ξεπερνά.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα στους ακροατές. Πριν ξεκινήσουμε με τα μεγάλα θέματα, σε παρακαλώ την είδηση της τελευταίας στιγμής.
0: Που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. 16 χρόνια μετά, Δημήτρη. Μετά από 16 χρόνια, από το 2010, μαθαίνουμε τώρα, μέσα στο καλοκαίρι του 2026, πως έγιναν δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, στην τράπεζα της Μαρφίν, με τους τρεις νεκρούς, ενώ καταζητείται ένα ακόμη άτομο. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τον εμπρισμό της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010. Η επιχείρηση αφορά τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωση, αν θυμάστε, που είχαν βγει εργαζόμενοι στα
1: μπαλκόνια.
0: Μπορούν
1: να ταυτοποιήσουν ανθρώπους, μπορούν να έχουν στοιχεία, μπορούν να έχουν αποδείξεις, μπορούν να δέσουν υπόθεση η οποία
0: τώρα
1: να σταθεί στα δικαστήρια.
0: Και γιατί τώρα, και αν αυτό μπορεί να σχετίζεται.
1: Μα είχε φουντώσει και ο διάλογος για αυτό το θέμα. Τι γιατί τώρα, Ελένη, έχουν στοιχεία τόσο καιρό,
0: και δεν τα
1: φούντωσε ο διάλογος μέσα στην. Μα δεν έχουν δεμένες υποθέσεις.
0: Δεν είναι
1: δεμένη η υπόθεση προφανώς. Φούντωσε ο πολιτικός διάλογος, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να προχωρήσουμε σε συλλήψεις. Φέρε τα δύο άτομα, μήπως ομολογήσουν, μήπως βγάλουν μάκρη, μήπως έχουν κάτι να πούν.
0: Μιλάμε για τρεις νεκρούς όμως, αν θυμάσαι, είχαμε και την Έγκυο. Είναι συγκλονιστικό, είχαν εκλοβιστεί, καήκαν σαν τα ποντίκια στο ισόγειο, βγαίνανε, προσπαθούσαν να ανεβούν τη σκάλα, βγήκαν στα μπαλκόνια και δεν μπορούσαν να πάρουν ανάση.
1: Εύχομαι να μπορούν να δέσουν υπόθεση.
0: Μακάρι.
1: Εύχομαι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Λοιπόν, τα μεγάλα θέματα τώρα της επικαιρότητας.
0: Τι να πούμε.
1: Συλλήψεις η μία πίσω από την άλλη στην Θεσσαλονίκη.
0: Για φωνικό
1: τα γκαζάκια, και όχι μόνο το φωνικό, και τα άλλα δύο που δεν ήταν φωνικά.
0: Ναι,
1: που μάλλον εμπλέκονται διαφορετικές ομάδες. Η μία τρία άτομα, οι δύο άντρας και η γυναίκα στο ένα μηχανάκι, ο άλλος ο προπομπός, ο τρίτος, αυτόν τον τρίτο δεν τον έχουν ταυτοποιήσει, και άλλα τρία άτομα υποτίθεται εμπλέκονται στις άλλες δύο επιθέσεις. Σε αυτές τους κυρίους Αναστασιάδη και Ιωακίμοβιτς.
0: Να πούμε ότι αυτά τα τρία άτομα που είπες για το σπίτι της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορος, που έχουμε μία νεκρή, τη μητέρα της, τη Βάγια Νέστορα, και τέσσερις τραυματίες. Αυτά τα τρία άτομα λοιπόν παρακολουθούσαν πολύ καιρό πριν, αλλά την προηγούμενη κυρίως ημέρα,
1: ναι,
0: υπάρχει καταγραφικό υλικό.
1: Τους έχουν μόνο για τις παρακολουθήσεις ή έχουν
0: όχι
1: τρόπο
0: μόνο,
1: να δέσουν.
0: Βρήκαν γενετικό υλικό, λένε δικές μου πληροφορίες. Βρήκαν και τρία αποτυπώματα. Οπότε εκεί το έδεσαν λίγο καλύτερα. Εγώ θα σου πω ότι άκουσα τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Μου είχε αναφέρει στον αέρα εδώ, στον 102, ότι έπεσε πάνω σε μπλόκο της αστυνομίας. Είχαν διακόψει την κυκλοφορία κάτω από την Στρατού, εκεί στην περιοχή του Γαλλικού Ινστιτούτου. Γιατί άνδρες με πολιτικά και με όπλα κάνανε ελέγχους σε πολυκατοικίες. Άρα φαινόταν ότι υπήρχε δράση συλλογή στοιχείων. Έχουμε άλλες δύο προσαγωγές, μας έδωσε νωρίτερα η Λία η Χριστάρα, να δούμε αν αυτές οι προσαγωγές θα γίνουν συλλήψεις. Συν το ότι, όπως μας είπες εσύ πριν από λίγο, συλλέγουν σε σακούλες, σε κυβότια από τα σπίτια που μπήκαν μέσα, επιπλέον υλικό που θα μπει στο μικροσκόπιο να δουν, θα πάρουν και άλλα στοιχεία για να δέσουνε.
1: Έχουμε στείλει τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κουγιουμτζόπουλο, στο σπίτι στο οποίο αυτή τη στιγμή η αντιτρομοκρατική συλλέγει στοιχεία. Μιλάμε για το σπίτι το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι της κυρίας Νέστορας. Ναι. Εκεί όπου διέφυγαν, κατάφεραν και κρύφτηκαν μετά το. Αυτό πιστεύει η αντιτρομοκρατική, μετά το χτύπημα.
0: Μια μέρα πριν και μια μέρα μετά ήταν εκεί,
1: μέχρι να φύγουν. Δημήτρη,
0: για διακοπές.
1: Τι έχουμε τώρα.
0: Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη με Παπακυριατζή στην ευρύτερη περιοχή της ανάληψης εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εδώ έχουμε σε εξέλιξη ένα κομμάτι της ευρείας επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που εξελίσσεται από το πρωί, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μαζί με την άμυσα από την ΟΠΚΕ κάνουν φύλο και φτερό ένα μέρος, ένα διαμέρισμα επί της οδού Παπακυριαζή, προφανώς συλλέγοντας στοιχεία, καθώς θεωρούν αυτό που είπατε νωρίτερα και εσείς, ότι είναι το μέρος από που ξεκίνησαν και το μέρος από που κατέληξαν κατέληξε η ομάδα η οποία.
1: Αυτή τη στιγμή τι κάνουν, Δημήτρη, μεταφέρουν αντικείμενα από το σπίτι, τι βλέπεις τώρα μπροστά σου?
2: Και εδώ και λίγη ώρα δεν υπάρχει καμία απολύτως κίνηση. Είδα εγώ φευγαλαία κάποια στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με τις γνωστές λευκές φόρμες και τα ποδονάρια να μπαίνουν και να βγαίνουν από το χώρο. Αλλά εδώ και περίπου 20 λεπτά δεν υπάρχει καμία κίνηση. Ούτε μπαίνει κάποιος, ούτε βγαίνει κάποιος.
1: Είναι όμως εκεί οι άντρες αντιτρομοκρατικές.
2: Είναι οι άντρες αντιτρομοκρατικές. Το εξάγουμε αυτό από τις στολές που είδαμε και το εξάγουμε βεβαίως από το γεγονός ότι τουλάχιστον 4 οχήματα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν διακριτικά, έτσι, έχουν αποκλείσει ένα κομμάτι της οδού Παπαδιαμάντη και υπάρχουν και στελέχη της Όπια που ρυθμίζουν ουσιαστικά.
1: Δώσε μας λίγο τώρα εντάχει το. Θα μεταφέρεις ό,τι βλέπεις μπροστά σου. Δώσε μας λίγο το ιστορικό των σημερινών συλλήψεων. Ένας άντρας, μία γυναίκα συλλαμβάνονται διότι θεωρούν οι άντρες της αντιτρομοκρατικής ότι είναι αυτοί που επέβαιναν στο μηχανάκι και έβαλαν τα καζάκια στο σπίτι της κυρίας Νέστορος.
2: Ναι,
1: έχουν συλλάβει όμως και τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν.
2: Ναι, ουσιαστικά τρεις συλλήψεις. Να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Πάρτα.
2: Να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, πληροφορίες λένε ότι οι αρχές συνέλαβαν μία 26χρονη στα Χανιά, η οποία διέμενε στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να διέφυγε στην Κρήτη μετά την επίθεση. Επιπλέον συνελήφθη ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παλαιότερα είχε προσαχθεί από τις αρχές και οι δύο αυτοί είναι γνώριμοι των αρχών, ενεργά μέλη σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως αναρχικός χώρος. Και η τρίτη σύλληψη είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν. Η επιχείρηση, εκτός από το κομμάτι που αφορά την Κρήτη και τα Χανιά την 26χρονη, έγινε σε τουλάχιστον τρία μέρη. Στην οδό Σοφοκλέους, είναι μια περιοχή στην Άνω Πόλη, όπου εκεί τα πράγματα εξελίχθηκαν σχετικά γρήγορα. Έγινε στη συμβολή των οδών Ολύμπου με Βενιζέλου, στο κέντρο της πόλης, και είναι και το κομμάτι στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, Παπακυριαζή, με Παπαδιαμάντη, στην περιοχή της ανάληψης. Εδώ θεωρούν ότι υπάρχει, να το ονομάσουμε κάτι σαν γιάφκα της οργάνωσης, η οποία χτύπησε.
1: Διότι εκεί το οργάνωσαν, εκεί διέφυγαν.
2: Εκεί το οργάνωσαν και διέφυγαν. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ρεπορτάζ, από ό,τι φαίνεται υπήρχαν δύο αυτόνομες ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά.
1: Οι οποίες έδρασαν εκείνο το βράδυ, μία το διπλό χτύπημα σε Αναστασιάδη Ιωακίμοβιτς, η άλλη στην κυρία Νέστορος.
2: Λοιπόν, άλλη στην κυρία Νέστορος, και είναι ουσιαστικά το γεγονός ότι η 26χρονη κατέβηκε στην Κρήτη για διακοπές, είναι το γεγονός το οποίο επέστρεψε κάπως τις.
1: Μια μικρή διακοπή, Δημήτρη, συνεχίζεις και συλλέγεις στοιχεία. Πάω στην Λία Χριστάρα, διότι παρακολουθεί τις εξελίξεις με τις άλλες συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, Λία? Λία?
3: Ναι, τώρα σας ακούω, συγγνώμη, με συγχωρείτε γιατί είναι.
1: Παρακολουθείς εσύ άλλες συλλήψεις τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Δεν είναι άλλες συλλήψεις. Είναι προσαγωγές.
1: Προσαγωγές, ναι, έστω.
3: Και έρευνες επί της ουσίας.
1: Ωραία.
3: Που κάνει η αντιτρομοκρατική σε σπίτια που προφανώς έχουν σχέση με τους συλληφθέντες είτε με την ομάδα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Πρώτα ήμασταν στο πρώτο σπίτι που είχαμε και μία προσαγωγή και πολλά στοιχεία τα οποία συνέλεξαν οι άνθρωποι της ΟΠΕ, της αντιτρομοκρατικής αλλά και του τμήματος ερευνών. Πραγματικά πάρα πολλά στοιχεία. Είδαμε πάρα πολλούς φακέλους και αυτές τις χαρακτηριστικές βάλτες που έχουν για να συλλέγουν στοιχεία. Είχαμε και μία προσαγωγή μιας νέας υποπεριληπτικής και τώρα βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο σπίτι πάλι στο κέντρο της πόλης. Που σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται εδώ να διέμενε ο 29χρονος, ένας από τους.
1: Κέντρο πόλης προς Άνω Πόλη. Αυτή είναι η περιοχή την οποία συζητάμε.
3: Η πρώτη προσαγωγή είναι κέντρο προς Άνω Πόλη. Εδώ που βρίσκομαι τώρα είμαι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Εδώ φαίνεται, υπάρχει πληροφορία ότι είναι το σπίτι που διαμένει ο 29χρονος, που μαζί με την 26χρονη τοποθέτησαν τον αντιστοιχό μηχανισμό.
1: Μάλιστα.
3: Το σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Είναι εδώ ακόμη η αστυνομική, δεν έχουν φύγει.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω αν είναι η οικογένειά του, οι γονείς του εκεί, φάνηκε κάποια κίνηση από εκεί, ο συγγενικό περιβάλλον, μήπως πήρατε κάποια.
3: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Διέμενε με την.
0: Συντροφό.
1: Με την κυρία. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε.
0: Οι περίοικοι γείτονες όλοι κάτι λένε, ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις.
1: Θα λένε ότι ήταν πολύ καλά παιδιά και δεν ενοχλούσαν. Αυτό θα λένε, Ελένη μου. Τέλος πάντων.
3: Οι περίοικοι είναι σοκαρισμένοι όλοι, γιατί στην πρώτη πολυκατοικία είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με κάποιους, οι οποίοι μέχρι τον νύχτα άρχισαν να ακούνε από τον πολιτά και την αστυνομία να κλείνει το δρόμο, να μπαίνει μέσα στην πολυκατοικία και καταλαβαίνοντα ότι ξαφνικά να ακούς όλο αυτό το κάτω από το σπίτι σου, δεν είναι και ότι καλύτερο, λες με ποιους ανθρώπους είχα να κάνω όλο αυτό το καιρό. Είμαι όλοι σοκαρισμένοι.
1: Ευχαριστούμε, Λία. Δέσποινα Κρητικού, να μας δώσει μία περίληψη όλων των γεγονότων που αφορούν στην άλλη περιοχή, εκεί όπου κατέφυγαν οι δράστες, οι φερόμενοι ως δράστες μετά το χτύπημα. Έλα, Δέσποινα.
4: Δεν είναι μόνο ότι κατέφυγαν μετά το χτύπημα, είναι ότι εδώ...
1: Το σχεδίασαν κιόλας το προηγούμενο βράδυ.
4: Στον τέταρτο όροφο το χρησιμοποίησαν το σπίτι αυτό για να εξορμήσουν από εδώ, για να φτάσουν στα 200 μέτρα απόσταση στην οδό Γραβιάς, στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, να τοποθετήσουν τον φωνικό εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο ένικος του σπιτιού που τους φιλοξένησε, την 26χρονη και τον 29χρονο, συνελήφθη επίσης. Από τις 6 ώρα το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εδώ σε αυτό το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου, με τους αστυνομικούς αντιτρομοκρατικής της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και τη ΣΟΠΚΕ, να κάνουν φίλο και φτερό το διαμέρισμα για να βρουν ό,τι στοιχείο υπάρχει. Μόλις έγινε η σύλληψη του 29χρονου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άρχισαν οι έρευνες και στο σπίτι του, όπως μας είπε η Λία Χριστάρα, και εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, για να βρουν ό,τι θα τους φανεί χρήσιμο. Η 26χρονη έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, μόλις πληροφορήθηκε για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
1: Δέσποινα, για να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ, και να καταλάβουν λίγο καλύτερα οι ακροατές. Οι συλλήψεις άρχισαν να γίνονται τόσο ευνηδιαστικά επειδή καταλάβαιναν ότι τους φεύγουν ή επειδή έχουν δεμένη πλήρως την υπόθεση?
4: Προφανώς επειδή έχουν δεμένη πλήρως την υπόθεση. Όταν διαπίστωσαν τους δύο εμπλεκόμενους και ταυτοποίησαν τους δύο εμπλεκόμενους, κατάλαβαν ότι η μία είχε φύγει για την...
1: Για τα Χανιά, ναι.
0: Τους έφυγε δηλαδή
4: για ένα χωριό. Δεν τους έφυγε, τη συνέλαβαν. Ήξεραν ότι έγινε ταυτόχρονη επιχείρηση. Όταν ταυτοποίησαν τον 29χρονο και την 26χρονη ως τους ανθρώπους που κατευθύνθηκαν πεζοί προς το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αξιοποιώντας βιντεολειπτικό υλικό και μόνο, μιας και τα αποτυπώματα δεν έδωσαν τίποτα, το DNA ακόμη δεν έχει βγει από την έρευνα των υπολοιμάτων της κορδέλας του δοχείου με το έφλεκτο υγρό και του εμπριστικού μηχανισμού, που έμειναν κάποια κομμάτια εκεί. Από εκεί αποτυπώματα δεν δόθηκαν. Η περίπτωση του DNA δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αντιτρομοκρατικής στην Αθήνα, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Βρήκαν βιντεολειπτικό υλικό, λέγαμε από τις πρώτες μέρες.
1: Αυτό το γνωρίζαμε.
4: Σκανάρουν όχι μόνο την περιοχή γύρω από τα σπίτια που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, αλλά και σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου αρχής γενομένης από το κέντρο μέχρι τα όρια της Καλαμαριάς. Για να δουν, να ξέρουν ότι θα βρουν ανθρώπους που θα περάσουν από κάποια σημεία που δεν θα φορούν, δεν θα έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, για να φτάσουν να καταλήξουν να δέσουν την υπόθεση. Γιατί το σημαντικό για την αντιτρομοκρατική αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχουν αδιάσπιστα στοιχεία τα οποία δεν θα καταπέσουν ούτε στις ανακριτικές αρχές, αλλά πόσο μάλλον στη δικαστική αίθουσα αργότερα, μιας και μιλάμε για βαριά κακουργήματα, εφόσον υπάρχει και νεκρός σε αυτήν την επίθεση.
1: Εντάξει, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο?
4: Ναι, για τις δύο άλλες επιθέσεις. Ναι. Καταρχάς, έχουν γίνει άλλες τρεις προσαγωγές.
1: Είναι άλλη μία τριάδα για τις άλλες επιθέσεις?
4: Για τις άλλες επιθέσεις είναι άλλη μια τριάδα, η οποία είναι στα ίχνη της. Είναι θέμα ωρών να γίνουν και οι συλλήψεις σε αυτούς.
0: Οι οποίοι πώς έδρασαν σε αυτή την περίπτωση, σε Αναστασία Δικαιώκη?
4: Όλοι πεζοί. Δεν υπάρχει κανένας που να κυκλοφορεί με κάποιο μηχανοκίνητο όχημα για να προσεγγίσει το σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, του Ζήση Ιωακίμοβιτς και τη Αφροδίτη Νέστορα.
1: Μάλιστα.
4: Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν. Πρέπει να πάμε. Έχουμε στην γραμμή και περιμένει πάρα πολύ ώρα τον κύριο Καραϊωσφίδη. Κύριε Καραϊωσφίδη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Μιλάμε για το περιστατικό που είχαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη με το αεροσκάφος της Ryanair. Boeing 737 ήταν από τα συνήθη που χρησιμοποιεί η εταιρεία, κύριε Καραϊωσφίδη?
0: 738 νομίζω ήταν.
1: Δεν υπάρχει 738, τι είναι αυτό?
5: Υπάρχει 738, είναι 737.
1: 737 είναι στην...
5: Με ένα συγκεκριμένο κινητήρα. Δεν είναι κατάλαβα, 737. Κατάλαβα. Δεν έχει σημασία το αεροπλάνο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Καραϊωσφίδης, αεροναυπηγός, αλλά εγώ θα χρησιμοποιήσω την ιδιότητά του και ως εκδότη και ως ανθρώπου που δημοσιογραφεί. Έχετε ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη, κύριε Καραϊωσφίδη, με το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε και κάποια στιγμή μας λένε έσπασε παράθυρο και άνθρωπος παραλίγο να βγει έξω από το παράθυρο. Τι συνέβη ακριβώς?
5: Ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία, γιατί πάμε στις διερευνήσεις και στα περιστατικά, κοιτάμε τι έχει συμβεί. Εκρηκτική αποσυμπίεση. Σκεφτείτε το εξής, όταν πετάμε με ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, που είναι συνήθως το ύψος.
1: Η καμπίνα προφανώς είναι συμπιεσμένη, γιατί είναι πρέπει να αναπνέουν κανονικά οι επιβάτες. Ανοίγει παράθυρο, τέλος πάντων σπάει παράθυρο, ξαφνική αποσυμπίωση στην καμπίνα.
5: Ακριβώς.
1: Κινδυνεύουν αντικείμενα να πεταχτούν έξω. Αλλά πώς έγινε αυτό το σπάσιμο του παραθύρου?
5: Αστοχία υλικού κατά πάσα πιθανότητα, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε μια διερεύνηση, ο διερευνητής που θα κληθεί να δώσει απαντήσεις θα πρέπει να πάρει τα κομμάτια, θα πρέπει να πάρει το ιστορικό του αεροπλάνου, διότι το μεγάλο χαρακτηριστικό, το σημαντικό, το ουσιώδες χαρακτηριστικό που προσφέρει ασφάλεια στην αεροπορία είναι το ότι οτιδήποτε γίνεται σε ένα αεροπλάνο από τη στιγμή που γεννιέται σε ένα εργοστάσιο μέχρι τη στιγμή που αποσύρεται είναι καταγεγραμμένο. Άλλα θα πρέπει να δούμε, είχε εμφανίσει πρόβλημα το αεροπλάνο προηγουμένως, πότε καταστάθηκε το παράθυρο αυτό, είχε αντικατασταθεί στη διάρκεια της ζωής του αεροπλάνου, είχαν υπάρξει αναφορές ή ευρήματα στο
1: υπάρχει παρελθόν. Περίπτωση να αληθεύει μια πληροφορία, δεν είναι εγγυημένη, δεν υπάρχει ανακοίνωση είτε της εταιρείας είτε κάποιας επιτροπής διερεύνησης ατυχήματος, αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε αποκόλληση κομματιού ή ολόκληρου κινητήρα που τελικά χτύπησε και έσπασε το παράθυρο?
0: Γιατί υπάρχει μια τέτοια αναφορά κατ' εκτίμηση πάντα των επιβατών?
5: Ναι, να είστε σίγουροι ότι αν είχε συμβεί αυτό, το κύριο θέμα, το μείζον θέμα
1: θα ήταν άλλο,
5: η αστοχία,
1: ναι,
5: κινητήρα.
1: Προφανώς.
5: Και όχι το παράθυρο.
1: Προφανώς. Άρα εσείς λέτε δεν έχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η φήμη.
5: Εγώ θα τις έδινα σχεδόν μηδενικές πιθανότητες, μάλιστα, όπως επίσης καμία εμπιστοσύνη στους αυτόπτες μάρτυρες.
0: Να μας πείτε όμως κάτι άλλο. Αναφέρετε αστοχία υλικού. Όταν λέτε εσείς αστοχία υλικού, τι ακριβώς εννοείται?
5: Αστοχία υλικού σημαίνει το
0: εξής. Της ποιότητας του παραθύρου.
1: Μπορεί να έγινε μία αντικατάσταση, μπορεί να είχε πρόβλημα το παράθυρο. Μπορεί να είχε ρογμές το αεροσκάφος. Και κάποια στιγμή έγιναν διαδικασίες επιδιόρθωσης. Εκεί επάνω μπορεί να υπάρχει αστοχία υλικού.
5: Ναι, για το κρυστάλλινο κομμάτι, για το διαφανές κομμάτι, σκεφτείτε το εξής, ότι κατασκευάζονται κάθε χρόνο πολλές εκατοντάδες τέτοια παράθυρα. Όλα περνάνε από ποιοτικό έλεγχο, κάποια απορρίπτονται. Όταν μπαίνει στην αποθήκη μιας εταιρείας υλικό, σημαίνει ότι αυτό που μπαίνει είναι εύχριστο, είναι εγγυημένο και μπορεί να τοποθετηθεί σε αεροπλάνο. Και όταν τοποθετείται, υπάρχουν επανειλημμένοι έλεγχοι, δηλαδή τοποθετήθηκε σωστά. Στις συντηρήσεις ελέγχονται όλα τα παράθυρα για τυχόν φθορά ή οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά, που είναι όλοι οι παράγοντες που εγγυώνται αυτό που λέμε ότι οι αεροπορικές μεταφορές είναι οι ασφαλέστερες, υπάρχουν περιπτώσεις που διαφεύγει κάτι και το βλέπουμε. Ναι,
1: τα υλικά δεν είναι αθάνατα, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε βιντεάκι που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα. Mm-hmm. Και αν μπορείτε να το αξιολογήσετε, εγώ δεν ξέρω καν αν είναι το αυθεντικό βίντεο. Το παράθυρο δεν φαίνεται αποκολλημένο. Mm-hmm. Φαίνονται σπασίματα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί?
0: Σαν κάτι να πέσε πάνω του, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω να μας ακούει ο κύριος Χαριζοφίδης ή αν έπεσε η γραμμή.
0: Μάλλον δεν μας ακούει.
1: Λοιπόν,
0: θα προσπαθήσουμε και πάλι.
1: Ας επιχειρήσουμε και πάλι. Στην έκτακτη είδηση, ανάφερε την ξανά, Ελένη, σε παρακαλώ, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία η Σοφία Πακαλίδου.
0: Ναι, είναι από αυτές που δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Λοιπόν, μετά από 16 χρόνια, έχουμε δύο συλλήψεις για το φωνικό εμπρισμό στην Τράπεζα της Μαρφίν στην Αθήνα. Τότε είχαμε τρεις νεκρούς, αν θυμάμαι καλά, μία έγκυος ανάμεσά τους που είχε βγει στο μπαλκόνι και δυστυχώς δεν είχε επιβιώσει. Ήταν εργαζόμενοι στην τράπεζα που δεν έβρισκαν διέξοδο διαφυγής. Καταζητείτε ένα ακόμη άτομο. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης
1: στην οργανωμένου εγκλήματος. Έλα, Σοφία.
6: Καλησπέρα. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα έπειτα από την έκδοση σχετικών ενταλμάτων στο πλαίσιο επιχείρησης διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Βρίσκεται αυτή σε εξέλιξη. Περιμένουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγη ώρα. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο 42χρονους άνδρες. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία πάντα με πληροφορίες ίσως βρίσκεται και ζει νόμιμα στο εξωτερικό. σε βάρος της οποίας πάντως έχει εκδοθεί ήδη ένταλμα σύλληψης. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε τώρα, θυμίζοντας ότι η υπόθεση η συγκεκριμένη με το γεγονότα στη Μαρφίνα ήταν 5 Μαΐου του 2010 στη διάρκεια της μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης και των διαδηλώσεων κατά των πρώτων μέτρων λιτότητας του πρώτου μνημονίου, όταν ομάδα γνώστων πέταξε βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίνης, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Βουκουρεστίου, στην καρδιά της Αθήνας δηλαδή. Η φωτιά εξεπλώθηκε γρήγορα στο κτίριο, εγκλωβίζοντας εργαζόμενους που βρίσκονταν εκεί. Η τραγωδία προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος, να θυμίσουμε, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμεινόδος Τσάκαλης. Θυμίζουμε ακόμη ότι αρκετοί εργαζόμενοι διασώθηκαν τότε από την πυροσβεστική, ενώ αρκετοί πέστησαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Παρά τώρα τις πολυετείς έρευνες και την εξέταση μαρτύρων και οπτικοακουστικού υλικού, μέχρι σήμερα η υπόθεση παρέμενε χωρίς τελεσίδικη δικαστική κατάληξη ως προς την ταυτοποίηση και την καταδίκη των δραστών της εμπριστικής.
1: Και κάπου εδώ θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε, Σοφία, γιατί η ώρα είναι και 29. Πρέπει να δώσουμε μια μικρή μουσική ανάσα για να δούμε τι τίτλους επικαιρότητας.
0: Πάντως και εδώ πρόκειται για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου και η γυναίκα είναι στη Βρετανία.
1: Γι' αυτό απορώ, Ελένη μου, γιατί σήμερα και οι δύο αυτές οι υποθέσεις ξεφυτρώνουν ξαφνικά.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα,
1: αλλά
0: Δημήτρη.
1: Δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω.
0: Στη συνέχεια, πάμε μετά τους τίτλους ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς το 2010 εκκρεμεί ακόμα ένα ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο. Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή από την αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός απαντώντας στην ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Ένας τραυματίας λόγω θράψης παραθύρου σε πρωινή πτήση της Ryanair με προορισμό το Μόναχο. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, έγιναν δύο συλλήψεις. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Κλειστά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της αγρίας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 12, επόμενη στάση και σήμερα έχουμε άλλους επιβάτες σε αυτή την στάση, άλλους οδηγούς μάλλον. Βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον προϊστάμενο ενημέρωση τον Δημήτρη Τοντόζη, Ελένη Ιατρού στο μικρόφωνο. Μία επικαιρότητα που μας ξεπερνά και φέρνει ανατροπές που δεν μπορούμε να την πιστέψουμε, αλλά χαιρόμαστε γιατί μετά από τα φωνικά χτυπήματα που είχαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε επιτέλους συλλήψεις. Ελπίζουμε να δεθεί αυτή η υπόθεση και να έχουμε και αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα τρεις συλλήψεις. Τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, εμένα Δημήτρη, πληροφορίες μου λένε ότι είναι ιδιοκτήτρια του σπιτιού στα 200 μέτρα από το σπίτι της Νέστορα, που στην ουσία ήταν η γιάφκα εκεί που
7: ωραία,
6: πήγανε το επιχειρησιακό ζευγάρι.
7: Ιδιοκτήτης και σύντροφος. Ο ιδιοκτήτης φέρεται το άτομο που έδωσε το σπίτι στους δύο δράστες και εξετάζεται η σύντροφός του χωρίς να έχει συλληφθεί. Δεν ξέρω σε ποιον ανήκει το σπίτι. Σε γελάσω.
6: Θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν το επιχειρησιακό ζευγάρι, έναν 29χρονο που το σπίτι του στο κέντρο της πόλης έχει γίνει φύλλο και φτερό, από ό,τι μας είπε πριν από λίγο η Λία Χριστάρα. Στα Χανιά λοιπόν συνέλαβαν τη σύντροφό την 26χρονη, πολύ δραστήρια. Είχε προσαχθεί και είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Νομίζω ότι είχε επιβληθεί και ποινή φυλάκισης. Η ίδια πήγε να κάνει μετά το χτύπημα διακοπές στα Χανιά. Εκεί τη συνέλαβαν. Από ό,τι μας είπε νωρίτερα η συνάδελφος από την Κρήτη, θα οδηγηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Δεν ξέρω αν και τους υπόλοιπους θα χρειαστεί να τους πάνε κάτω. Θα το δούμε αυτό στην Αθήνα. Συλλέγουν υλικό από όλα τα σπίτια που σα μπήκανε, προκειμένου να δουν αν μπορούν να δέσουν ακόμη πιο καλά την υπόθεση.
7: Και ενώ έχουμε όλη αυτή την υπόθεση σε εξέλιξη που έχει σχέση, λέει η αντιτρομοκρατική, με αντιεξουσιαστικό χώρο, σκάει ξαφνικά δεύτερη υπόθεση πάλι με αντιεξουσιαστικό χώρο που είχαμε να την ακούσουμε πάνω από δεκαετία.
6: 16 ολόκληρα χρόνια λοιπόν μιλάμε για τον εμπρισμό στην τράπεζα της Μαρφίν με 3 νεκρούς, έχουμε 2 συλλήψεις μέχρι τώρα, 1/3 άτομο αναζητούν οι αρχές, οι 2 άντρες που έχουν συλληφθεί είναι ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ η γυναίκα που αναζητείται φαίνεται ότι έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια και ζει πού, στη Βρετανία, με την οικογένειά της. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε βέβαια και δηλώσει νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής από τον Πρωθυπουργό επί του θέματος ότι στη δικαιοσύνη θα οδηγηθούν όλοι αυτοί.
7: Και είναι και καλύτερη απόδειξη για το τι κάνει η κυβέρνηση.
6: Σίγουρα. Και όλα αυτά 24 ώρες μετά την κηδεία του θύματος της φωνικής επίθεσης με τα γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
7: Πριν από λίγη ώρα ακούσατε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τον κύριο Καραϊωσιφίδη, τον αεροναυπηγό και εκδότη για τέτοια περιστατικά, για το επεισόδιο με το αεροσκάφος
6: της Ryanair 6 παρά 5 το πρωινέ προς Μόναχο, πάνω από τα Σκόπια λοιπόν, ακούνε ένα μπαμ και θρηματίζεται το τζάμι. Αυτό δεν είναι μόνο θρηματίζεται το τζάμι, απευθείας αποσυμπιάζει το θάλαμος και σε κλάσματα δευτερολέπτου ρουφάει προς τα έξω τον έναν επιβάτη, το κεφάλι και ο θώρακας στο πάνω μέρος βγαίνει έξω, τον τραβάνει επιβάτης προς τα μέσα, προφανώς η σύζυγός του που ήταν δίπλα ήταν η πρώτη που τον τραβούσε. Τα κατάφερε μια έγκυος γυναίκα από τη Σερβία, 61χρονος μας είπε ότι είναι ο Σέρβος, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αχέπα με γκάβματα από τριβή και κακώς στον αυχένα του, θα παραμείνει εκεί πέρα για νοσηλεία. Από την άλλη, η έγκυος πήγε στο Ιπποκράτειο, στα επίγοντα την είδανε, ήθελε να δει αν είναι καλά το μωρό της, καλά έκανε, μια χαρά είναι και αυτή και το μωρό της, πήραν εξιτήριο. Άλλοι 2 προληπτικά οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης. Το θέμα ότι προσγειώθηκαν πάλι πίσω χάρη στην ψυχραιμία του πιλότου. Πολύ καλά τα ανακλαστικά δίκτυα πιλότων.
7: Να βρώθηκε άλλη πτήση. Οι περισσότεροι επιβάτες πήγαν στον προορισμό τους με
6: στη Γερμανία.
7: Την άλλη πτήση.
6: Τόλμησαν. Οι υπόλοιποι όσοι δεν ήθελαν να ηρεμήσουν, παρέμειναν σε νοσοκομεία, σε ξενοδοχεία της
7: Θεσσαλονίκης. Και όσο συνέβαιναν όλα αυτά με επίκεντρο αυτή την πόλη, την Θεσσαλονίκη, σε μια άλλη πόλη που είναι και πρωτεύουσα αυτής της χώρας, στην Αθήνα, είχαμε στην Βουλή σε εξέλιξη απάντηση του Πρωθυπουργού στις ερωτήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Εκεί σας μεταδώσαμε και αποσπάσματα και από τις ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Πάμε όμως να δούμε, εκτός από τις απαντήσεις που έδωσε για την ακρίβεια, έκανε και ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός. Χρήστο Τσαλικίδης. Έλα, Χρήστο.
8: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν έκτακτες παρεμβάσεις για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Έχει έρθει σε συνεννόηση η κυβέρνηση με τα 2 ελληνικά δηληστήρια, με αποτέλεσμα έως τέλος Αυγούστου να υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ, ώστε να μπορέσει να μειωθεί το βάρος, το οικονομικό βάρος στους οδηγούς. Πρόσεξε επίσης ο Πρωθυπουργός ότι στη Φαρέτρα υπάρχουν και έκτακτες παρεμβάσεις και υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, αποφασίζοντας να καλύψει μέρος της τιμής του δίζελ στην Αντιλία μαζί με το 15% της τιμής των λιπασμάτων με το Fuel Pass, με το οποίο 2,5 εκατομμύρια οδηγοί αντιμετώπισαν την αύξηση στη βενζίνη με όφελος περίπου 36 λεπτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την απάντησή του χαιρετίζοντας τις 3 συλλήψεις για την υπόθεση των δολοφονικών εμπρισμών στη Θεσσαλονίκη, που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και επισήμανε πως η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία χθες, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό, δείχνει την κατεύθυνση της ομοψυχίας με την οποία πρέπει η πολιτεία να αντιμετωπίζει την τρομοκρατία. Ήταν χαρακτηριστική
7: αναφορά. Αυτό δηλαδή τώρα το είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη επειδή δεν είχε πάει ο κύριος Τσίπρας. Μιλάμε καθαρά πολιτικά. Καταλαβαίνεις τι σε ρωτάω.
8: Ακριβώς. Διότι έκανε και μία άλλη αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν στην ουσία χρέωσε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι από το 2023 έως σήμερα δεν έκανε κάτι για να διαφυλάξει τον πολιτικό του χώρο και γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Μες. Γι' αυτό απέδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου. Υπονόησε δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα με την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, χωρίς ωστόσο να τον κατοχυρώσει.
7: Να κλείσουμε λίγο χρηστικά, σε παρακαλώ, να επαναλάβεις στους ακροατές μας τι μπορούν να περιμένουν από τα μέτρα που είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Ότι έχουμε λοιπόν ως δεδομένο ότι έως το τέλος Αυγούστου μειώνεται 10 λεπτά η βενζίνη, η αμόλυβδη και 5 λεπτά στον δίζελ. Αυτά ενώ έχει ανακοινώσει Δημήτρη και Ελένη σήμερα ο Πρωθυπουργός.
6: Εγώ όμως να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου. Τι να σου κάνουν τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στον δίζελ, όταν όλα είναι προς τα πάνω και οι μισθοί παραμένουν ακόμη χαμηλά? Είπε για τη 13η σύνταξη, βέβαια, ο Πρωθυπουργός.
7: Ναι, αυτά το ρώτησε και ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Είναι αρκετό αυτό? Ναι, αλλά αυτό ρωτάει
7: και η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι αρκετό. Το ξέρει η κυβέρνηση ότι δεν είναι αρκετό.
6: Είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα, το σίγουρα. Ξέρω, ναι.
8: Είναι ένα βήμα, αλλά είναι, αν θέλετε, μία ακόμα παρέμβαση σε μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί και έχουν ήδη αποδώσει και αυτά αποτυπώνονται στους δείκτες της οικονομίας. Για παράδειγμα, η ενεργία από το 18% έχει μειωθεί στο 8%, δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 19 στο 25 στην Ελλάδα ήταν 19,8% και στην Ευρωζώνη είναι 26,5%.
7: Είσαι φοβερός, ξέρεις όλα τα νούμερα, έχω πάθει την πλάκα μου, αλλά θα σου κάνω εγώ άλλο τεστ γνώσεων τώρα, και σε εσένα και στην Ελένη. Πού, σε ποιο κτίριο, σε ποια κτίρια δεν ασχολήθηκαν σήμερα? Ούτε με τις συλλήψεις, ούτε με το τι έγινε με τη Ryanair, ούτε με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή και τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Και με τι ασχολήθηκαν?
8: Σου είχα απάντηση.
7: Για πες.
8: Στην Κουμουνδόρη και στον ΣΥΡΙΖΑ.
7: Το βρήκε αμέσως.
6: Το βρήκε αμέσως.
7: Το βρήκε αμέσως. Λοιπόν,
6: εδώ πέρα ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ? Ποιο έμεινε?
7: Έμεινα μια χαρά. Περίμενε, θα δούμε τώρα. Εκεί στην Κουμουνδούρη το βρήκε ο φίλος μου ο Χρήστος. Δεν ασχολήθηκαν με αυτά γιατί γινόταν ο κακός χαμός. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη που παρακολουθεί όλες αυτές τις φοβερές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να έχουμε μεγάλα γεγονότα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, Βασίλη, καλησπέρα, την μία παρέτηση μετά την άλλη. Και ένα μεγάλο ερώτημα. Τι θα κάνουν τώρα?
9: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη και Ελένη. Στην Κουμουνδούρο έχουν συγκεντρωθεί οι στελέχοι. Αυτό που λέμε σε κομματική αντιπολίτευση τώρα είναι και λίγο παροχημένο, γιατί κάθε φορά υπάρχει μια άλλη αντιπολίτευση κομματική σε μια άλλη ηγεσία. Είναι εδώ και 3 χρόνια αυτή η κατάσταση που εναλλάσσεται με πρόσωπα και καταστάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει σε μια φθορά η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και πού θα τον οδηγήσει τελικά. Τώρα είναι περισσότερο από πιθανό ότι πάμε σε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ με νέα ηγεσία σταδιακά το επόμενο διάστημα, που θα είναι και στις εκλογές και θα έχει και παρουσία. Τώρα τι θα έχει, ποιο κοινό θα έχει, τι ποσοστά θα έχει, αυτό μένει να το δούμε. Προς το παρόν, αυτό που έχουμε. Παρέτηση στο Κράτη Φάμελου χθες. Με δήλωση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, την πολιτική αξιοπρέπεια και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει. Αλλά και μια λύση σε ένα διέξοδο που διαφαινόταν εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.
7: Τώρα δεν μπορώ να μην σε διακόψω. Σε αδιέξοδο οδηγείται η Κεντρική Επιτροπή ή ήδη είχαν καταφέρει να έχουν πλειοψηφία ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Παπά και θα την πατούσε άσχημα ο κύριος Φάμελος?
9: Δεν, επειδή έχει αλλάξει η σύνθεση, ακόμα περιμένουμε
7: αυτό,
9: να
7: γι' αυτό ρωτώ.
9: Η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από τις παρετήσεις πολλών στελεχών που είχαν το προηγούμενο διάστημα, που οδεύουν τέλος πάντων, εγγράφονται στο My Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και πηγαίνουν προς τα εκεί. Δεν είναι σίγουρο και ξεκάθαρο. Η αντιπολίτευση λέει ότι έχει πάρει την πλειοψηφία ή η προεδρική, ας το πούμε έτσι.
7: Ναι, γι' αυτό, επειδή άκουσα τέτοιες φήμες, γι' αυτό σε ρωτάω.
9: Λένε ότι έχουν αυτή ουσιαστικά, να σου πω, Δημήτρη, ο Σωκράτης Φάμελος μετά το ναυάγιο της πρότασής του, αφού ο Αλέξης Τσίπρας παρέτησε κλειστές, θεόκλειστες πόρτες και παράθυρα σε οποιαδήποτε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε δυνατότητα να την υπερασπιστεί αυτή την πρόταση. Ναι. Δηλαδή, η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν στον αέρα. Ο Σωκράτης Φάμελος δεν είχε κάτι.
7: Άρα την θεωρείς εσύ μια λογική παρέτηση αυτή του κυρίου Φάμελου? Πες μας και για τη σημερινή παρέτηση όμως. Και μετά να μου απαντήσεις το ποιος έχει μείνει στην ηγεσία.
6: Ακριβώς.
9: Ο οποίος παραμένει βουλευτής και μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι, δεν έχει παραιτηθεί. Έχει παραιτηθεί μόνο από πρόεδρος, δεν έχει φύγει από το κόμμα και από τη Βουλή.
7: Σωστό.
9: Τώρα οι παραιτήσεις συνεχίζονται έτσι, σε διάφορα επίπεδα και ο κύριος Καλαματιανός, ο προγραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή έχουμε παραιτήσει.
7: Ωραία, και η κοινοβουλευτική ομάδα λοιπόν δεν έχει γραμματέα. Ο κύριος Καλαματιανός επίσης δεν παραιτείται από βουλευτής, δεν φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Και εδώ τώρα μπαίνουμε στις διάφορες ερμηνείες του καταστατικού, όπου δίνονται διαφορετικοί.
7: Δηλαδή τώρα απαντήσεις, εσένα σου δίνει η κυρία Σαπουνά και κάποιοι.
9: Ποιος η κυρία Σαπουνά? Είναι ο κύριος Γιαννούλης.
7: Και ο Χρήστος Γιαννούλης, ναι.
9: Ο Χρήστος Γιαννούλης λέει ψυχραιμία, χαμηλή τόνη, υπευθυνότητα σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα.
6: Έγινε με φωνή.
7: Εγώ μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να φύγω, τέτοια ακούω.
9: Και θα είμαι, και αν τυχόν είναι να ξανακατεύω πουθενά, αν είναι να ξανακατεύω σε εκλογές, θα κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
7: Αμάν.
9: Εδώ θα μείνει.
6: Ποιο πολιτικό σχήμα περιμένουμε να δημιουργηθεί και με ποιους, Βασίλη?
9: Κοίταξε, θα δημιουργηθεί πολιτικό σχήμα που θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
7: Όχι. Όταν ρωτάει η Ελένη για ποιος θα έχει την ηγεσία στα χέρια του, ακούσαμε για τη συλλογική ηγεσία. Βλέπουμε υποψηφιότητα του κυρίου Πολάκη. Από πίσω περιμένει και η κυρία Δούρου. Ποιος?
9: Δεν είναι από πίσω. Η κυρία Δούρου είναι ούτως ή άλλως πρωταγωνίστρια μαζί με τον Νίκο Παπά. Φάνηκε ότι προωθείται η υποψηφιότητα της κυρίας Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης είχε σπεύσει να δηλώσει ο ίδιος παρόν και υποψηφιότητα για την ηγεσία. Όμως αυτά είναι πράγματα τα οποία θα ακολουθήσουν.
6: Η γυναίκα στα ενία δηλαδή. Γιατί όχι, θα το δούμε.
9: Προς το παρόν στα ενία είναι η κυρία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος.
7: Ακριβώς. Εσείς με την κυρία Σαπουνά πρέπει να μιλάτε. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε κάτι τέτοιο.
9: Είχε παραιτηθεί ο γραμματέας, τώρα παραιτήθηκε και ο πρόεδρος. Παραιτήθηκε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει εκπρόσωπο τύπου, αλλά και η αναπληρώτρια γραμματέα που εκτελεί ουσιαστικά έχει την ηγεσία, στο πούμε, του κόμματος. Τώρα ο Παύλος Πολάκης δέχεται συλλογική ηγεσία μέχρι να λειτουργήσουν τα όργανα και να πάει σε ένα
7: τι θα πει, Βασίλη, τι θα πει συλλογική ηγεσία, μπορείς να μου το περιγράψεις?
9: Το κόμμα, στο κόμμα.
7: Ναι, τι θα πει αυτό?
9: Να υπάρχουν τέλος πάντων πρόεδρος, γραμματέας ή να μπουν προσωρινοί. Η οποία θα είναι από όλες τις πλευρές. Μια έτσι.
7: Μια συλλογή. Μάλιστα. Δηλαδή, γίνεται μεθαύριο κεντρική επιτροπή. Ποιος κάνει την εισήγηση? Θέλω να μου απαντήσεις.
9: Εντάξει, υπάρχει αναπληρώτρια γραμματέας.
7: Άρα θα κάνει εισήγηση η κυρία Σαπουνά, δηλαδή.
9: Θα γίνει κανονικά, θα γίνει ομάδα. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να οριστούν πρόσωπα. Mm. Γι' αυτό και επιμένουν στην πρόταση, ενώ η κυρία Σαπουνά είπε ότι πρέπει να αναβληθεί η αυριανή συνεδρία της κεντρικής επιτροπής. Έχω πει ότι πρέπει να γίνει. Και ακριβώς για να τρέξει, και βέβαια, εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν και την πλειοψηφία, έχουν και το momentum, η ομάδα Πολάκη, Παπά κτλ. Οπότε θέλουν την αυριανή συνεδρία ουσιαστικά να επικυρώσουν μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η ουσία, βέβαια, καθώς βλέπαμε χθες και τις δημοσκοπήσεις τόσο της MRB της τάσης, όσο και της ΑΛΚΟ στον Sky, είναι για ποιο περιεχόμενο μιλάμε, αν το κάμισο έχει περιεχόμενο ή είναι αδιανό, αν μιλάμε δηλαδή για ένα ΣΥΡΙΖΑ. Όπου αυτές οι εναλλαγές ηγεσίας, γραμματέων, αναπληρωτών, εκπροσώπων τύπου και όλα αυτά έχουν περιεχόμενο ή απλά...
7: Επειδή γνωριζόμαστε, ξέρεις ότι δεν είμαι και φανατικός οπαδός των δημοσκοπήσεων, ούτε πιστεύω ότι πάντα τα νούμερα που ακούμε αποτυπώνουν μια πραγματικότητα στο εκλογικό σώμα, σίγουρα, ειδικά σίγουρα σε τέτοιες καταστάσεις μεγάλης ρευστότητας. Εγώ δεν νομίζω, τέλος πάντων, ότι θα εξαϊλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοιο βαθμό που μας το περιγράφουν, γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι ακόμη οι οποίοι θα θέλουν να τους ψηφίσουν. Το ερώτημα είναι αν αυτοί έχουν πίσω τους οργανώσεις για να μπορέσουν να κάνουν δουλειά. Γιατί βλέπω ότι ο ένας μετά τον άλλον και στις οργανώσεις βάσης δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ σηκώνονται και φεύγουν. Πώς θα δουλέψουν?
9: Οι οργανώσεις βάσης είχαν διαλυθεί από τις προηγούμενες διασπάσεις. Από το 2015 μέχρι και την τελευταία που πήγαν αρκετοί με τη διάσπαση και του κυρίου Κασελάκη δηλαδή και δημιούργησαν τους δημοκράτες. Φύγαν αρκετά στελέχη από τη βάση, συνομαρχιακές και εδώ στη Θεσσαλονίκη και αλλού.
7: Και άνθρωποι που ξέρουν πολλά μου λένε τώρα να δεις πως είναι οι οργανώσεις βάσης.
9: Ναι, τώρα να δεις
7: το νούμερο 100 είναι. Έχει μείνει 5.
9: Ναι, το ένα άτομο που κρατάει ένα γραφείο μιας συνομαρχιακής σε διάφορες περιοχές είναι μια πραγματικότητα. Αλλά στην πραγματικότητα τώρα ενδεχομένως να δημιουργηθούν νέες ομάδες, νέες ισορροπίες, να διαφερθούν κάποιοι άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν θα αποκτήσουν ή δεν θα αποκτήσουν δυναμική το επόμενο διάστημα. Πάντως το ζήτημα είναι σήμερα να αποφασίσουν αν θα κάνουν αύριο κεντρική επιτροπή, με ποιο τρόπο θα κινηθούν σε επίπεδο ηγεσίας, αν θα βγάλουν μια προσωρινή ηγεσία ή δεν θα βγάλουν, θα μείνουν με τα πρόσωπα που υπάρχουν σήμερα. Και μέσα στην ημέρα περιμένουμε να αποφασίσουν τις σχετικές αποφάσεις για να δούμε τι θα γίνει καταρχήν αύριο. Και να δούμε και την επόμενη μέρα, βέβαια, όλα αυτά στη σκιά των γεγονότων πολιτικών και άλλων που γίνονται, είναι πολύ σημαντικά και πολλά. Πάντως σήμερα, επειδή νωρίτερα στις εκπομπές του 102 αναρωτιόμασταν αν θα είναι κανένας, δεν ήταν κανένας φυσικά στη Βουλή τη διάρκεια της συζήτησης.
7: Ναι, εδώ είχα βάλει, με άκουσες, έβαλα και ερώτημα. Αν όχι μόνο αν άκουγαν το τι γινόταν στη Βουλή, ή αν άκουγαν τι γινόταν με όλες αυτές τις συλλήψεις, αποκαλύψεις που έχουμε σήμερα ή τα ατυχήματα στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι εκεί επικρατεί.
9: Είναι άλλα
7: τα ενδιαφέροντα εκεί. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν έχεις καμιά παρέτηση μέχρι τη μία, έχεις άλλα 10 λεπτά να βγεις στον αέρα. Ναι.
6: Λες. Λες να γίνει και αυτό.
7: Δεν ξέρω, αν έχει όμως να βγει, αυτό του λέω.
6: Λες να γίνει ο Άγγελος. Γεια σου Βασίλη, καλό μεσημέρι. Μην πεις κάτι, Δημήτρη.
7: Γιατί
6: σου έχω να σου πω κάτι ακόμα. Λοιπόν, να σε πω στην Αθήνα. Με τη Μαρφίν. Η μία σύλληψη λοιπόν έγινε στην Κυψέλη, 42χρονος. Οργανωμένος πολύ καλά, πολύ βαθιά στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο άλλος 42χρονος στο Χαλάνδρι. Η 46χρονη, 46 ετών είναι η γυναίκα, η οποία εδώ και 6 χρόνια, από το 2020, έφυγε στη Βρετανία, αποστασιοποιήθηκε από όλη αυτή τη δράση την αντιεξουσιαστική.
7: Αλλά μας έλεγε πάντως η Σοφία Πακαλίδου ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης για την.
6: Ακριβώς.
7: Να δούμε αν θα λειτουργήσει με διεθνή τρόπο.
6: Οι ελληνικές αρχές έχουν δώσει στη Βρετανία το σήμα και έχουν πει συλλάβετε την. Να δούμε αν θα γίνει. Βέβαια, να σου θυμίσω ότι ποιοι ήταν τα θύματα, τρία ήταν τα θύματα από την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα στην Οδό Σταδίου ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλη που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλα. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός
7: νωρίτερα. Θα σου ζητήσω να κάνεις μια πολύ σύντομη ανασκόπηση των γεγονότων με τις συλλήψεις για τα γκαζάκια που είχε και μία νεκρή, για να πάμε στον Δημήτρη τον Κουνιουτζόπουλο, τον καλό συνάδελφο, που έχουμε στείλει ακριβώς εκεί όπου δρά τώρα η αντιτρομοκρατική και μαζεύει στοιχεία από το σπίτι διαφυγής των φερόμενων
6: ως. Είχαμε λοιπόν τρεις συλλήψεις. Τρεις συλλήψεις για τα φωνικά χτυπήματα με γκαζάκια στο σπίτι της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, που είναι στο νοσοκομείο, αλλά και τα χτυπήματα στον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, και τον πρόεδρο της Διοικούσας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ζήση Ιωακίμοβιτς. Έτσι λοιπόν. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μετά τις συλλήψεις που έχουμε το επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο που το σπίτι του γίνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης Φιλοκεφτερό, την 26χρονη που πήγε για τουρισμό για να διαφύγει από όλα αυτά στα Χανιά, τη συνέλαβαν και μάλλον θα πάει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου διέμεναν και που ήταν η γιάφκα 200 μέτρα από το σπίτι της κυρίας Νέστορα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το παρακολουθούσαν για μέρες, μία μέρα πριν πήγαν εκεί, άλλαξαν ρούχα, έκαναν το χτύπημα τα ξημερώματα, πήγαν πάλι στο σπίτι στα 200 μέτρα που είχαν γιάφκα, παρέμειναν για μερικές ώρες, σχεδόν άλλο 24 ώρες, και μετά έφυγαν, ξεχώρισαν.
7: Δημήτρη μου, τι γίνεται εκεί αυτή την ώρα?
8: Ποια εξέλιξη είναι, Δημήτρη Ελένη, κυρίες και κύριοι, έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη. Εμείς βρισκόμαστε στη συμβολή της με την οδό Παπακυριαζή. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχουν τουλάχιστον 6 οχήματα τα οποία δεν φέρουν διακριτικά, που έχουν αποκλείσει το δρόμο ακριβώς μπροστά από την οικοδομή και στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τα οποία συλλέγουν στοιχεία μέχρι αυτή την ώρα από το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Υπάρχουν προφανώς και αρκετοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μεταδώσουν την επόμενη κίνηση, την επόμενη εξέλιξη, η εξέλιξη, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί όπως σας λέγαμε νωρίτερα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε τουλάχιστον 4 άτομα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία να βγαίνουν ουσιαστικά από την οικοδομή και να μπαίνουν σε.
7: Με τις γνωστές το λες, Δημήτρη.
8: Είναι ακριβώς αυτό.
6: Είναι τις λευκές τολές, με τα βαλιτσάκια τους.
8: Με τις τολές, τις μάσκες και τα ποδονάρια. 4 άτομα βγήκανε από την οικοδομή, έχουν μπει ή μπαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σημάδι ότι σιγά σιγά η επιχείρηση βαίνει προς ολοκλήρωση ή αν θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή σας μεταδίδουμε μια κινητικότητα. Αρκετή ώρα πριν, να πούμε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως κινητικότητα, ήταν μέσα, εργάζονταν και υπήρχε η συλλογή στοιχείων. Τώρα από τα 4 στελέχη που είδαμε, τα 2 τα διακρίνω να επιστρέφουν και πάλι στο εσωτερικό της οικοδομής. Έτυχε σε αυτή τη σύνδεση να έχουμε αυτή τη μικρή κινητικότητα, η οποία μας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Η παρουσία των στελεχών της αντιτρομοκρατικής βεβαίως έχει ενεργοποιήσει και τα στελέχη της όπια, τα οποία περιμένουν και αυτά με τη σειρά τους κάποιο σήμα για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Υπενθυμίζουμε ότι μιλάμε για ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε τόσο το ορμητήριο όσο και το καταφύγιο της ομάδας η οποία πραγματοποίησε το χτύπημα.
7: Το χρησιμοποίησαν δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, 1-2 μέρες πριν για να προετοιμάσουν εκεί την επίθεση ή ίσως και περισσότερο, και εκεί τελικά κατέφυγαν?
8: Ναι, ουσιαστικά ενδεχομένως από εδώ να ξεκίνησαν κιόλας για να τοποθετήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό, και γι' αυτό το αποκαλώ και ως ορμητήριο. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει εδώ από το ρεπορτάζ, όπως επίσης και εδώ ήταν
10: το καταφύγιο τους τις πρώτες στιγμές μέχρι να το εγκαταλείψουν και να ακολουθήσουν το όποιο άλλο σχέδιο είχαν για τις στιγμές μετά το χτύπημα.
6: Και βέβαια, Δημήτρη, μιλάμε για τρεις συλλήψεις που έγιναν εκεί πέρα στο σημείο αυτό.
7: Και έχουμε και προσαγωγές, δύο σημεία, δεν ξέρουμε
6: ακριβώς.
7: Πόσες.
6: Έχουμε λοιπόν δύο προσαγωγές από ό,τι μας είπε η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές θα τροποποιηθούν σε συλλήψεις, αν θα υπάρξουν τα αναγκαία στοιχεία. Βέβαια, αναζητούμε σίγουρα και άλλα άτομα, Δημήτρη, γιατί οι τρεις έδρασαν στο σπίτι της Αφροδίτης στη Νέστορα. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι τρεις, οι οποίοι πεζοί και αυτοί, όπως στην περίπτωση της Νέστορα, πήγαν στα σπίτια του Ιωακίμοβιτς και του Αναστασιάδη.
10: Το στελεχόν της Νέστορα. Οι δύο. Για το σπίτι.
6: Τρεις, σύμφωνα με τη Δέσποινα Κρητικού που έχει πληροφορίες μέσα. Όχι, από την
7: μπορεί να είναι νεότερα τα στοιχεία. Ας πει ο Δημήτρης.
6: Έλα, ναι, Δημήτρη. Πες μας, Δημήτρη.
10: Δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να βάζουμε μέσα σε αυτή την υποομάδα των δύο ανθρώπων που πραγματοποίησαν το χτύπημα στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τον ιδιοκτήτη του.
6: Περιμένουμε να το δούμε.
7: Κατάλαβα.
10: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο περιμένουμε να μας το επιβεβαιώσει η αστυνομία.
7: Ή τη σύντροφό του που της έκαναν και αυτήν τις ερωτήσεις.
6: Ακριβώς,
10: ναι.
6: Μπορεί δηλαδή να διευρυνθεί. Επίσημα έχουμε τρεις συλληφθέντες. Θα δούμε. Το ζευγάρι σίγουρα είναι το επιχειρησιακό. Σε ερωτηματικό ο ιδιοκτήτης. Από εκεί και έπειτα έχουμε άλλους τρεις που πήγαν πεζοί σε Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Περιμένουμε να δούμε και από εκεί τι θα προκύψει. Και σίγουρα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν. Γιατί πήραν και κινητά και υπολογιστές.
10: Η παρουσία των στελεχών της αντιτρομοκρατικής με τις λευκές κλωτσίες πάνω από λίγο έχει κινητοποιήσει, αν μη τι άλλο, όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο.
7: Αυτό το λες και το ξαναλες. Είστε περισσότερο οι δημοσιογράφοι και από τους άντρες της αντιτρομοκρατικής.
10: Σίγουρα, ναι.
7: Α.
10: Και από τους άντρες της ΟΠΚΕ που έχουν αποκλείσει την οδό Παπαδιαμάντη.
7: Από όλους μαζί είστε περισσότεροι δημοσιογράφοι.
10: Ναι,
7: κατάλαβα.
10: Οι δημοσιογράφοι είμαστε περισσότεροι. Αν βάλεις και τους συναδέλφους τεχνικούς με τις κάμερες, σίγουρα είμαστε περισσότεροι.
7: Πλήθος.
10: Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να πηγαίνει προς ολοκλήρωση. Γιατί τα στελέχη φαίνεται ότι απλά σε αντιτρομοκρατική ενδεχομένως να προμηθεύτηκαν κάποια πράγματα από ένα
7: ξαναμπαίνουν
10: από τα
7: μέσα.
10: Και ξαναμπήκανε μέσα, ναι.
7: Μάλιστα.
10: Οπότε εντάξει, αυτό έχει προκαλέσει τη δική μας κινητοποίηση και των υπόλοιπων αστυνομικών δυνάμεων, αλλά δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται κάτι τουλάχιστον άμεσα. Εγώ αυτή τη στιγμή.
7: Λοιπόν, αφού συνεχίζεις και βλέπεις κινητοποίηση, σε αποδεσμεύουμε, πηγαίνεις ξανά προς τα εκεί, βλέπεις τι ακριβώς και μαθαίνεις τι γίνεται, γιατί σε 5-10 λεπτάκια από τώρα πρέπει να μας ξαναπείς τι συμβαίνει.
10: Βεβαίως.
7: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και επειδή εμείς δεν βάλαμε γλώσσα μέσα επί μία ώρα.
6: Νομίζω... χάρηκες όμως, σου έχει λείψει λίγο αυτό, μας έχεις λείψει κι εσύ.
7: Εντάξει.
6: Δημήτρης Ντός, πάρουμε... κυρίες και κύριοι, για όσους δεν ακούνε. Εμάς μας έλειψε και από την τηλεόραση, αγαπητέ κύριε προϊστάμενε. Τα λέμε.
7: Λοιπόν, θα πάρουμε μουσική ανάσα, γιατί όπως είπαμε
6: μουσική
7: κουράσαμε
6: ανάσα,
7: τον κόσμο.
6: Μην αλλάξετε συχνότητα. Μια μικρή μουσική ανάσα. Το Viber είναι το 693-007-8228. Έχουμε η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Αμέσως μετά θα ακούσετε πανελλαδικά τι συμβαίνει. Ραδιοεφημερίδα 2 με 3. Στα δελτία ειδήσεων ακριβώς με τίτλους. Όπως βλέπετε έχουμε συνεχή ροή. Οτιδήποτε έκτακτο θα το ακούσετε εδώ στο 2FM. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: 29χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρχικές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη η δική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά, όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε, εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική

0: σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί, και το ΕΚΑΒ παρέλαβε 2 τραυματίες, έναν άνδρα και μία άγγιο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε, και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία τους, ούτε η ίδια είναι καλά και το έμβριο. 2 ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως μίλησε στον 102 FM της R3 και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάββας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
3: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεστικής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίγης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Πήγανε και οι 4 με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
1: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
4: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφω είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
1: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊωσιφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
5: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρια, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη φράση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
1: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
6: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα Διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επνηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν
1: Βασιλική,
6: άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.
1: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μέσα ανοιχτά το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μάλιστα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθορισμό και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήμματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
1: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
7: Διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση μετεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από τον Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην νέα υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστεπρουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
8: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους 2 ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και καταστιέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, 2 ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των 2 ανήλικων βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι 3 ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
10: Και θυνατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα με ομόφωνη γνώμη. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βγήκε στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκάμπου. Προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα, καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδιες κορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα, καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιες πυρίτιδας. Να πω ότι όπως είχε γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθωκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
12: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων. Παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου. Και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κατοικό Κορμπανά για να υλοποιηθεί το έργο.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία. Γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα. Δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος υπεράσπισης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος υπεράσπισης που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που προσπάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θράσματα βολίδων και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προστίθενται και Να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια ναυπλίου μαζί με την διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένων εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτερου του τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
16: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώγιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από την χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΟΕΔ Κρίας Λαψίστας είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων. Επιπλέον ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και να υπάρξει ενημέρωση για τα μέτρα που σχεδιάζονται προκειμένου να εντοπιστούν οι πηγές ρήπανσης και να επικυρωποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι των μονάδων που απορρίπτουν τα απόβλητα στην περιοχή. Το προηγούμενο διάστημα, βέβαια, παρέμβαση είχε κάνει και ο Σύλλογος εργαζομένων, ο οποίος είχε θέσει δημόσια ζητήματα που αφορούν τόσο την άδεια της χρήσης του νερού, όσο και την καταλληλότητα των υδάτων της Τάφρου Λαψίστας για αδρευτικούς σκοπούς. Πάντως, όπως και να έχει, το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να δοθούν απαντήσεις. Είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα το πούμε, τους παραγωγούς στη Λαψίστα και από εδώ και έπειτα αναμένονται να παρθούν μέτρα για να υπάρχει το αποτέλεσμα που θέλουν και οι παραγωγοί και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και με επίσημα στοιχεία που έχουν ζητήσει όσον αφορά για το νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κοινό σχήμα και ενιαία πρόταση, τα τέσσερα υπεραστικά κτέλη της Θεσσαλίας μπαίνουν στη μάχη για τη διεκδίκηση του περιφερειακού συγκοινωνιακού έργου στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η προθεσμία για την κατάθεση του φακέλου λήγει στις 7 Αυγούστου, ενώ οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της κοινής τους συμμετοχής. Γι' αυτό θα μας μιλήσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Δημήτρης Κολυνδρίνης, που είναι ο πρόεδρος του δικού μας εδώ υπεραστικού κτέλ Μαγνησίας, μιλώντας στην ΕΡΤΒΟΛΗ, είπε ότι για πρώτη φορά ο διαγωνισμός αυτός αφορά το σύνολο της περιφέρειας και όχι τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες ξεχωριστά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Είναι σε επίπεδο περιφέρειας λοιπόν, και γι' αυτό συστήνεται και αυτή η νέα εταιρεία, μια ένωση οικονομικών φορέων, στην οποία συμμετέχουν τα τέσσερα υπεραστικά κτέλ. Όπως εξήγησε, εφόσον η κοινή πρόθεση αναδειχθεί ανάδοχος, το μεταφορικό έργο θα συνεχίσει να εκτελείται όπως και σήμερα από τα υπεραστικά κτέλ, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων όπου αυτό απαιτείται. Χαρακτήρισε πολύ απαιτητική τη διαδικασία. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό, όπως είπε, διαγωνισμό, στον οποίο κανείς δεν γνωρίζει ποιοι και πόσοι ανταγωνιστές θα καταθέσουν προσφορά. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι μια ισπανική, τέλος πάντων, εταιρεία είχε επιδείξει ενδιαφέρον, και εκείνος επιβεβαίωσε ότι πράγματι αυτό το έχει κάνει για μεταφορικό έργο και διαγωνισμούς σε άλλες περιοχές της χώρας. Παραδείγματος χάρη, τα δικά μας τα κτέλ Μαγνησίας συμμετέχουν στο μεταφορικό έργο που γίνεται, ας πούμε, στην Αττική. Περιφερειακά μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά είπε ότι κυρίως αυτό το έκανε για να κάνει τις ενστάσεις τυπικά και ποτέ δεν προχώρησε πραγματικά να λάβει ένα τέτοιο έργο. Γιατί η αλήθεια είναι, λέει, ότι εδώ έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες όταν μιλάμε για επαρχιακά κτέλ και τέτοιους δρόμους. Και η σύμβαση που θα υπογράψουν τελικά, αν γίνει αυτό, θα έχει διάρκεια 10 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμα 5. Ενώ το έργο που έχει ήδη καταγράψει η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να εκτελείται στο σύνολό του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για το στόλο, τις υποδομές και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Κοινώς πάντως θα είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε ανταγωνιστή να μπει σε ένα τέτοιο μεταφορικό έργο σε επίπεδο Θεσσαλίας, γιατί θα χρειάζονται και υποδομές και αυτοκίνητα, και ήδη αυτοί λειτουργούν ως ιδιώτες. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να έχουν συμπράξεις και να έχουν ένα υπεραστικό κτέλ, παραδείγματος χάρη Μαγνησίας ή Λάρισας ή Τρικάλων ή Καρδίτσας, αλλά ο καθένας ή ένας έχει ένα λεωφορείο ή δύο ή τρία. Και όλοι μαζί συμπράττουν για να έχουν την κοινοπραξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των παραδοσιακών καρναγιών εκφράζουν οι επαγγελματίες του κλάδου στην Κέρκυρα με αφορμή τη διαδικασία μετεκατάστασής τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Με δημόσια ανακοίνωσή τους καταγγέλνουν τον οργανισμό λιμένος Κέρκυρας για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και για πιεστικές προθεσμίες. Η Marina Moschat έχει περισσότερα. Marina.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Για τον κίνδυνο αφανισμού τους μιλούν οι επαγγελματίες του κλάδου εξαιτίας των διαδικασιών με την εγκατάστασή τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Μάλιστα, έβγαλε ένα ανακοίνωση και μιλούν για εκβιαστικές πρακτικές, καταγγέλνοντας τον οργανισμό λιμένος, και ζητούν τη στήριξη των θεσμικών φορέων και την τοπική κοινωνία προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η ιστορική δραστηριότητα. Όπως ξεκαθαρίζουν οι εκπρόσωποι από τα παραδοσιακά καρνάγια, δεν τάσσονται κατά των επενδύσεων, κατά της πρόοδου. Υπογραμμίζουν όμως ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με την οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών και την καταστροφή της ναυτικής ιστορίας του νησιού. Η τέχνη άλλωστε της ναυπηγικής και της συντήρησης σκαφών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της άλλης προσωπικής κληρονομιάς της Κέρκυρας, το οποίο πλέον κινδυνεύει πραγματικά να σβηστεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαγγελματίες είχαν καταθέσει στον Όλκη από τις 25 Μαΐου του 2026 μια ολοκληρωμένη πρόταση για την οργανωμένη και ασφαλή μετεγκατάστασή τους. Παρά τα αυτά, όπως καταγγέλουν, αντί για ουσιαστικό διάλογο, έλαβαν πρόσφατα ένα νέο σχέδιο σύμβασης που καταργούσε τις εγγυήσεις λειτουργίας τους, όπως η απαραίτητη πρόβλεψη για νεοδόχο. Το εν λόγω σχέδιο, μάλιστα, συνοδευόταν από προθεσμία μόλις 10 ημερών για την αποδοχή του, μια πρακτική που ήδη χαρακτηρίζουν ως εφηνιδιασμό και εκβιασμό. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, τα καρνάγια απευθύνουν τώρα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές, επαγγελματικούς συλλόγους να σταθούν στο πλευρό τους και ζητούν να υπάρξουν πραγματικές εγγυήσεις για να μεταφερθούν σε ένα λειτουργικό νέο χώρο. Και λένε ότι δεν πρόκειται να σιωπήσουν, αλλά θα εξακολουθούν να διεκδικούν την ανάπτυξη και να σέβονται την ιστορία του τόπου τους. Να σημειωθεί ότι ζητήσαμε για τη θέση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, όπου μας απάντησαν ότι θα βγει σε συνεργασία με το Υπερταμείο μια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Marina. Υπογράφεται τώρα το Συμβόλαιο Παραχώρησης της Παραλίας Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Και η Παραλία Καλαμίτσα, Σάκη, από όσο θυμάμαι, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πολύ τους κατοίκους εκεί. Θέλανε να παραχωρηθεί η παραλία στο Δήμο.
5: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος εδώ και χρόνια πιέζει τον Δήμο της Καβάλας, ούτως ώστε να έρθει σε μια συμφωνία με την ΕΤΑΒ, έτσι ώστε να περάσει η παραλία και πάλι στον Δήμο της Καβάλας και να την αξιοποιήσει, γιατί έχει περιέλθει σε πολύ κακή κατάσταση. Όλες οι υποδομές της είναι ετοιμόρροπες και σαφώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η μια παραλία η οποία είναι η πιο αγαπητή στην πόλη της Καβάλας. Ο Σύλλογος Κατοίκων της Καλαμίτσας συγκέντρωσε μάλιστα 8.000 υπογραφές κατοίκων από όλο το Δήμο της Καβάλας, πιέζοντας τον Δήμο να έρθει σε συμφωνία. Τελικά ήρθε σε συμφωνία με την ΕΤΑΒ και έτσι οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν στις 15 Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο Δήμαρχος είπε ότι περιμένουν πώς και πώς να πέσουν οι υπογραφές για να ξεκινήσουν τα έργα υποδομών στην παραλία. Ο Σύλλογος από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας την ημερομηνία, διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή στις 18 Ιουλίου στην παραλία της Καλαμίτσας, στην Ακτή, για όλους τους καβαλιώτες και θα είναι ένα πραγματικό γλέντι για όλη την Καβάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών προς τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων για τη στάθμευση, φύλαξη ή έκθεση του στόλου τους χωρίς όμως την νόμιμη παραχώρηση χρήσης. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την Ικαρία και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστωθεί συστηματική και μαζική κατάληψη θέσεων στάθμευση στα λιμάνια του Αγίου Κυρίκου, του Ευδήλου Ικαρίας, αλλά και των Φούρνων Κορσεών, που όπως καταλαβαίνουμε στερεί τους αυτούς πολύτιμους κοινόχρηστους χώρους από κατοίκους αλλά και επισκέπτες και καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει και την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών. Είναι δημόσια περιουσία αυτό για να χρησιμοποιηθούν από ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα που ο επαγγελματής χρειάζεται μια άδεια, σχετική άδεια να κατατεθεί. Αλλιώς, αν δεν γίνεται, θα πρέπει να προχωρήσουν όσοι καταλαμβάνουν αυθαίρετα τους κοινόχρηστους χώρους μέσα σε 5 ημέρες. Να πάρουν τα οχήματά τους από εκεί, αλλιώς θα έχουμε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές ελέγχους και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την Αρτικό Ζάνη είναι μαζί μας. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για 30 χρόνια και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 10, παραχωρείται πλέον και επίσημα στο ομοιοδότη του διαγωνισμού, την U Resort Βασιλίτσα του ομίλου D Group, το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσα στα Γρεβενά. Ο πρόεδρος του ομίλου D Group, Δημήτρης Δρεπάνης, με καταγωγή από τα Γρεβενά, παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που είχε προηγηθεί. Ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής με σεβασμό στην τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλης ομορφιάς, χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες. Στόχος της επένδυσης, το χιονοδρομικό να μην λειτουργεί μόνο τη χειμερινή περίοδο, αλλά να αποτελέσει προορισμό για όλο τον χρόνο με διάφορες δραστηριότητες βουνού. Το επιχειρηματικό σχέδιο που θα αναπτυχθεί σε 3 φάσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατασκευή νέου σαλέ στη θέση Λισχέρο, τη βελτίωση υποδομών του καταφυγίου, αναβάθμιση και αντικατάσταση αναβατήρων και τη δημιουργία αλπικού χωριού με 50 ξύλινα και πέτρινα σπιτάκια με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους. Δεσμεύτηκε για 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 12 μήνες διάρκειας και πρόσθεσε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες του χιονοδρομικού να αυξηθούν μέσα στην επόμενη τριετία από 30.000 το χρόνο που είναι σήμερα σε 150.000. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η παραχώρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την ανάπτυξη μιας περιοχής που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και πως η Δυτική Μακεδονία δεν θέλει λόγια αλλά έργα και αυτή η σύμβαση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αγία Παρασκευή Λέσβου άνοιξε χθες η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest και να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Με άρωμα παράδοσης και τοπικών γεύσεων άνοιξε χθες το βράδυ η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest στην Αγία Παρασκευή. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ατμοσφαιρικό αύλιο χώρο του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη θεατρική γαστρονομική δράση «Άρωμα πόλης, η Λοξάνδρα συναντά τον νόστιμον Ήμαρ». Η βραδιά συνδύασε το θέατρο με την μαγειρική, ενώ ο κόσμος είχε την ευκαιρία να γευθεί τοπικές γεύσεις όπως ο χαλβάς, το σφουγγάτο και κολοκυθοκεφτέδες. Ο σεφ Αλέξανδρος Παπαδρέου, η Ελπίδα Κουμαρέλα και ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής παρουσίασαν συνταγές και προϊόντα του τόπου. Ενώ να σου πω ότι το Lesbos Food Fest συνεχίζεται για τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή θα τελειώσει την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σήμερα είναι στο Μόλυβο, στο γραφικό Μόλυβο, αύριο στο Σίγρι, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Πέτρα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο καλοκαιρινό πολιτιστικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, ερασιτεχνικές σκηνές και πάλι φέτος διοργανώνει το Φεστιβάλ στις Γειτονιές. Νίκη Παπαδούλα μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, το Φεστιβάλ στις Γειτονιές για το 2026 θα ανοίξει τον διαφορετικό κύκλο καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Πάτρα και ο σκοπός του είναι να μεταφέρει τη μουσική από τους κεντρικούς πολιτιστικούς χώρους, τις συνοικίες, τους συλλόγους και τις κοινότητες. Είναι, όλα αυτά έχουν ενταχθεί, όπως είπες πριν από λίγο, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Τώρα, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα θα χρειαζόμουν μια ολόκληρη εκπομπή για να σας το πω, επιγραμματικά όμως θα σας δώσω μια εικόνα από το πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν και λέμε παντού εκδηλώσεις. Από τα παλιά δημοτικά σφαγεία, το θερινό δημοτικό θέατρο, το θέατρο Κρίνης, σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, ερασιτεχνικές σκηνές και παραστάσεις. Επίσης, να σας πω ότι φέτος το Θερινό Δημοτικό Θέατρο σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και συνεχίζεται μέχρι το Σεπτέμβρη. Κομμωδίες, αρχαιοδράμα, παραστάσεις για παιδιά, αλλά και ο Δημοτικός Κινητός σε Κινηματογράφος. Και βεβαίως ξεχωριστή θέση έχει και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται και φέτος το Φεστιβάλ με παραστάσεις θεατρικών ομάδων, συλλόγων, σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο σκοπός είναι η επένδυση στον πολιτισμό, αλλά με τους ντόπιους καλλιτέχνες και τους ντόπιους ανθρώπους που επιδρούν από αυτού.
0: Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Λάρισα τώρα, στο Μήλο του Παπά, η έκθεση «Αποτυπώματα μνήμης» εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
10: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο «Αποτυπώματα μνήμης», μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμινου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς στο εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
11: Ο καιρός.
0: Γενικά, αιθρίως προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό Χρήστος Χατζημίσης, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζονται οι έρευνες στο κρυσφύγετο των δραστών κοντά στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Τρεις συλλήψεις και προσαγωγές. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς το 2010. Πανικό σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έσπασε παράθυρο αεροσκάφους και τραυματίστηκε ένας άνδρας 61 ετών. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί, 19 αγνοούμενοι από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών. Πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από τις συλλήψεις που είχαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών τις προηγούμενες ημέρες. Μετά από 9 ακριβώς ημέρες από το τριπλό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, η Αντιτρομοκρατική κατάφερε τελικά να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στους ανθρώπους που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ολοκληρώθηκε λοιπόν το κομμάτι της έρευνας της Αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξιχνίαση της τρομοκρατικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία, να υπενθυμίσουμε, το τραγικό γεγονός και δολοφονήθηκε η μητέρα της. Στελέχη λοιπόν της Αντιτρομοκρατικής ερεύνησαν για αρκετή ώρα ενδελεχώς το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου, το οποίο οι δύο δράστες, οι 26χρονοι και ο 29χρονος που έχουν συλληφθεί, χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο αλλά και ως καταφύγιο αμέσως μετά την εμπριστική επίθεση. Από το συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατευθύνθηκαν με τα πόδια στην πολυκατοικία που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, όπου μένει η οικογένεια Νέστορα, ενώ αμέσως μετά την επίθεση άλλαξαν ρούχα και έφυγαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες. Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου διαμερίσματος συνελήφθη νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομικούς, κάποιοι από τους οποίους φορούσαν και τις ειδικές ολόσωμες άσπρες φόρμες, αναχωρώντας τουλάχιστον 10 στελέχη του τμήματος ερευνών. Φόρτωσαν στα αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας πλήθος αντικειμένων που συνέλεξαν. Για όσο διαρκούσε προφανώς η έρευνα, η οδός Παπαδιαμάντη παρέμενε κλειστή και η πρόσβαση απαγορεύονταν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο δράστες τα προηγούμενα 24 ώρα πριν να υλοποιήσουν την επίθεση παρακολουθούσαν το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Οι κινήσεις τους αυτές έχουν καταγραφεί και τους έχουν προδώσει κατά τη διάρκεια ερευνών των ανδρών της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι έχουν καταφέρει να συνθέσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στην περιοχή. Επειδή είναι πάρα πολύ μικρή η απόσταση από την Γιάφκα, την οποία ουσιαστικά ερεύνησαν σήμερα, μέχρι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα είναι μόλις 150 μέτρα. Αυτό είναι και ένα καθοριστικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά οδήγησε σε αποτέλεσμα την έρευνα των αστυνομικών δυνάμεων, να βρουν δηλαδή το διαμέρισμα και να το ερευνήσουν, όπως είπαμε, ενδελεχώς σήμερα το πρωί. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ, Δημήτρη. Ακούσαμε λοιπόν τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο που, μεταξύ άλλων, μας είπε και για το κρυσφύγετο που βρίσκονταν σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, μόλις λίγα μέτρα. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ από το σημείο.
2: 200 μέτρα από το σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, το ορμητήριο της 26χρονης και του 29χρονου, εδώ στον τέταρτο όροφο σχεδίασαν την επίθεση, την πραγματοποίησαν και βρήκαν καταφύγιο αφού την διέπραξαν. Όταν η 26χρονη πληροφορήθηκε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έφυγε για την Κρήτη, όπου και εκεί συνελήφθη φιλοξενούμενη σε μία φίλη της. 29χρονος επέστρεψε στο σπίτι του. Από τις 6 ώρα το πρωί, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχουν συλλάβει τον ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού, τον άνθρωπο που φέρεται να φιλοξένησε τους άλλους δύο, κάνουν φύλο και φτερό το διαμέρισμα προκειμένου να βρουν αποτυπώματα και ό,τι άλλο θα τους χρησιμεύσει για την ταυτοποίηση των άλλων τριών που έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη.

0: και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, όλοι κατευθύνθηκαν στα σπίτια των στόχων τους πεζοί. Δεν υπάρχει κάποιο μέσο μεταφοράς. Το βιντεοληπτικό υλικό είναι αυτό που έδειξε αφενός το ορμητήριό τους, εδώ το κρυσφύγετό τους. Μέχρι στιγμής δεν φέρεται να έχει βρεθεί οπλισμός. Περιμένουμε να κατέβουν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και να φορτώσουν όλα τα κατασχεμένα αντικείμενα για να γίνει ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια όλου του υλικού που θα εντοπιστεί εδώ. Για τους δύο, την 26χρονη και τον 29χρονο, όπως επίσης και για τον 24χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, η υπόθεση για την αντιτρομοκρατική είναι πλήρως δεμένη και πρόκειται να αντιμετωπίσουν βαρύτερες κατηγορίες, μιας και υπάρχει και ένας νεκρός, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Για τους άλλους τρεις γίνονται έρευνες, υπάρχουν άλλες τρεις προσαγωγές οι οποίοι είναι για κατάθεση στοιχείων, δεν φαίνεται να είναι ύποπτοι.
1: Πάμε τώρα και στη Λίωτη Χρυσάρα, η οποία από το πρωί βρίσκεται στο ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σου μεσημέρι. Κυρίως έχουμε βρεθεί μαζί με τον Βαγγέλη του Μουτούλη στη σημεία ερευνών, σε δύο δηλαδή διαμερίσματα όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες αντιτρομοκρατικής, καθώς συλλέγουν όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται για να δέσουν την υπόθεση. Πρώτα βρεθήκαμε σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη. Εκεί είχαμε μάλιστα και μια προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας και τα στελέχη αντιτρομοκρατικής με το τμήμα ερευνών. Έφυγαν από εκεί και με πάρα πολλά στοιχεία. Είδαμε δηλαδή φακέλους, είδαμε βαλίτσες. Οπότε όλα αυτά φαντάζομαι θα αξιοποιηθούν αναλόγως στα κλιματολογικά εργαστήρια του Αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Τώρα βρισκόμαστε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου εδώ σε αυτό το διαμέρισμα που είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, φαίνεται ότι έμενε ο 29χρονος συλληφθής, ο οποίος αφού έβαλε τοποθέτηση στον εκρηκτικό μηχανισμό μαζί με την 26χρονη, στη συνέχεια πήγε στο κρυσφύγετο εκεί που βρίσκεται η δέσποινα εκρηκτικού, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια ήρθε στο σπίτι του. Όταν λοιπόν οι αστυνομικές αρχές τον ταυτοποίησαν από το βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, καθώς εκεί φαινόταν και το πρόσωπό του, τότε άρχισαν να τον παρακολουθούν στενά. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα στέλεχος του αντιψηφιαστικού χώρου και μάλιστα στο Συμβούλιο του Αναρχικού Χώρου. Έχει και παρελθόν, φαντάζομαι σας τα ανέφερα όλα αυτά και η Δέσποινα Εκρητικού.
1: Ναι.
2: Και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή έγινε και η σύλληψη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λία. Πάμε τώρα στα Χανιά της Κρήτης και στην Κατερίνα Πολύζου, γιατί εκεί είχαμε τη σύλληψη της 26χρονης. Κατερίνα.
3: Η 26χρονη, η οποία είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη, όπου έμενε με τον 29χρονο συμμετέχοντα, όπως λένε οι πληροφορίες, στην τρομοκρατική αυτή επίθεση.
1: Ουσιαστικά μιλάμε για ένα επιχειρησιακό ζευγάρι, η 26χρονη με τον 29χρονο, ναι.
3: Είχε απασχολήσει τις αρχές ως μέλος ανδεξουσιαστικής οργάνωσης. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν και το 2022 για καζάκια και αντίστοιχες κατηγορίες. Η κοπέλα λοιπόν αυτή έφυγε από την Θεσσαλονίκη, έχει καταγωγή από την Αθήνα και κατέβηκε στην Κρήτη, φιλοξενούνταν από ένα φιλικό ζευγάρι στην Παλαιόχωρα Χανίων. Και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, οι άνθρωποι που φιλοξενούσαν δεν είχαν καμία σχέση, δεν έχει προκύψει τίποτα δηλαδή που να τους επιβαρύνει. Ήταν τελείως ανίδεοι για το τι έχει συμβεί. Προσποιούμενοι ότι θα κάνει μερικές μέρες διακοπές. Η αντιτρομοκρατική την παρακολούθησε, την εντόπισε, την έλαβε και αναμένει τη μεταγωγή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν ένα από τα τρία στελέχη που είχε δεχτεί και εκείνος επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του. Να τον ακούσουμε.
4: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
1: Νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Βουλή στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έκανε αναφορά στις συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις και για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να τον ακούσουμε.
5: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Πάμε τώρα και σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη, καθώς είχαμε μια επιχείρηση μεγάλη για την υπόθεση της Μαρφίν και συγκεκριμένα τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 5 Μαΐου του 2010. Θυμόμαστε τότε με τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα και εκεί λοιπόν είχαμε δύο συλλήψεις σήμερα. Φυσικά οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
6: Σύμφωνα μέχρι τα τώρα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν συλληφθεί δύο άτομα μετά από εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

0: Να σας πούμε να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, καθώς είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι περίπου στις 12 στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς Ανατολικά, μεταξύ Νεάπολης και Επταπηργίου, όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με δίκυκλο κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά μια ανήλικη που ήταν συνεπιβάτηδα στη μηχανή και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και διακομίστηκε. Πάμε πάλι στην Κρήτη και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Εγκαινιάστηκε νωρίτερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει το προηγούμενο Νοέμβρη μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, αν έχει κάνει κάποιες δηλώσεις για τις συλλήψεις που είχαμε σήμερα, που είναι σημαντικότατες και στην Θεσσαλονίκη για την υπόθεση εδώ με τα γκαζάκια, με τους εμπρισμούς, αλλά και στην Αθήνα, στην υπόθεση της Μαρφίν.
1: Ναι, στο χαιρετισμό που έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός κατά τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, αναφέρει και στα δύο γεγονότικες εξελίξεις, ότι η δημοκρατία είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικάει στο τέλος. Δεν νικάει όμως εκδικητικά, όπως είπε. Οι νίκες έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου και πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων και δεν νοείται έγκλημα η αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Πρόσθεσε ότι δεν νοείται κάποιοι να πάρουν. Δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο να επιχειρούν να φοβήσουν τους άλλους. Τότε η δημοκρατία είπε υφίσταται πλήγμα, αλλά η δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, όπως και αύριο, ακόμα περισσότερο θα είναι ισχυρή και θα κερδίζει. Και αυτή, όπως είπε, είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και ένομες ενέργειες που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές, αθώων ανθρώπων, και αναφέρθηκε βέβαια στο περιστατικό που είχαμε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα. Κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε ο Υπουργός και στο θέμα των Βοριζίων, έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά της εγκληματικότητας στην περιοχή της Μεσαράς, χαρακτήρισε αδιανόητο αυτό που συνέβη πέρυσι τον Νοέμβριο στα Βορίζια. Είπε χαρακτηριστικά ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι οικογένειες καταστράφηκαν. Απάντησε επίσης τις φωνές που ζητούν σασμό μεταξύ των οικογενειών των νεκρών, ξεκαθαρίζοντας ότι σε τέτοιες πρακτικές προβαίνουν όσοι στερούνται λογικής. Αυτά είναι απαράδεκτα, όπως είπε. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί. Και έστειλε και ένα μήνυμα σε σχέση με το σε όσους προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες. Είπε όσοι προβαίνουν σε εκβιασμούς, ζωοκλοπές, ληστείες, δολοφονίες, ναρκωτικά, τους υπόσχομαι ότι όλοι τους θα καταλήξουν στη φυλακή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι στην Βουλή η συζήτηση που γίνεται μετά από ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης τώρα, απαντώντας ουσιαστικά στην ώρα του Πρωθυπουργού, έκανε κάποιες εξαγγελίες.
2: Ακριβώς. Εξήγηλε ότι η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια απαντά στην πρόκληση της ακρίβειας, μειώνοντας 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πηγές του Μεγάλου Μαξίμου να υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο στα δηληστήρια για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση το 19 έως σήμερα. Έριξε το γάντι σε οικονομικό επίπεδο, έριξε το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη αναφερόμενο στα ποσά του ΠΑΣΟΚ, ενώ έκανε και μία έμεση αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να τον κατονομάσει, λέγοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναστήσει πολιτικά κάποιους που δεν θα έπρεπε να έχουν ουσιαστική παρουσία. Και εκεί του έδωσε τον τίτλο επάξιο, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του πολιτικού Λαζάρου. Επιπλέον επέκρινε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, ζητώντας επιτακτικά να πει πόσο είναι το κόστος, το οποίο χαρακτηρίζεται δυσόρατο. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την κοστολόγηση από το λογιστήριο του κράτους, κάνοντας λόγο για μπακάλικα από την πλευρά της Χαριλάου Τρικού. Και επέμεινε ότι με τους χειρισμούς της κυβέρνησης η Ελλάδα είναι εντός του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε ό,τι έχει να κάνει με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες. Έκανε αναδρομή στο πώς έχει μειωθεί η ανεργία από το 18% στο 8%. Αναφέρθηκε στη δημιουργία περίπου 300.000 νέων θέσεων εργασίας.
0: Ναι.
2: Αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό, ο οποίος ήταν στα 650 ευρώ και τώρα στα 920. Κάτι πρακτικά σημαίνει ότι όποιος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό έχει δει μια σωρευτική αύξηση 40%. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πασόκου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να αφήσει τα λυπάμαι και τα θυμώνω για το θέμα της ακρίβειας και συμπλήρωσε πως οι πολίτες δεν χρειάζονται την πρωθυπουργική συμπόνια, αλλά λύσεις. Στην πρωτολογία του επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και τον πιο άδικο φόρο της Νέας Δημοκρατίας και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν προτίθεται να βρει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής, λέγοντας ότι ανέβαζε έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο τίτλος ήταν ακρίβεια παντού.
0: Ναι.
2: Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι όλα πάνε καλά όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Βουλγαρία. Παράλληλα, έκανε λόγο για χαμένους ευρωπαϊκούς και χώρους φόρους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου κοινωνικού κράτους. Τέλος, κάλεσε την κυβέρνηση να μην συγκρίνει τη σημερινή κατάσταση στη χώρα με την αντίστοιχη που ήταν την περίοδο των μνημονίων, ενώ επανέλαβε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και πρόσθεσε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η ΔΜΕΑ, δηλαδή η ενιαία αρχή προστασίας των καταναλωτών και της Επιτροπής Συνταγωνισμού, ώστε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι στην αγορά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Εξελίξεις όμως έχουμε και στο μέτωπο της αντιπολίτευσης. Βασίλης Πεκλάρης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Ακόμη δύο παραιτήσεις έχουμε σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Καλαματιανού και του κυρίου Καραμέρου. Ο κύριος Καραμέρος λέει μάλιστα ότι είχε ενημερώσει σχετικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, από το περασμένο Σάββατο. Ο κύριος Σπύρτζης τώρα δεν αποδέχεται τη θέση. Τι ακριβώς γίνεται?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό το άλλο έχει ανοίξει μετά τη χθεσινή παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τη θέση του Προέδρου. Χωρίς πρόεδρο, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος με την παρέτησή του είπε ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει, να υποστηρίξει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Δεν θέλω να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας. Δεν παραιτείται από την Βουλή, όπως είπε, δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική της δράση. Και τώρα, από χθες έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος έχει ξεκινήσει μια μαχή διαδοχής ουσιαστικά, η οποία εξελίσσεται. Είχαμε, όπως είπες και εσύ σήμερα, και τις παραιτήσεις του κυρίου Καραμέρου. Είχε ανακοινωθεί, παραιτήθηκε από βουλευτές επίσημα. Ο Χρήστος Σπύρτζης δεν δέχτηκε την απαραίτητη θέση, ήταν ο αμέσως επόμενος. Οπότε δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η έδρα και πιθανότατα θα πάει στους δημοκράτες με την κυρία Κορβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος του κινήματος των δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα να επιστρέψουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε προγραμματισμένη αύριο συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν την έχω συγκαλέσει, λέει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Τσαπουνά, η οποία είναι αυτή τη στιγμή το πολιτικό στέλεχος με την ανώτερη θέση στο κόμμα.
0: Ναι.
3: Αντιδρούν τα στελέχη της εξωκομματικής αντιπολίτευσης, αυτοί που έχουν ζητήσει τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή κύριοι Πολάκης, Παπάς και Δούρου, και λένε ότι θα συνεδριάσει κανονικά αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής του Καταστατικού, είπε ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει κανονικά. Είναι καταστατική υποχρέωση, λέει ο κ. Κουβέλης, να συνεδριάσει και μπορεί να κάνει την έναρξη της συνεδρίασης ένα από τα μέλη όσων ζήτησαν τη σύγκλησή της, δηλαδή από την ομάδα της μειοψηφίας. Να πούμε ότι ζητήθηκε σήμερα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτή δεν συγκλήθηκε γιατί δεν υπήρξε απαρτία. Παρ' όλα αυτά, επειδή βρέθηκαν στην Κουμουνδούρου τα στελέχη της αντιπολίτευσης, ο κ. Πολάκης, ο κ. Παπάς, η κ. Δούρου, ο κ. Μπουλέκος και άλλοι, κάναν μια συζήτηση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς θα συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή, κάτι που αναμένεται να συμβεί. Από εκεί και μετά ο κύριος Πολάκης, συγγνώμη, έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται για τη θέση του Προέδρου και θα την διεκδικήσει. Υπέρ μιας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας έχει ταχθεί ο Νίκος Παπάς, εκεί προβάλλει ως φαβορή για τη διεκδίκηση της θέσης της επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τουλάχιστον σε προσωρινό επίπεδο, η κυρία Ρένα Δούρου. Και όλα αυτά εν μέσω των νέων αποχωρήσεων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά και μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου αναμένεται να ενταθούν. Όπως είπε και ο κ. Καλαματιανός, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, παρετήθηκε από την θέση του. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιαννούλης, είναι σαν ψυχραιμία και όλα αυτά βέβαια είναι σε ένα κλίμα όπου μόνο ήρεμο δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε, αν όχι αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, πάντως μέσα στις επόμενες ημέρες, το πώς θα διαμορφωθούν τελικά τα πράγματα, αν θα υπάρξει νέα ηγεσία και με τη βεβαιότητα που εκφράζουν πλέον όλο και περισσότερα στελέχη που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα αυτό θα κατέβει στις εκλογές και θα έχει αυτόνομη παρουσία το προσεχές διάστημα. Πάντως αυτές οι αναταράξεις δεν αφήνουν ανυπηρέαστα και τα άλλα κόμματα, για να αναταράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, Ειρήνη, και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά της Ελλάδας βέβαια επισημαίνεται πάντοτε ότι δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με άλλα κόμματα και ότι συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους όπως την έχουν προδιαγράψει. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συγκέντρωση στο Περιστέρι επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την κατήγγειλη για διαφθορά, για την ακρίβεια, για τη λειτουργία των θεσμών. Είπε για τις απευθείας αναθέσεις, τους κλειστούς διαγωνισμούς, την κακοδιαχείριση. Αφισβήτησε το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης. Επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη απαξιωτικά, τουλάχιστον για τις τελευταίες καταγγελίες του, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται και δεν θα το απαντά, αφού είναι από αυτόν οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Ενώ σήμερα θα κλείσει τις εργασίες ο Αλέξης Τσίπρας του τριήμερου συνεδρίου του Economist. Να κλείσω λέγοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα από τον συνάδελφο ότι είχε σήμερα τη συζήτηση στη Βουλή μετά από ερώτησή του για την ακρίβεια με τον Πρωθυπουργό, ότι κατέθεσε χθες τις προτάσεις του κόμματός του για τους συνταξιούχους, 17 συνολικές προτάσεις, κοστολογημένες όπως είπε, για τους συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων αυτή που προκάλεσε και σήμερα τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό, που έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη. Αυτή, όπως είπε, θα καταβληθεί σε δύο δόσεις και στην κοστολόγηση, από την κοστολόγηση εκεί υπήρξε και η διαφωνία του με τον Πρωθυπουργό, αφαιρείται το κομμάτι αυτό των 300 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τους ή άλλους τις δεσμεύσεις κυβέρνησης ότι θα καταβληθεί και φέτος, όπως έγινε και τις προηγούμενες χρονιές πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον διεθνή χώρο. Μαζί μας έχουμε τον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δείχνει να καταραίει, καθώς τελευταίες μέρες σημαδεύτηκαν από νέο κύκλο στρατιωτικών πληγμάτων που επανέφεραν τη Μέση Ανατολή σε τροχιά έντασης. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε δύο πόλεις της χώρας δέχθηκαν νέες αεροπορικές επιθέσεις χθες το βράδυ. Ωστόσο, ενός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν πραγματοποίησαν επιχειρήσεις και το ίδιο ανέφεραν και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Το Ισραήλ πάντως αποκάλυψε στις ΗΠΑ πληροφορίες, οι οποίες κατά το ίδιο υποδεικνύουν ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, συνεχίζονται οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, με στόχο την εξεύρεση διπλωματικής λύσης. Ταυτόχρονα, Κατάρ και Πακιστάν έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης, επιδιώκοντας να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των συνομιλιών. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ολοκληρώθηκαν και οι πολυήμερες τελετές για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανικό πλήγμα. Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν τάφηκε στο ιερό Ιμάμ Ρεζά στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, παρουσία της οικογένειάς του σε ιδιωτική τελετή που ακολούθησε τις δημόσιες εκδηλώσεις πένθους που είδαμε. Αίσθηση προκάλεσε βέβαια η απουσία του διαδόχου του και νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια καθ' όλη τη διάρκεια των τελετών και φυσικά δεν τον έχει δει κανείς από τότε.
0: Γιατί λένε προφανώς ότι είναι σοβαρά τραυματισμένος.
5: Οι τιμές του πετρελαίου τώρα κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης καθώς οι επενδυτές αξιολογούν αφενός την πιθανότητα χαμηλότερης ζήτησης και αφετέρου τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Το Brent λοιπόν διαμορφωνόταν κοντά στα 76,25 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό κινούνταν γύρω στα 72,09 δολάρια. Στη μηνιαία έκθεση του λοιπόν για την αγορά πετρελαίου, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η παγκόσμια κατανάλωση θα μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως το 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη ετήσια πτώση από το 2020, όταν τα lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID τότε είχαν παραλύσει την οικονομία, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Θα τα πούμε και αργότερα για να δούμε και τα υπόλοιπα νέα από τη διεθνή επικαιρότητα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας και να πάμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου εκεί βρίσκεται ο Παναγιώτης Μανής. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο, όπου έσπασε παράθυρο στον αέρα. Ακούγεται απίστευτο.
1: Όπως τα ντοκιμαντέρ που δείχνουν δυστυχήματα με αεροπλάνα, έτσι ακριβώς περιέγραψαν οι επιβάτες τις σκηνές τρόμου που έζησαν στην πτήση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν εν πτήση και ενώ είχε περάσει περίπου μία ώρα όπως περιγράφουν, άκουσαν έναν θόρυβο δυνατό και ένα παράθυρο έσπασε, εικάζεται από ένα κομμάτι του κινητήρα που έφυγε και έπαθε ζημιά. Ο επιβάτης που καθόταν εκεί, 61 ετών Σέρβος σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι από την αποσυμπίεση κόντεψε να πεταχτεί έξω από το παράθυρο,
0: απίστευσα,
1: τουλάχιστον το κεφάλι του, και συγκρατήθηκε από τη ζώνη ασφαλείας που φορούσε αλλά και από τους συναπιβάτες του, ανάμεσά τους και η σύζυγός του. Ο πιλότος επικράτησε πανικός όπως καταλαβαίνετε, με επιβάτες να ουρλιάζουν, τις μάσκες οξυγόνου να πέφτουν, να προσπαθούν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Ο πιλότος τελικά ήταν αυτός σύμφωνα με τους επιβάτες που τους καθησύχασε, πήρε την απόφαση, γύρισε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το προσγείωσε, 4 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο, ο 61 ετών νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, έχει κάταγμα στον αυχένα, κακώσει στον νόμο, αλλά και εγκάβματα τριβής, αυτός είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Μια γυναίκα έγκυος στο Ιπποκράτειο είναι καλά στην υγεία της, όπως και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο άλλοι περιπατητικοί μεταφέρθηκαν, πήγαν στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εικάζεται, όπως είπα, ότι ένα κομμάτι από τον κινητήρα προκάλεσε την όλη ζημιά και οι επιβάτες πήγαν οι περισσότεροι με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Ειρήνη.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο, Παναγιώτη. Θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Τι να πω. Πραγματικά απίστευτο. Σε ευχαριστούμε θερμά. Για το περιστατικό μίλησε εδώ στον 102 FM ο Σάββας Καραγιάννης, επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της Fraport, το οποίο ανέφερε ότι οι πληροφορίες για το τι έγινε πάνω στον αέρα είναι πολύ συγκεχημένες. Να τον ακούσουμε.
2: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεστικής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίγης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Για την ακρίβεια,

0: Στον 102 για το ίδιο θέμα μίλησε και ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Πτήση. Να τον ακούσουμε.
1: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει, και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτοκτών μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη θράψη ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Ενώπιν του εισαγγελέα οδηγείται ο 77χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα χθες στην Αλφα Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Earth News, ο 77χρονος ομολόγησε κατά την κατάθεσή του ότι έβαλε σκόπιμα τη φωτιά στο θάλαμο 10, στον πρώτο όροφο της κλινικής. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι άναψε ένα τσιγάρο και ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά λάθος. Ωστόσο, συνέχεια μετά την εξέτασή του από τους ανακριτικούς υπαλλήλους, παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά. Ένοχοι κρίθηκαν τώρα από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς της ομάδας Δίας που βρέθηκαν στο ειδόλιο μετά από καταγγελία 19χρονης για βιασμό της τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις του με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του. Με απόφαση τους οι δικαστές κήρυξαν αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό, επικεφαλής των δύο καταδικαστέντων, που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό. Και σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η καταγγέλουσα, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου του 2022 είχε ρωτήσει τους κατηγορούμενους αστυνομικούς που έκαναν περιπολία στο θυσίο για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης όπου εργαζόταν. Εκείνοι, σύμφωνα με την καταγγελία, δήλωσαν άγνοια και τις πρότειναν να πάει στον αξιωματικό υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος Ομονίας, όπου θα πήγαιναν και οι ίδιοι. Και σύμφωνα με τη γυναίκα, μέσα στο αστυνομικό τμήμα, οι δύο από αυτούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια και την βίασαν. Πάμε και σε μια άλλη δυσάρεστη είδηση. Τραγική κατάληξη είχε υπόθεση ενός βρέφους ηλικίας μόλις 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και διακομίζονταν αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Το βρέφος φαίνεται να κατέληξε στις 4.30 τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες από το ιατρικό προσωπικό. Συνέβη χθες όταν το παιδί μεταφέρθηκε σπεσμένο στο νοσοκομείο της Ρόδου μετά από πνιγμονή κατά τη διάρκεια φαγητού. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό του και να το επαναφέρουν. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του.

0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, καθώς ευκαιρία για πιο συμφέρουσες αγορές θα έχουν από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι καταναλωτές, καθώς ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, οι πολίτες θα μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα σε μειωμένες τιμές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουν τι προβλέπει η νομοθεσία για την αναγραφή των εκπτώσεων και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους για να αποφύγουν παραπλανητικές πρακτικές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Σοφία Πακαλίδου.
1: Ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, είδη σπιτιού και εποχικά προϊόντα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των αγορών με την έναρξη των θερινών εκπτώσεων στις 13 Ιουλίου. Οι καταναλωτές αναζητούν σημαντικές εκπτώσεις και οι έμποροι προσδοκούν αυξημένη αγοραστική κίνηση που θα τονώσει το τζίρο τους. Ωστόσο, η εκπτωτική περίοδος συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες που απασκοπούν στη διαφάνεια των συναλλαγών. Σύμφωνα με την νομοθεσία, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία έχει διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 μέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Η μείωση μπορεί να εμφανίζεται ως ποσοστό, ως συγκεκριμένο ποσό ή με αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής, με την προγενέστερη τιμή να μπορεί να εμφανίζεται και διαγραμμένη, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν ακριβείς και απαληθεύσιμες πληροφορίες χωρίς παραπλανητικές πρακτικές. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επενθυμίζει επίσης στους εμπόρους ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις για τις εκπτώσεις και για τις μειωμένες τιμές, καθώς η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τις παραβάσεις. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτικές οργανώσεις καλούν το κοινό να πραγματοποιεί αγορές με μέτρο και προγραμματισμό. Συνιστούν στους καταναλωτές να αγοράζουν μόνο όσα πραγματικά χρειάζονται, να συγκρίνουν τιμές πριν αποφασίσουν, να μην παρασύρονται από εντυπωσιακά ποσοστά έκπτωσης και να ελέγχουν την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την εγγύηση των προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στις ηλεκτρονικές αγορές με έλεγχο της αξιοπιστίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ασφαλείς τρόπους πληρωμής και διατήρηση της απόδειξης αγοράς και όλων των σχετικών στοιχείων της συναλλαγής.
0: Έχουμε κοντά μας πάλι τον Χρήστο Χατζημίση για να δούμε τα υπόλοιπα από τη διεθνή επικαιρότητα, ό,τι αφήσαμε. Βέβαια, Χρήστο, να ξεκινήσουμε από την Αλβανία, που έχουμε μια σοβαρή υπόθεση διακίνηση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης με πάνω από 42.000 φωτογραφίες και βίντεο. Είναι πραγματικά απίστευτες αυτές οι ειδήσεις.
2: Ναι, πραγματικά, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αλβανική ιστοσελίδα. Η ανακάλυψη έγινε από το Εθνικό Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, iSigurt AL, το οποίο χαρακτηρίζει αυτή την υπόθεση ως μία από τις πιο σοβαρές που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα και γύρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της αλβανικής υποδομής του διαδικτύου για τη διανομή υλικού που τεκμηριώνει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Σύμφωνα με τον ιστότοπο αυτό, κατά τη διάρκεια των επαληθεύσεων, αποδείχθηκε ότι όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο δημοσιεύθηκαν σε ιστοσελίδα με τη διεύθυνση AL, όπως έχουμε εμείς το GR, ναι. AL έχουν στην Αλβανία. Τελεία δηλαδή. Σύμφωνα με το κέντρο, αυτό δείχνει ότι ακόμη και οι ιστοσελίδες που είναι εγγεγραμμένες στην Αλβανία χρησιμοποιούνται για δημοσίευση και διανομή παράνομου υλικού. Το γεγονός ότι πάνω από 42.000 φωτογραφίες και βίντεο που περιείχαν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών εντοπίστηκαν σε έναν ιστότοπο με το domain αυτό, δηλαδή το AL, μόλις ένα μήνα, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, αναφέρουν οι αρχές.
0: Είναι απίστευτο. Και πάμε τώρα στην Βενεζουέλα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία των επιζώντων των δύο σεισμών.
2: Ειρήνη, ξέσπασμα ασθενειών, κακές συνθήκες υγιεινής, απουσία πρόσβασης σε καθαρό νερό και προβλήματα στη βασική ιατρική φροντίδα ενδέχεται να αποτελέσουν τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία των δεκάδων χιλιάδων επιζώντων από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, προειδοποίησε το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αμερικανική Ήπειρο. Οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 80 καταφύγια για τους ανθρώπους, τα σπίτια των οποίων καταστράφηκαν από τον διπλό σεισμό, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να φτάνει σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τις 17.907. Ο ΟΗΕ έχει στόχο να προσφέρει βοήθεια σε 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους τους επόμενους 6 μήνες, οι οποίοι έχουν περισσότερη ανάγκη για ανθρωπιστική υποστήριξη. Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν χθες νεότερο απολογισμό, 3.889 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες είναι 16.740. Ήδη η ΟΗΕ έχει κινητοποιήσει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 40.000 άνθρωποι έχουν ήδη λάβει επισητιστική βοήθεια. Επίσης, ο ΟΗΕ αναπτύσσει ομάδες για να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στους επιζώντες. Στο μεταξύ, 300 θύματα του σεισμού στη Λαγκουάιρα, την πολιτεία που επλήγει περισσότερο, ενταφιάστηκαν χωρίς να ταυτοποιηθούν. Αλλά η ιατροδικαστική υπηρεσία της Βενεζουέλας έχει διατηρήσει ιεραρχία προκειμένου η ταυτοποίηση των νεκρών αυτών να γίνει αργότερα, σημείωσε ο υπηρεσιακός διευθυντής της υπηρεσίας για την Βενεζουέλα.
0: Μάλιστα. Και εδώ τώρα να ακούσουμε λιγάκι τι δήλωσε νωρίτερα η κυρία Όλγα Τζέτζη, η οποία είναι παιδίατρος, μιλώντας για το θαύμα της Βενεζουέλας, αυτό που λέγαμε, για τη μητέρα που κατάφερε να διασώσει τα τρία της παιδιά. Ανασύρθηκαν και οι τέσσερις ζωντανοί από τα συντρίμμια 11 μέρες μετά το σεισμό. Είναι πραγματικά ένα θαύμα. Να ακούσουμε την κυρία Τζέτζη.
3: Ο μητρικός θυλασμός είναι μια πλήρης τροφή. Γι' αυτό και λέμε εμείς, συνηθίζουμε η παιδεία την να λέμε, ότι κάθε σταγόνα του μητρικού γάλακτος είναι μια σταγόνα ζωής. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά θα το πω, και στην περίοδο ακόμη της κρίσης. Μπορεί να επιβιώσει, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι η μαμά, η υποστήριξη της μαμάς έρχεται και εδώ. Δεν ξέρω τι τροφή είχε αυτές τις μέρες. Προφανώς είχε νερό, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς νερό πάνω από 3 με 4 ημέρες. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε και είμαστε μάνες και γνωρίζουμε την αυτοθυσία της μάνας και γνωρίζουμε επίσης ότι ειδικά σε περίοδο κρίσης δρά πάρα πολύ έντονα και το κομμάτι το συναισθηματικό. Γιατί όντως ο μητρικός θυλασμός είναι κάτι αντανακλαστικό και σε μια περίοδο τέτοια όπως αυτή στη Βενεζουέλα που δεν υπήρχε άλλη επιλογή, η επιλογή ήταν η μαμά να θυλάσει, επομένως τοποθετώντας το μωρό στο στήθος πήγε το ερέθισμα στον εγκέφαλο για παραγωγή γάλακτος, αρκεί η μαμά να είχε...
0: Πάμε τώρα στην Ισπανία, Χρήστο, που εκεί έχουμε 11 νεκρούς από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία.
2: Στη Νότια Ισπανία, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, είναι η περιοχή αυτή. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Τουλάχιστον 6 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα, ενώ ένας άλλος τραυματίας παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά και σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ενδέχεται να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης πριν οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα στη γύρω δασική έκταση. Μέχρι στιγμής πάντως η αιτία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.
0: Μάλιστα, και έχουμε συναγερμό για τον τυφώνα Μπάδι, 5 νεκροί στις Φιλιππίνες και χιλιάδες εκενώσεις στην Ταϊβάν.
2: Η ακτίνα των ισχυρών ανέμων του τυφώνα που φτάνει τα 380 χιλιόμετρα τον καθιστά το μεγαλύτερο τυφώνα που έχει πλήξει την Ταϊβάν εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Αναμένεται να πλήξει τη βόρεια και ανατολική Ταϊβάν καθώς και τα απομακρυσμένα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας Παρασκευή και Σάββατο πριν κατευθυνθεί προς την Κίνα, η οποία έχει ήδη πληγεί αυτή την εβδομάδα από φωνικές καταιγίδες, αφού έπληξε την Γκουάμ και τις βόρειες Μαριάνες νήσους τη Δευτέρα ως υπερτυφώνας. Ευτυχώς υποβαθμίστηκε σε τυφώνα, καθώς κινήθηκε πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Πάνω από 1.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην ορεινή κομιτεία Χουαλιέν, όπου οι αρχές παρακολουθούν δύο φυσικά φράγματα που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα πρώτα φαινόμενα του Μπάβι, με ασθενείς βροχές και ισχυρές ρηπές ανέμου, έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στο νησί Ισιγκάκι της Οκινάουα, όπου ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μια εικόνα για να έχουμε, το σύστημα έχει διάμετρο περίπου 1.000 χιλιόμετρων, έκταση που προσεγγίζει το πλάτος της Γαλλίας.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, καθώς έφυγε στα 87 της χρόνια η πρωτοπόρος της αεροπορίας, θα λέγαμε, η γυραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε ποτέ στο διάστημα.
2: Και πέθανε μάλιστα από φυσικά αίτια στο σπίτι της στο Τέξας. Ήταν μια πιλότος που κατέγραψε μια σειρά από πρωτοποριακά ορόσημα στη ζωή της. Η πρώτη γυναίκα ερευνήτρια αεροπορικής ασφάλειας για το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Πρώτη γυναίκα εκπαιδεύτρια πτήσεων στο Fort Sill της Οκλαχώμα και η πρώτη γυναίκα θεωρήτρια της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας, καθώς και μία από την ομάδα Mercury 13. Είχε ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γυναίκες αστροναύτες το 1960, αλλά δεν επελέγει ποτέ για να συμμετάσχει σε αποστολή της NASA. Ταξίδεψε τελικά στο διάστημα στις 20 Ιουλίου 2021 σε ηλικία 82 ετών, πετώντας με το διαστημόπλιο New Shepard της Blue Origin κατά τη διάρκεια της υποτροχιακής πτήσης του, σπάζοντας ένα ρεκόρ που κατήχε ο John Glenn για 23 χρόνια. Η Fang επίσης ήταν το τελευταίο επιζών μέλος της ομάδας Mercury 13 και η μόνη από τους 13 που ταξίδεψε στο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Επιστρέφουμε πάλι στα δικά μας. Φωτοβολταϊκά μικρών συστημάτων στο μπαλκόνι, αυτόνομες μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας για πρώτη φορά με νομοθέτημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νίκης Χατζηδημητρίου.
1: Ένα νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων στην παραγωγή πράσινης ενέργειας, όπως ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η σημαντικότερη καινοτομία είναι ότι για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων τύπου Black-in, γνωστό και ως φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, ισχύως έως 800 Watt, καθώς και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Η νέα υπουργική απόφαση αντικαθιστά το ισχύον πλαίσιο του 2019, ενσωματώνοντας τις αλλαγές σε ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο σε όλα τα μοντέλα αυτοκατανάλωσης, ενώ αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής όλων των σχημάτων. Επίσης, θεσπίζονται κανόνες για την εγκατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης, διευκολύνεται η συλλογική αυτοκατανάλωση σε πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, ενώ δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εγκαταστάσεων από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του αυτοκαταναλωτή. Στο νέο πλαίσιο αυτοπαραγωγής αυτοκατανάλωσης επιτρέπεται η συμμετοχή καταναλωτών που εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές, προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών σχημάτων αυτοκατανάλωσης και η συμμετοχή μιας παροχής σε περισσότερους από έναν σταθμό. Θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις ώστε οι ήδη εγκατεστημένοι σταθμοί να ενταχθούν ομαλά στο νέο καθεστώς χωρίς πρόσθετο κόστος για τους ιδιοκτήτες. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από εξυγχρονισμό των διαδικασιών με δύο βασικές παρεμβάσεις. Επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών για όσους εντάσσονται σε σχήματα αυτοκατανάλωσης, λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου αυτοκατανάλωσης, μέσω του οποίου θα ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Η δημόσια διαβούλευση για τη νέα υπουργική απόφαση θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου, όποτε και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους πριν από την οριστικοποίηση του νέου πλαισίου.
2: Αθλητισμός.
0: Πάμε τώρα να δούμε και την αθλητική μας επικαιρότητα με τη βοήθεια του Θοδωρή Χατζηπαντελή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω βέβαια με Μουντιάλ, έτσι, καθώς είχαμε χθες τον πρώτο από τους τέσσερις προημιτελικούς. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε σαφέστατα ίσως λίγο πιο αμφίροπο όσον αφορά την τελική του έκβαση, αλλά η Γαλλία δεν επέτρεψε στο Μαρόκο σε καμία στιγμή να μπορέσει να διεκδικήσει το παιχνίδι. Από το πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Γαλλίας έδειξε τα δόντια της, κέρδισε πέναλτι το οποίο πάντως έχασε ο Εμπαπέ. Ωστόσο η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια που έδειχνε ότι αργά ή γρήγορα η ομάδα της Γαλλίας θα καταφέρει να πετύχει γκολ και να πάρει την πρόκριση, όπως και έκανε με τους γνωστούς υπόπτους σε εισαγωγικά, δηλαδή τον Εμπαπέ και τον Ντεμπελέ, μέσα σε 6 λεπτά στο 60 και στο 66, 2-0 για τη Γαλλία και πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Σήμερα θα παίξουν η Ισπανία με το Βέλγιο στις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ βεβαίως τα επόμενα δύο παιχνίδια της προημιτελικής φάσης θα γίνουν την Κυριακή. Σάββατο δηλαδή δεν έχουμε αγώνα. Στις 12 τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία την Κυριακή και στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή θα παίξει με την Ελβετία. Αυτά είναι τα άλλα τρία παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Τώρα, για να πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε όσον αφορά το Μουντιάλ ότι η ομάδα της Αγγλίας ζήτησε για έναν δικό της παίκτη τώρα, ο οποίος είχε δει και κόκκινη κάρτα, τον Κονάνσα, να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι που έχει την Κυριακή στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα με την Νορβηγία, όπως έγινε με τον Μπαλογκάν των Ηνωμένων Πολιτειών, και αγωνίστηκε αφού η ποινή του ανεστάλλει για ένα χρόνο. Ζήτησε λοιπόν και η Αγγλία, η Ομοσπονδία της Αγγλίας δηλαδή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την αναστολή της ποινής του παίκτη της για ένα χρόνο. Ωστόσο αυτό δεν έγινε αποδεκτό, προφανώς γιατί η Αγγλία δεν διαθέτει Τραμπ όπως διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πήρε τηλέφωνο στον Ιφαντίνο. Για το λόγο αυτό λοιπόν η ποινή παραμένει και ο ποδοσφαιριστής της Αγγλίας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Επίσης να πούμε ότι ο Γενικός Διευθυντής της Διαιτησίας της FIFA, ο Ιταλός Πιερ Λουίτζι Κολίνα, τόνισε σε διχτεστινές του δηλώσεις με το σάλο που έχει δημιουργηθεί για τις κακές διαιτησίες στο Μουντιάλ ότι δεν κλέβουν οι διαιτητές τα αποτελέσματα και ότι τα παιχνίδια τόσο της Αργεντινής με την Αίγυπτο όσο και της Αργεντινής με την Παραγουάη δεν είχαν κακές διαιτησίες. Και κλείνω με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα παίζει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 5 η ώρα αντιμετωπίζει και κλεισμένον των θυρών την Τβέντε και μετά θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το τρίτο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτά για την ώρα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Ηλιόλουστος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν βόρειοι έως 5 και στη Χαλκιδική νότιοι έως 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, αγγίζοντας τα υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102 με το Θοδωρή Χατζιπαντελή και το Δημήτρη Κούγιουμτζόπουλο, στις 3 ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Διεθνές ένταλμα και για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Τροχαίο στο περιφερειακό, νεκρή 15χρονη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Φωτιά στην Αγιάσο της Λέσβου, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μήνυμα από το 112. Νέα 24ωρη προθεσμία πήραν οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 70χρονος. Τρόμος στον αέρα, σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ωραγάτσι, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, κόουτς.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, κόουτς.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάσατε.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 352 στον 102 FM της R3. Όσο και αν ήθελα να πάρω αυτό το τραγούδι νωρίτερα για να σας πω μια καλησπέρα, όλο κάτι μου έλεγε ας το λίγο ακόμα.
1: Τι είναι αυτό το τραγούδι?
0: Είναι ένα τραγούδι.
1: Τι τραγούδι?
0: Είναι ένα κομμάτι. Κάτσε, για ενημέρωσέ μας, συνάδελφε, περί τίνος πρόκειται.
1: Τσάμπι φίβερ από τσακάτσα.
0: Μισό λεπτό. Πρώτα είναι jungle fever, μάλλον.
1: Jungle
0: και
1: fever.
0: Είναι ξεκάθαρα ότι μιλάμε για πυρετό του Αμαζονίου.
1: Πώ λέμε?
0: Jungle fever, ναι.
1: Jungle boy.
0: Ναι. Η ερμηνεύτρια είναι ξεκάθαρο σε ό,τι με αφορά ότι αυτή τη στιγμή παραλυρεί από τον πόνο του πυρετού.
1: Ποιο ζούγκλα? Του Σαββατόβραδου.
0: Jungle fever. Jungle fever.
1: Jungle woman.
0: Jungle fever.
1: Jungle woman.
0: Ναι.
1: Fever τι δηλαδή?
0: Πυρετό, πυρετό. Πώ είναι ο αυθόδη στα ζώα? Που
1: ναι,
0: είχαμε θέμα,
1: ναι.
0: Αυτός είναι jungle, της ζούγκλας.
1: Της ζούγκλας.
0: Και η ερμηνεύτρια προφανώς πάσχει. Και εμείς συμπάσχουμε, κάτι την τζίμπησε.
1: Τώρα
0: ναι,
1: κατάλαβα γιατί με έλεγαν εμένα πιο μικρό jungle boy.
0: Είχες και εσύ πυρετό μάλλον πολλές μέρες.
1: Ξέρω εγώ τώρα, να το συνδυάσω.
0: Να το συνδυάσεις, αλλά αυτό θέλει δουλίτσα. Τώρα κατευθείαν έτσι μπαμ μπαμ, σε δύο λεπτά μπορείς να το συνδυάσεις?
1: Όχι, να χτυπήσω το λίγο το αυτό.
0: Τι κάνετε κύριε Χατζηπαντελή, είστε καλά?
1: Καλά κύριε Κουγιμτζόπουλε, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί μετά από μια πετυχημένη παρουσία δύο εβδομάδων, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποχαιρετήσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, τον οποίο θα τον αφήσουμε να πάει να κάνει μπάνια και να μαζέψει την μπλε μέδουσα από διάφορες παραλίες της χώρας.
1: Και λαγοκέφαλους.
0: Και λαγοκέφαλους θα κυνηγήσεις,
1: ναι, ναι.
0: Να προσέχεις, έτσι.
1: Εγώ και ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας κυνηγούσε τι? Κυνηγούσε τις... θυμάσαι ο Οδυσσέας τότε που
0: μιλάς τώρα για τον Οδυσσέα,
1: τον
0: του,
1: Οδυσσέα
0: του Ομήρου.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτός κυνηγούσε άλλα πράγματα τότε για να μπορέσει να περάσει, να φτάσει στην Ελένη του.
0: Ναι. Λες τριγώνες, κύκλοπες και πάει λέγοντας και δεν
1: τα πιο σοβαρά,
0: ναι,
1: από όλα αυτά είναι λαγοκέφαλοι.
0: Λαγοκέφαλοι.
1: Εγώ θα κυνηγήσω τους λαγοκέφαλους. Οδυσσέας κυνηγούσε πράγματα που δεν υπήρχαν. Εμείς κυνηγάμε πράγματα που χειροπιαστά. Χειροπιαστά. Λοιπόν,
0: τώρα με προκαλείς,
1: ναι,
0: να ψάξω να βρω.
1: Τι κυνηγούσε ο Οδυσσέας?
0: Όχι, τι κυνηγούσε ο Οδυσσέας. Μία απίστευτη δήλωση της πρωταγωνίστριας της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου τώρα μπορεί να κάνω κάποιο λάθος γιατί δεν τη θυμάμαι, ρωτήθηκε αν μπορούσατε να μιλήσετε στον Όμηρο

0: τι θα του λέγατε. Και η απάντηση ήταν το αμίμητο, το οποίο το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και δεν το πίστευα. Λέει να πρόσεχε, λέει, λίγο περισσότερο τους γυναικείους χαρακτήρες. Είμαι σίγουρος ότι δεν είχε ιδέα ότι ο Όμηρος ήταν ο Όμηρος που ξέρουμε όλοι και έζησε εκείνη την εποχή που έζησε, ναι, πριν από χιλιάδες χρόνια.
1: Ναι. Εγώ αν έφτιαχνα ταινία.
0: Αν νόμιζα ότι ήταν κανένα σεναριογράφος του Netflix, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ αν έφτιαχνα ταινία πάντως σήμερα θα έβαζα στον Οδυσσέα, στην Ομήρου Οδύσσια, τέλος πάντων εκεί, σε όλα αυτά που περνάει, και λαγοκέφαλους.
0: Και λαγοκέφαλους.
1: Ένα νησί με λαγοκέφαλους γύρω-γύρω. Και πώς θα φτιάχναμε το σενάριο, πώς θα περάσει με τη βάρκα, θα δαγκώνανε λαγοκέφαλοι τη βάρκα, θα τρώγαν 2-3 ναύτες, θα περνούσε
0: όχι Οδυσσία. Στην Οδύσσια, Θόδωρε. Αυτό είναι υπερπαραγωγή. Αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι ολόκληρη ταινία για την οποία εγώ, για να συνεισφέρω, επειδή σε αγαπάω και σε εκτιμάω πάρα πολύ, ναι, έχω ήδη τον τίτλο έτοιμο.
1: Πες τον.
0: Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου. Τέλος.
1: Εντάξει, θα το βάλω.
0: Πώς ήταν τα σαγόνια του Καρχαρία, τα σαγόνια του λαγοκέφαλου. Άσε που μπορείς να κάνεις και repeat. Μη σου πω και νούμερο 3.
1: Σ' άκουσε η κοπέλα αυτή που τραγουδάει και φωνάζει.
0: Αυτή είπαμε.
1: Με αυτό, με τα σαγόνια του λαγοκέφαλου.
0: Όχι, δεν φοβάται.
1: Δεν φοβάται γι' αυτό.
0: Πυρετό έχει αυτή. Πυρετό. Σε παραλήρημα την έχουμε πετύχει.
1: Λοιπόν, εκτός από, μπορούμε να βάλουμε το άλλο τώρα, την άλλη τη μουσική, εκείνη που παραπέμπει σε διαστημόπλια, ούφο κλπ.
0: Ναι.
1: Έμαθες ότι είσαι, πιάνω αδιάβαστο, ότι η NASA είπε ότι υπάρχει ζωή εκτός από τον πλανήτη Γη και ότι έχουν εμφανιστεί διαστημόπλια και διάφορα άλλα κλπ. Κατά καιρούς και τα έχουν δει.
0: Περίμενα πώς και πώς να μου πεις, να μου πεις έχει ζωή στον Άρη, για να σου πω τον Τάσο τον... Πήραμε τηλέφωνο να μας πει τι έχει γίνει.
1: Τι έχει γίνει.
0: Το ρεπορτάζ.
1: Έχει ζωή στον Άρη.
0: Έχει
1: να τον
0: ζωή
1: πάρουμε.
0: Στον Άρη, ναι.
1: Αυτό τον Άρη να τον πάρουμε, εύκολο είναι. Το άλλο εκεί με τα διαστημόπλια. Ναι.
0: Τι.
1: Στο μεταξύ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σε
0: αυτό πάνω που λες, ναι, τώρα. Υπήρχε καμία περίπτωση, έτσι όπως έχουμε χαρτογραφήσει το σύμπαν ως ανθρώπινο είδος πια, έτσι,
1: ναι,
0: να είμαστε μόνοι?
1: Εγώ πού να ξέρω.
0: Δηλαδή, ναι, σκέψου ότι έχεις δύο μάτια τα οποία φεύγουν από εδώ που είμαστε στο στούντιο και αρχίζουν και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και βλέπω Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία,
1: ναι,
0: Ελλάδα,
1: ναι,
0: Ευρώπη. Έτσι.
1: Αυτά βλέπουν τα ούφο.
0: Όχι, πηγαίνουν προς τα πάνω τα μάτια, ας πούμε. Έτσι,
1: ναι.
0: Και αρχίζουν και πηγαίνουν και βλέπουν το ηλιακό μας σύστημα και μετά μια κουκίδα που είναι το ηλιακό μας σύστημα σε σχέση με το σύμπαν, το γαλαξία μας, τη συστάδα των γαλαξιών, και βλέπεις αυτό το θεόρατο πράγμα το οποίο το ξέρουμε ότι είναι τεράστιο. Είναι ένα πράγμα στο οποίο ούτε ο χρόνος δεν υπακούει στις νόρμες που γνωρίζουμε εγώ και εσύ. Υπήρχε ποτέ καμία περίπτωση σε αυτό το τεράστιο πράγμα να θεωρούμαστε εμείς οι άνθρωποι ότι είμαστε μόνοι? Εγώ γελάω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για σας.
1: Όχι, καλά κάνεις και γελάς. Αλλά εγώ πάλι γελάω με τον τρόπο που τα παρουσιάζουν. Γιατί μιλάω τώρα για το επιστημονικό πεδίο. Mm-hmm. Γιατί οι ταινίες οι οποίες βγήκανε, δεν ξέρω αν το βλέπεις, ότι τα διαστημόπλια είναι στρογγυλά.
0: Mm-hmm.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι δυνατόν ένα στρογγυλό ποτέ διαστημόπλιο να ταξιδεύει με ταχύτητα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να έχει μύτη, όπως είναι τα αεροπλάνα, όπως είναι οι πύραυλοι. Από εδώ τουλάχιστον όλα όσα ταξιδεύουν στο διάστημα ή ξέρω εγώ στην ατμόσφαιρα είναι μητερά, έχουν μύτη, είτε ένα αεροπλάνα είτε είναι διαστημόπλια. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έρχονται οι άλλοι εδώ με στρογγυλά διαστημόπλια? Γίνεται αυτό?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν γίνεται.
0: Πάντως ο διοικητής της NASA,
1: ναι,
0: έτσι για να ενημερώνουμε κιόλας για τα θέματα στα οποία μιλάμε, ο Jack Gordon δήλωσε: έχουμε καταγράψει εικόνες και με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε δεν γνωρίζουμε τι είναι. Αυτές οι εικόνες που έχει καταγράψει η NASA. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της, δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα που έχουμε, που βλέπουμε όλοι στην εικόνα. Εξού βγαίνει και το αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο
1: αντικείμενο.
0: Έτσι.
1: Ναι, στρογγυλό.
0: Πάντως είπε ότι ο ίδιος δεν έχει δει και δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει δει αποδείξεις για εξωγήινους. Δεν έχει δει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει συντρίμμια εξωγήινων σκαφών ή βιολογικά δείγματα από εξωγήινους. Υπάρχει δηλαδή φωτογραφία με κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά το έχω ένα δάχτυλο κρυμμένο στην ντουλάπα μου, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, εξωγήινου.
1: Μας το χάλασες τώρα το όνειρο.
0: Όχι, εσύ το πιστεύεις.
1: Ποιο, τους εξωγήινους?
0: Όχι, αυτά που λέει.
1: Γιατί...
0: Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη.
1: Α, μπορεί να μην είναι.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: γιατί, ναι, έτσι όπως επιβεβαιώνει ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, μπορεί σε 10-15 χρόνια να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή και να πούμε: αμάν, μωρέ, είχαμε και κάτι κρυμμένο, βιολογικό υλικό.
1: Οι εξωγήινοι πού θα πάνε πρώτα, σε ποια χώρα?
0: Κατά πάσα πιθανότητα πουθενά. Θα δουν το κακό μας το χάλι και θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, θα φέρουν.
1: Α, εσύ δίνεις άλλη εκδοχή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Ή θα γίνουν τέτοιο. Ή μπορεί και να πάθουν πλάκα από την καθυστέρηση, ας πούμε, στην οποία βρίσκεται ο πολιτισμός. Και δεν είναι κακό αυτό. Έτσι, όλα εξελίσσονται με μια ταχύτητα. Και θα πούνε, άφησέ τους για 2-3 εκατομμύρια χρόνια να δούμε πού θα φτάσουν και τα λέμε μετά.
1: Και μετά τα ξαναλέμε.
0: Δεν ξέρεις, ναι. Κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι, βέβαια, ναι. Ωραίο αυτό με τους εξωγήινους.
0: Γιατί όχι.
1: Να το προλάβουμε.
0: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν.
1: Δεν θα το προλάβουμε.
0: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Εσύ είμαι σίγουρος ότι δεν.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να δω είναι τον άνθρωπο να φεύγει ως είδος από τα στενά όρια του πλανήτη και να πηγαίνει πλέον και να.
1: Όχι του πλανήτη, εννοείς του ηλιακού μας συστήματος.
0: Όχι το διάστημα, να κατακτά και άλλους πλανήτες.
1: Αφού οι άλλοι πλανήτες δεν είναι λειτουργικοί.
0: Δεν πειράζει, είναι λειτουργικοί. Γιατί να μην τους κάνουμε λειτουργικούς, γιατί να μην το σκεφτόμαστε έτσι, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Μπορεί μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια. Αλλά το θέμα είναι να βγεις έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Να πας να βρεις άλλους γαλαξίες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι να πας να γνωρίζεις δηλαδή άλλα συστήματα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις ξανά να επιστρέψεις πίσω. Αλλά ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι έτσι μια ωραία
1: εμπειρία.
0: Ρομαντική.
1: Πολύ.
0: Ιδανική, ναι, κατάληξη του ανθρώπινου είδους.
1: Να βάλουμε τη μουσική εκείνη.
0: Ότι οδύσσια του διαστήματος, έτσι. Αυτό
1: με το Jungle Woman.
0: Με το Jungle Fever,
1: θέλει. Ναι, ναι. Έτσι. Και να το στείλουμε σε άλλο γαλαξία.
0: Γιατί παραλυρώ, μάλλον μου φαίνεται και εγώ, με έχει πιάσει ο πυρετός στη ζούγκλα.
1: Jungle,
0: ναι.
1: Boy.
0: Jungle Boy, Jungle, yes. Fever, ναι.
1: Ναι.
0: Αφού λοιπόν λύσουμε πρώτα όλα τα θέματα που έχουμε εδώ πέρα, μετά να πούμε ότι ξέρετε κάτι, τι μας έχει απομείνει το διάστημα, που είναι και ο μεγάλος στόχος.
1: Ναι.
0: Να φύγουμε όλοι συντεταγμένα,
1: χωρίς
0: Αμερική, Κίνα, ναι, Ρωσία, Ελλάδα, Ευρώπη και τέτοια, ως ανθρώπινο είδος, και να ενωθούμε και να.
1: Μπάστε. Και ακούει τώρα όλος που πάει να κάνει το μπάνιο του στη Χαλκιδική στη θάλασσα και λέει, τι πάθαν παρασκευιάτικα αυτοί τώρα και.
0: Και εγώ έχω απάντηση.
1: Άφησαν
0: αυτό τον ακροατή.
1: Ναι?
0: Έχω απάντηση. Φίλε μου, εσύ πας για μπάνιο. Εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Και αυτό μας έχει πιάσει Jungle Fever και μας.
1: Ναι, ναι. Οπότε αφήσαμε το Μουντιάλ, αλλά τώρα θα σε πάω στο μπάσκετ να σου λύσω όλες τις απορίες. Όλες τις απορίες για το τι έγινε με τον Προμηθέα Πάτρας, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Λιόλιο.
0: Άνα, γεια σου.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: τα είπαμε και χτες.
0: Εμένα από χθες μου κόλλησε αυτό το τέτοιο, ότι η υπόθεση με ασυμβίβαστο στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: έχω πάρα πολύ καιρό να δω και θεωρώ ότι παρόλο που θα έπρεπε να τις βλέπουμε συχνά-συχνά.
1: Θα τιμωρηθεί και αυτός και ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας θα τιμωρηθεί με μείον 3 ή μείον 5 βαθμούς από το νέο πρωτάθλημα. Ό,τι και να γίνει. Γιατί η επιτροπή αυτή βρήκε ότι δεν έγινε σωστά η μεταβίβαση των μετοχών από τον κύριο Λιόλιο προς τους μετόχους που ανέφερα και χθες τα ονόματα τους τρεις μετόχους.
0: Μάλιστα. Ποιος θα μας τα πει αυτά?
1: Και το πρόστιμο, τώρα θα πάρω τον Νίκο τον Καραγιώρη, και το πρόστιμο που θα πληρώσει επίσης και ο κύριος Λιόλιος. Απλά η απάντηση που υπήρχε χθες ισχύει του κύριου Λιόλιου και την είπαμε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, μπορεί να είμαι και πρόεδρος σε όποια ομάδα θέλω, και πρόεδρος της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, και πρόεδρος σε όποια ομάδα του πρωταθλήματος της Α1 εθνικής κατηγορίας θέλω. Αυτό δεν βγήκε κανείς από τις επιτροπές τις διάφορες και λοιπά να το αντικρούσει. Άρα πρέπει να ισχύει. Θα ρωτήσουμε τον Νίκο σε λίγο.
0: Ναι, σε λίγο. Αφού πρώτα πάρω κάτι για να καταλαγιάσει ο πυρετός.

0: πολύ χορευτικό σήμερα το μενού το ραδιοφωνικό. Εσύ το φτιάχνεις?
1: Όχι, όχι. Η Τόνια Σουφλέρη το φτιάχνει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέπειά της. Ναι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Λοιπόν,
1: 365 μέρες.
0: Μπράβο. Ο Παναθηναϊκός ενισχύεται τρομακτικά στο μπάσκετ, έτσι. Φτιάχνει ένα απίστευτο μαζί με το Ντουμπάι. Διαβάζω και τη Βιλερμπάν, λέει, είναι οι ομάδες που σπάσαν όλα τα ταμεία φέτος. Τα λέω καλά, Νίκο, Καραγιώργη?
2: Ναι, φυσικά, καλησπέρα. Εντάξει, το μπάτζετ πλέον εκτοξεύεται του Παναθηναϊκού με τις κινήσεις αυτές που κάνει. Σήμερα ανακοίνωσε τον Μπόγκα, χθες ως γνωστό να ανακοίνωσε τον Μπάντιο και μάλιστα φιλοξενήθηκαν και δηλώσεις και μάλιστα με εικόνα και ήχο και από την παρουσία του στο
0: ναι.
2: Ο ΆΚΑ και φυσικά έπεται και συνέχεια τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέχρι τώρα έχει ανακοινώσει τον Μακιντάιρ, τον Μακιντάιρ και τον Μοντέρο, τον Δομινικανό, τον οποίο θαυμάσαμε την χρονιά που ολοκληρώθηκε, τη σεζόν που τελείωσε με τη φανέλα της Βαλένθια, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός είχε ήδη έτοιμη ομάδα από πέρσι, κάνει προσθήκες. Ο Παναθηναϊκός πάλι ναι. Αυτό και από την αρχή, έτσι.
2: Έτσι. Ο Ολυμπιακός νομίζω μια ακόμα προσθήκη θα γίνει.
0: Θα γίνει, ναι.
2: Που αφορά παίχτη Φόργκορτ, μάλιστα υπάρχει εκπροσώπηση των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas, εκεί όπου από τα ξημερώματα δική μας ώρα, 9 Ιουλίου δηλαδή για τους Αμερικανούς, ξεκίνησε το πιο γνωστό Summer League στον κόσμο, Summer League στο Las Vegas, Summer League του NBA, με τις 30 ομάδες να παρατάσουν ομάδες και βέβαια με πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι θα αγωνιστούν εκεί. Το όνειρο και ο στόχος των περισσότερων είναι να βρουν ένα συμβόλαιο στο NBA, όμως επειδή είναι αδύνατον όλοι αυτοί να βρουν συμβόλαιο στο NBA, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι εξ αυτών θα διασχίσουν για τον Ατλαντικό για να αγωνιστούν στην Ευρώπη. Επομένως, τα μάτια πολλών ομάδων βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπρόσωποι ευρωπαϊκών ομάδων. Ο Ολυμπιακός είναι εκεί. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει εκεί, γιατί ήδη έχει ολοκληρώσει τις περισσότερες από τις κινήσεις και από ό,τι φαίνεται θα επισπευτεί παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται ήδη στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός λογικά. Ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του σίγουρα κάποιους παίκτες που θέλει να τους παρακολουθήσει και να τους δει από κοντά. Όμως αφού ζυγίσει όλα τα δεδομένα και αυτό θα αποφασίσει αν θα πάρει παίκτη από εκεί ή αν θα κοιτάξει αυτός να βρει κάποιον παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή χρονιά στην Ευρωλίγα. Γιατί θα πρέπει να το πούμε αυτό. Οι παίκτες οι οποίοι ανακυκλώνονται στην Ευρωλίγα είναι ένα ποσοστό που πλησιάζει το 90%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγες οι προσθήκες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Είτε από άλλες διοργανώσεις είτε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κυρίως οι παίκτες αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα είναι αυτοί οι οποίοι είναι και τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη σεζόν με κάποια άλλη ομάδα. Και
1: Νικό, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο ήταν το υψηλότερο budget πέρσι και ποιο αναμένεται να είναι φέτος? Έχουμε μια τέτοια εικόνα γενικά
0: του
1: από ομάδες της Ευρωλίγκας.
2: Ναι. Νομίζω ότι οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν πέρσι τα μεγαλύτερα budget.
0: Ναι. Και το Ντουμπάι κάνει φέτος μια πολύ μεγάλη.
2: Ναι.
1: Θα ξεπεράσει, ας πούμε, τα 70, τα 80 εκατομμύρια φέτος στην Ευρωλίγκα, ή είναι
2: όχι,
1: πολλά?
2: Νομίζω ήταν τα βάνη τα 40 πέρσι.
0: Ναι, φέτος θα είναι κάπου στα 50.
2: Φέτος όμως. Κάπου στα 50. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει budget. Είναι άλλο το budget που διατίθεται για τους παίχτες, μόνο για τους παίχτες, αλλά σε ένα budget, σε αυτό το ποσό δηλαδή το οποίο αναφέρουμε, συμπεριλαμβάνονται μέσα τα ταξίδια, οι εφορίες, οι μισθοί του υπολείπου staff προσωπικού προπονητών, διοικητικού προσωπικού, για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε. Γιατί αν κάποιος πιστέψει ότι 50 και 60 ευρώ είναι μόνο το budget μιας ομάδας που δίνει μόνο για τους παίχτες, δεν ισχύει αυτό. Τότε το budget μαζί με την εφορία θα είναι διπλάσιο. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέραμε. Τα ταξίδια φυσικά.
0: Ναι,
2: τα οποία,
0: σωστά.
2: Όταν μιλάμε για ομάδα Ευρωλίγκας, καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο 19 δεν είναι, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό υπάρχει και το μεταξύ του παιχνίδι. Είναι 18 ταξίδια. Κάποια εξ αυτών είναι δύσκολα, κάποια εξ αυτών είναι και ακριβά. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει πτήση τσάρτερ, που και εκεί πέρα όταν αναβλώνεις κάποια πτήση τσάρτερ πληρώνεις περισσότερα χρήματα, όμως σου επιστρέφονται πολλά από αυτά τα χρήματα από τους φίλους ομάδες που, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όλες οι πτήσεις που έχουν αναβλώσει αυτές οι δύο ομάδες όχι απλά γεμίζουν, αλλά μένουν και άτομα απ' έξω που είναι σε λίστα αναμονής για το ενδεχόμενο να προκύψει κάποια ελεύθερη θέση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι Το γεγονός ότι φέτος το μπάτζετ του Παναθηναϊκού μπορεί να φτάσει στα 50 εκατομμύρια μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίχτες, προπονητές και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι.
0: Εκτοξεύεται ακόμη περισσότερο. Ναι.
2: Εκτοξεύεται, ναι, φυσικά.
0: Και πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση τώρα, το αναφέρω και στους δυο σας, γιατί άκουγα νωρίτερα ερχόμενα στο αυτοκίνητο Ερασπόρ και τον συνάδελφο του Ευαγγέλη τον Ιωάννου, ο οποίος μιλούσε σε άλλη εκπομπή και ρωτήθηκε από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκα της 20. Αν κάποιες είναι κερδοφόρες, δηλαδή βγάζουν τα λεφτά τους. Και απάντησε μόνο ο Παναθηναϊκός θα είναι φέτος κερδοφόρος. Λέει ο Παναθηναϊκός θα βγάλει, λέει, τα χρήματά του όλα όσα ξοδέψει. Και παραπάνω μπορεί να βγάλει, λέει, γιατί, ναι, έχει ένα γήπεδο 20.000 θέσεων και γιατί έχει χορηγούς που δεν έχει κανένας άλλος. Είναι αλήθεια, Νίκο, τώρα συμφωνείς?
2: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και όχι μόνο αυτό. Αν κάποιος αναζητήσει και δει τιμές για μεμονωμένα εισιτήρια, πέρα από τα διαρκεία που είναι πάρα πολύ ακριβά, θα καταλάβει ότι. Για να ζήσει την εμπειρία του glass floor του ΆΚΑ και να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, πάντοτε μιλώντας για Ευρωλίγκα, δεν το συζητώ αν είναι περισσότερο από ένα άτομο, αλλά για ένα άτομο και μόνο θα πρέπει να ξοδέψει τριψήφιο νούμερο. Όταν λέω τριψήφιο νούμερο, 100 ευρώ και πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πολλά είναι τα έσοδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δημιουργήσει γενικά πάρα πολλές πηγές εσόδων, πηγαίνοντας κάποιος στο γήπεδο και με το lounge το οποίο έχει πλέον δημιουργήσει. Δεν μιλάμε για τις suites που εκεί απευθύνεται σε πάρα πολύ δυνατά πορτοφόλια. Δεν μιλάμε δηλαδή για φυσιολογικούς ανθρώπους. Εκεί μιλάμε ότι κάποιος θα δώσει μπορεί και εξασύφιο ποσό για να αγοράσει και να είναι μόνιμα να έχει μια suite για να παρακολουθεί τα παιχνίδια ολόκληρη την χρονιά. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι πηγές εσόδων που έχει δημιουργήσει, αλλά είναι και πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάντα για τα δεδομένα που μιλάμε τώρα στην Ελλάδα. Και πάντοτε συγκρίνοντας το με τις χώρες υποχρεώσεις των ομάδων, είναι ακριβά τα εισιτήρια και είναι πάρα πολλά τα έσοδα που μπαίνουν στα ταμεία του ΣΚΑΙ Παναθηναϊκός. Και καλά έκανε, βέβαια.
1: Για να πω τώρα εγώ κάτι, γιατί τόση ώρα σε ακούω, Νίκο, με προσοχή. Είναι όντως πάρα πολλές πηγές εσόδων που έχει δημιουργήσει, αλλά τα πορτοφόλια στα οποία απευθύνονται όλες αυτές οι πηγές των εσόδων δεν είναι όλα. Και δεν είναι η συντριπτική πλειοψηφία των πορτοφολιών που υπάρχουν στη χώρα που ονομάζεται Ελλάδα, με το κατά κεφαλήν εισόδημα που έχει και με τους μισθούς που έχει και με την ακρίβεια που έχει.
0: Ναι, αλλά θα βρεθούν, θα βρεθούν 20.000 να τα έχουν.
1: Θα βρεθούν, ναι, δεν αντιλέγει κανείς αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά θα σταματήσουν κάπου στους 30.000. Φαντάσου να μπορούσαν 100.000 να το κάνουν.
0: Ναι, φαντάσου. Φαντάσου. Ναι. Ναι. Έτσι. Πάμε λίγο στον Προμηθέα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει με αυτό που έγινε με την Επιτροπή. Και επίσης άκουσα σήμερα ότι θα τιμωρηθεί ο Προμηθέας με αφαίρεση βαθμών από το νέο πρωτάθλημα, σωστά?
2: Είναι παραβάσεις που επισύρουν αφαίρεση βαθμών και όχι μόνο, αλλά όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής του ΕΦΣΑΚΙ όταν θα πάει σε αυτόν η συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι.
2: Μιλάμε πάντοτε για αποφάσεις της ΕΑ, αποφάσεις δηλαδή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι ένα σύριαλ το οποίο θα έχει πάρα πολλά επεισόδια
0: από εδώ και
2: από
0: πέρα.
2: Ναι. Σήμερα είχαμε και συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι άνθρωποι του Προμηθέα. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο κύριος Χρήστος Μήλας, ο οποίος, να πούμε εν ολίγης, είπε ότι στόχος δεν είναι ο Προμηθέας, αλλά η ΕΟΚ, την οποία κάποιοι προσπαθούν να πολεμήσουν. Είπε και άλλα διάφορα. Ότι πολεμάνε και ας κάνουν πόλεμο στον κύριο Βαγγέλη
0: Λιόλιο,
2: ναι. Ότι όλη αυτή η απόφαση είπαν οι άνθρωποι του Προμηθέα, ο κύριος Μήλας θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, ότι εδώ θα είμαστε και θα το δείτε, ότι ο Προμηθέας θα είναι πολύ ισχυρός, θα παίξει με τους όρους που έπαιζε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα.
0: Ναι.
2: Και άλλα διάφορα.
1: Νίκο, βοήθησέ με όμως λίγο, δεν έχω καταλάβει. Μπορείς να μου πεις μέσα σε δύο γραμμές ποιο είναι το αδίκημα το οποίο ουσιαστικά αποδείχθηκε και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έβγαλε την ανακοίνωση
0: αυτό
1: που έβγαλε.
0: Και εγώ, η μεταβίβαση των μετοχών.
2: Αποδείχθηκε και με μηνύματα, με γραπτά μηνύματα τα οποία προσκόμισε ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά την ΚΑΕΑ Μαρουσίου.
1: Okay.
2: Και μηνύματα τα οποία είχε δεχτεί στο κινητό του και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν το Μαρούσι ήταν προπονητής στον Προμηθέα.
1: Ναι.
2: Και είχε άμεση συνεργασία με τον κύριο Λιόλιο. Αποδεικνύεται πλέον και με μηνύματα, άρα αποδεικνύεται και γραπτός, ότι ο κύριος Λιόλιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι απλά κινεί τα νήματα, αλλά είναι ο ηγέτης, η ηγετική φυσιογνωμία διοικητικά του Προμηθέα.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, έχουμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά διοικεί, αποφασίζει και είναι το απόλυτο κουμάντο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά.
0: Στον Προμηθέα.
1: Παρόλα αυτά οι μετοχές διαβιβάστηκαν, σωστά?
2: Ναι,
0: ναι,
1: οι μετοχές διαβιβάστηκαν.
2: Αλλά έχουν επιβληθεί ήδη πρόστιμα,
1: ναι,
2: και θα αποδειχθεί αν όλο αυτό είναι
0: νόμιμο.
2: Εικονικό. Και αν είναι εικονικό και νόμιμο, αλλά και αν είναι εικονικό. Δηλαδή ότι μιλάμε για ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι, όπως έχει αποδειχθεί και από τις φορολογικές τους δηλώσεις, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν οικονομικά το βάρος μιας ομάδας, ακόμα και έτσι έχει να κάνει με τις μετοχές.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ιστορία,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Η οποία
0: ναι.
2: θα διερευνηθεί
0: πάντως, σε βάθος.
1: Ναι, πάντως εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν ο κύριος Λιόλιος βγαίνει και με τη δήλωσή του υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα συμβίβαστο του να είσαι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης και ταυτόχρονα πρόεδρος ομάδας, τότε για ποιο λόγο πρώτον μεταβίβασε τις μετοχές αν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, και δεύτερο ερώτημα, για ποιο λόγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, το μη υπάρχον αν δεν υπάρχει θέμα? Δεν μπορώ να το καταλάβω, Νίκο. Κάνω κάτι λάθος?
2: Ναι. Όχι, όχι. Πολύ, πολύ σωστή είναι η απορία σου. Και επίσης να πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι μια επιτροπή που αποτελείται από μέλη που έχουν διοριστεί από την Βουλή. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν είναι μια απλή οποιαδήποτε επιτροπή.
1: Ναι.
2: Είναι εκεί για κάποιο λόγο. Γιατί θα πρέπει να αποφασίζει και θα πρέπει να διαλευκάνει τέτοιες περίπλοκες
0: υποθέσεις.
2: Υποθέσεις οι οποίες ναι, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι η μόνη αυτή. Και στο παρελθόν θυμόμαστε ότι ανάλογες υποθέσεις έχουν διερευνηθεί από τη συγκεκριμένη επιτροπή.
0: Ωραία.
1: Νικόλα,
0: θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε, ναι, για να δούμε. Νίκο, ξέρω ότι φεύγεις στην Βέρεια για ρεπορτάζ. Καλό ταξίδι, καλό δρόμο.
1: Καλό ταξίδι, καλή δουλειά. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς πάμε
1: σε
0: τίτλους. Ανωτελεία τώρα και πάμε σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός για φωτιά στα Διαβατά ήχησε το 112. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 112 και για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών. 2 συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Διεθνές ένταλμα για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά 2 άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα. Τροχαίο στον περιφερειακό, νεκρή 15χρονη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Φωτιά στην Αγιάσο της Λέσβου, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μήνυμα από το 112. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πώληση των S-400 από την Άγκυρα σε χώρα του κόλπου. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Κλειστό από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σταθούμε λίγο στην κουβέντα που κάναμε, που ξεκινήσαμε με τον Νίκο νωρίτερα, και εδώ θέλω και την άποψη του Χατζη Παντελή, γιατί έχω την αίσθηση ότι εάν πάλι μπλεχτούμε, που θα μπλεχτούμε έτσι όπως πάει το πράγμα, να μιλάμε για budget, θα χάσουμε ουσιαστικά την μπάλα. Και θα χάσουμε την μπάλα για το ποιος φτιάχνει ομάδα, ποιος παίζει μπάσκετ και ποιος δεν παίζει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Καλή η κουβέντα για τα υψηλά budget.
1: Αυτή την εποχή όμως τι άλλο να συζητήσουμε, έτσι, για τα budget.
0: Ναι. Όχι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για το αν ο Μπόγκα κολλάει με το Γιαμπουσέλε. Παικτικά. Μπορεί κάποιος να μου κάνει αυτή την ανάλυση. Μπορεί να μου κάνει κάποιος την ανάλυση αν ο Ζότς, ο Μπράντοβιτς δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν είναι ξεπερασμένος από το ίδιο το μπάσκετ όπως ο ίδιος κάποια στιγμή είχε δηλώσει. Καταλαβαίνεις, μπορούμε να μιλάμε για πολλά θέματα τα οποία να είναι αμιγώς μπασκετικά και να μην επιλέγουμε να μιλάμε τόσο πολύ για τα χρηματικά, γιατί τα χρηματικά είναι αυτά τα οποία θολώνουν την κρίση και λένε Παναθηναϊκός, ναι, 80 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια.
1: Παναγία μου.
0: 112, για διάβασέ το μας λίγο, Θόδωρε.
1: Παναγία μου, μισό λεπτό.
0: Για διάβασέ το μας λίγο, 112 στον αέρα,
1: γιατί,
0: για ποιο λόγο.
1: Γιατί τσιρίζει πολιτική προστασία, πυρκαγιά στην περιοχή,
2: πολιτική
1: υψώματα...
2: Πολιτική προστασία Civil Protection 10 Ιουλίου 2026 15 προς 25. Πυρκαγιά στην περιοχή υψώματα διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Fire in the area.
0: Καλά, μην τα ακούσουμε,
1: μην τα ακούσουμε και στα αγγλικά.
0: Ωραία. Όχι, καθόλου ωραία.
1: Καθόλου ωραία.
0: Πυρκαγιά,
1: ναι,
0: στα διαβατά. Έχετε λίγο το νου σας. Και οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται εκεί στα διαβατά είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, θα έχει κίνηση τέτοια ώρα. Έτσι.
1: Σε μένα γιατί ήρθε? Ποιος ξέρει.
0: Ήρθε γιατί μάλλον είσαι χρεωμένος σε συγκεκριμένη κεραία κινητής τηλεφωνίας, στο κινητό σου τηλέφωνο. Σε όλους θα πάει, μην αγχώνεσαι.
1: Α,
0: μην αγχώνεσαι.
1: Όχι,
0: έχει
1: δεν
0: μια καθυστέρηση πάντως. Εντάξει, σε λίγο θα χτυπήσει και το δικό
1: διαβατά,
0: μου.
1: Διαβατά.
0: Ναι.
1: Ναι, από ποια μεριά, κάτσε τώρα, μπερδεύτηκα. Διαβατά που είναι. Δυτικά είναι τα
0: δυτικά,
1: διαβατά.
0: Διαβατά, ναι.
1: Γιατί εγώ μένω ανατολικά. Δεν μένω...
0: Εκεί προς τα διεγλιστήρια είναι.
1: Μπράβο, πάλι okay. Από εκείνη την πλευρά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πω. Εκεί φαίνεται έχει πιο πολλά ξερά χόρτα. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Καλά, και ανατολικά έπιασε φωτιά. Και θυμάμαι εκεί στην Περαία κάτω και αυτά. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε σε λίγο. Θα δούμε, ήδη ο Δημήτρης έχει ανοίξει, ψάχνει κλπ. Λοιπόν, όσο ψάχνεις εσύ, εγώ να σου πω
0: λίγο για τα budget
1: για
0: που
1: τις ερωτήσεις
0: εγώ, ναι,
1: που έκανες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Εγώ θα σου δώσω την απάντηση δική μου,
0: ναι,
1: του Θόδωρου. Έτσι, ούτε ειδικός είμαι. Αλλά δεν μπορώ να σου πω εάν θα ταιριάζει ο Μπόγκα με τον
0: Γιαμπουσέλε
1: στον Παναθηναϊκό. Διότι αυτό πρέπει να το φροντίσει και να το φτιάξει ο Μπράντοβιτς, ο οποίος σωστά λες ότι λόγω ηλικίας μπορεί να είναι ξεπερασμένος τεχνολογικά.
0: Κουβέντα να γίνεται έτσι, εγώ ένα παράδειγμα έφερα.
1: Ναι, από την άλλη μεριά όμως, για να τον φέρει ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι πιστεύει ότι δεν είναι ξεπερασμένος και ότι πραγματικά μπορεί να προσφέρει αυτό που πρέπει για να φέρει τον Παναθηναϊκό ξανά στην κορυφή. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Τι θες τη δική μου άποψη? Εγώ προτιμώ τους νεότερους προπονητές. Όπως προτιμώ τους νεότερους δημοσιογράφους. Δηλαδή θέλω να πω σε κάθε κλάδο, όπως εκτιμώ, θεωρώ τους νεότερους προέδρους και τους νεότερους πρωθυπουργούς. Δηλαδή αν μου πεις για τον Τραμπ και τον, πώς το λέγανε, τον Biden, θα σου πω διαφωνώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Αμερικανοί πολίτες ψηφίζουν αυτό που λέγαμε κάποτε, θυμάσαι, που λέγαμε Σοβιετική Ένωση, οι απολιθωμένοι πρόεδροι και λοιπά και αυτά, και 100 χρονών και τους είχαν εκεί, και λέω καλά, άντε καλά, τότε ήταν διαφορετικά τα καθεστώτα. Τώρα είναι δυνατόν οι Αμερικανοί πολίτες να ψηφίζουν δύο απολιθωμένους προέδρους? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, γι' αυτό λοιπόν, όπως και σε όλη την, η δική μου άποψη, ότι σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις εγώ θέλω νέους ανθρώπους. Δεν θέλω άτομο το οποίο να είναι πάνω από 60 χρονών,
0: ναι,
1: να το πω έτσι. Προτιμώ τον 50, τον 55, άντε και τον 60 μέχρι εκεί. Όχι 70 και 80, έτσι. Όση εμπειρία και αν έχουν και όση διάβγεια πνεύματος και αν έχουν. Εντάξει.
0: Εγώ,
1: από εκεί και πέρα, ναι, τι να σου πω, σου έδωσα απάντηση για το τι θέλω εγώ. Από την άλλη μεριά όμως σου είπα ότι ο Γιαννακόπουλος, για να τον πάρει και να τον χρυσοπληρώσει, σημαίνει ότι πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό και τη νέα χρονιά. Τώρα, τον άνθρωπο εγώ τον έβλεπα και παλιότερα πως κοκκινίζει και τρομάζω. Λέω θα πάθει κάτι. Είδες
0: ναι.
1: Πώς κοκκινίζει το πρόσωπό του όταν τσατίζεται και όταν εκνευρίζεται με τους παίκτες του.
0: Δεν κοκκινίζει, άλλο χρώμα γίνεται, αλλά τέλος πάντων μην το πούμε.
1: Πώς το, τι χρώμα.
0: Μελιτζανί γίνεται. Τέλος πάντων τώρα.
1: Ναι.
0: Του το λένε και χαϊδευτικά και
1: ναι,
0: ορισμένοι.
1: Αλλά προφανώς αυτό δεν τον επηρεάζει, πώς να το πω, στην υγεία του. Γιατί αν τον επηρεάζει, δεν θα μπορούσε τόσα χρόνια να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για να επαναφέρω λίγο το αρχικό ερώτημα, και επειδή το βλέπω πάλι να γίνεται, έχω αλλά την αίσθηση ότι κάθε χρόνο που θα περνάει, έτσι όπως έχει πάει η Ευρωλίγκα,
1: που θα χωρέσει τόσους παικταράδες ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι που θα χωρέσει τόσους παικταράδες, ας τους πάρει. Και ξέρεις κάτι, πληρώνει και υπεραξίες. Και μερικοί από αυτούς μπορεί να μην αξίζουν αυτά τα λεφτά.
1: Ναι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση για να τους πάρει πρέπει να πληρώσει.
1: Εγώ έπαθα πλάκα, τα βγάζει. Δεν το φανταζόμουν.
0: Σύμφωνοι ότι τα βγάζει.
1: Ο Γιαννακόπουλος μπορεί να δίνει 4 εκατομμύρια για πλάκα, αλλά τα βγάζει.
0: Στο NBA μιλάμε ποτέ για τα budget των ομάδων που συμμετέχουν?
1: Όχι.
0: Τι είναι τα budget? Το salary cap είναι. Ποια ομάδα έχει ξεπεράσει το όριο και ποια ομάδα δεν έχει ξεπεράσει το όριο. Αυτό είναι το budget των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Και είναι στα 170 εκατομμύρια δολάρια.
1: Να βγάλω
0: το όριο. Δεν συζητάει κανείς για τα χρήματα
1: δεν
0: και τα πόσα επενδύθηκαν.
1: Αυτό. Στην Αμερική τι κάνουν οι δημοσιογράφοι, το ξέρεις.
0: Νομίζω ότι συζητάνε πιο πολύ για τα trades, για τους παίκτες, για το ποιος ταιριάζει με ποιον, για το ποια ομάδα θα είναι πιο δυνατή, ποια αποδυναμώθηκε, ποια δυνάμωσε αρκετά. Γι' αυτό συζητάνε. Δεν συζητάνε τόσο πολύ για το χρήμα.
1: Ναι, γιατί εκεί αυτό έχει γίνει καθεστώς.
0: Τους ενδιαφέρει.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάνε.
1: Έχει γίνει καθεστώς όμως τα λεφτά, πολλά λεφτά, σε όλες τις ομάδες του NBA.
0: Ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο.
0: Σε αυτό δεν
1: διαφωνώ. Άρα λοιπόν, άμα ξαφνικά μια ομάδα τεινάζει την μπάγκα στον αέρα, οφείλουμε να το κάνουμε θέμα. Σωστά.
0: Για πόσο καιρό, όχι για πάντα.
1: Όχι. Ναι. Να, εμείς οι δυο εδώ
0: ναι,
1: λίγο,
0: όχι,
1: το λέμε.
0: Γιατί τρία χρόνια, ας πούμε, με τα δύο μεγαλύτερα budget είναι κάπως κουραστικό να συζητάμε. Γιατί τα δύο μεγαλύτερα budget ήταν στο προηγούμενο Final Four που αποκλείστηκαν.
1: Σωστά. Εγώ για άλλο λόγο στεναχωριέμαι.
0: Και τώρα, ας πούμε, γιατί το μεγαλύτερο budget που ήταν πάρει ο Παναθηναϊκός, είδαμε τι έγινε μέχρι τελευταία στιγμή με τη Βαλένθια. Δεν παίζουν μπάσκετ.
1: Δυνάμωσαν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και θα γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Άντε και η ΑΕΚ, δεν ξέρω, θα μπει στην εξίσωση. Πάντα ήταν δηλαδή, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Και ξαφνικά, ας πούμε, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να εκτοξεύεται. Αλλά είπαμε, δεν παίζουν οι παικταράδες και τα χρήματα μπάσκετ. Παράδειγμα, το περσινό Ηρακλής Παναθηναϊκός, αυτό μου έχει μείνει. Να προηγείται με 19 πόντους, 20 ο Παναθηναϊκός και να χάσει από τον Ηρακλή, έτσι, με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Δεν είναι δηλαδή ότι έβαλε. Άσε που ο Παναθηναϊκός έχει τρεις διαφορετικές πεντάδες. Όποια και να βάλει, είναι καλύτερη από άλλες ομάδες Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, η φωτιά για την οποία ακούσατε πριν από λίγο το μήνυμα του 112 από το κινητό του Θόδωρου Χατζηπαντελή είναι στη θέση υψώματα έξω από τα διαβατά και η αγροτική έκταση με διάσπαρτες εστίες. Επίσης να πούμε ότι και ανάμεσα σε κτίρια εργοστασίων βόρεια των διαβατών και πάνω από την Εγνατία οδό αναφέρουν εκεί οι πληροφορίες της τοποθεσίας. Εγώ το ακούω ως επικίνδυνο αυτό ανάμεσα στα εργοστάσια.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Για επικίνδυνο ως προς τη δυσκολία της πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση. 9
1: ευτυχώς
0: οχήματα με 18
1: ώρα
0: πυροσβέστες.
1: Α, έχουν πάει ήδη.
0: Ήδη. Ήδη.
1: Αχα.
0: Ήδη.
1: Άρα δηλαδή δουλεύουν ήδη, προσπαθούν εκεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Και ένα ελικόπτερο ήδη επιχειρεί.
1: Και ένα ελικόπτερο.
0: Από τώρα που είναι 4 παρατέταρτο θα δανειστώ τη δική σου ατάκα η οποία ήταν πάρα πολύ εύστοχη χθες. Όσο νωρίτερα έχουμε περιστατικό πυρκαγιάς μέσα στη μέρα, χτύπα ξύλο, δεν πρέπει να έχουμε καθόλου, τόσο περισσότερες ώρες έχει το ελικόπτερο ή το καναντέρ να επιχειρήσει για να
1: σωστά
0: βοηθήσει
1: έτσι
0: τις δυνάμεις πυρόσβεσης που είναι στο πεδίο. Το 112 το ακούσατε, ήταν ένα προειδοποιητικό ετοιμότητας 112, όχι για να κάνουμε κάτι, δεν γίνεται καμία εκένωση, δεν γίνεται καμία οργανωμένη κίνηση, δεν ζητάει κάποιος κάτι. Έχετε το νου σας, μας είπε το 112, γιατί έχουμε αυτό το περιστατικό στα διαβατά.
1: Πώς ξέρει ο άνθρωπος που είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα
0: όχι,
1: να τα αναλύσει? Εγώ δεν μπορούσα να τα αναλύσω τόσο
0: σιγά
1: καλά.
0: Σιγά καλέ τώρα την ανάλυση, σιγά.
1: Πολύ ωραία, όχι. Έκανε καταπληκτική
0: λέει,
1: ανάλυση.
0: Παραμείνετε, λέει, σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
1: Ήσουνα.
0: Αυτό.
1: Ναι, καταπληκτικός όπως και την Κυριακή που σε απολαύσαμε στο βουνό.
0: Και ευχαριστώ.
1: Και το κακό
0: μην με στείλουν τίποτα τώρα και σε αφήσω μόνο χούλι και δεν θέλω.
1: Αρχίζει και χάνεται το ωραίο χρωματάκι που έχεις πάρει.
0: Ευτυχώς τότε ένα πόνο.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πας σήμερα για να ξαναπάρεις αυτή την ωραία έτσι,
0: ναι,
1: το ωραίο χρώμα το οποίο είχε στο κόκκινο.
0: Και όσο δέρμα φρόντισα να ξαναβγάλω δύο μέρες τώρα να το ξαναχάσω εν μία νυχτή. Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Λοιπόν, στην παραλία δεν κινδυνεύεις πάντως, όσο στο βουνό.
0: Μιας που μιλάμε έτσι λίγο και για πυρκαγιές, γιατί τα πράγματα ενδεχομένως να είναι πολύ πιο σημαντικά. Εμείς βεβαίως καλά κάνουμε και τα αντιμετωπίζουμε με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί σε κάθε περίπτωση η ψυχραιμία είναι αυτή, είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε. Έχουμε και μία πυρκαγιά στην περιοχή Νούσας Σερών. Αγροτοδαξική έκταση και είναι εκεί οι φλόγες. Είναι περίπου στις 2.30 ώρα η έναρξη του συγκεκριμένου περιστατικού. Έχουμε 49 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 15 οχήματα. Έχουμε και νομίζω ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Για το ελικόπτερο είμαι σίγουρος, για τα αεροσκάφη διατηρώ μια επιφύλαξη, γιατί είναι θέμα επιχειρησιακής δράσης που επιχειρούν στην περιοχή των Σερών, στην Ινούσα Σερών, το συγκεκριμένο περιστατικό. Και το λέμε γιατί και ως σταθμός και ως εκπομπή το βλέμμα μας δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι σε όλη τη γειτονιά μας και οι Σέρες είναι δίπλα.
1: Καλά, έτσι, εννοείται προφανώς. Φυσικά, δεν το συζητώ. Τώρα που είπες για αεροπλάνα, διάβαζα νωρίτερα αυτό το περιστατικό με το αεροπλάνο που προσγειώθηκε εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, της Ryanair νομίζω, που έσπασε το τζάμι του παράθυρου, στο παράθυρο. Λοιπόν, δεν ξέρω, λίγο αδιανόητο μου φαίνεται, γιατί διάβασα ότι είχε ήδη σηκωθεί στον αέρα μία ώρα, άρα ήταν σε υψόμετρο μεγάλο, έτσι, εκεί δηλαδή που αν σπάσει ένα τζάμι γίνεται αυτόματα αμέσως από συμπίεση και το αεροπλάνο χάνει έδαφος, και όχι μόνο αυτό, κινδυνεύεις και να εκπαραθυρωθείς εάν είσαι κοντά στο παράθυρο, διότι ναι. Ευτυχώς το παράθυρο ήταν μικρό και ο άνθρωπος αυτός, ένα σέρβος διάβασα που καθότανε εκεί στη θέση, βγήκε μόνο μισός και τον τράβηξαν μετά μέσα. Απίστευτα πράγματα.
0: Και ευτυχώς από ένα τέτοιο περιστατικό θα περίμενες να έχει και τραγική κατάληξη, ευτυχώς δεν έχει.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε θύμα.
1: Και ο άνθρωπος, δηλαδή, ευτυχώς είναι καλά θύμα. Στην υγεία
0: καλά
1: του, πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο, μάθαμε, αλλά είναι πραγματικά από... θα συμβεί και κάτι, αλλά τώρα το τζάμι, πολύ περίεργο μου φαίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, με τρομάζει λίγο.
0: Ναι, και εμένα με τρομάζει λίγο. Και ξέρεις γιατί με τρομάζει κιόλας? Γιατί όταν έκλεινα, γιατί έχω να ταξιδέψω καιρό εισιτήρια με αεροσκάφος, επιδίωκα να κλείνω πάντα θέση στο παράθυρο. Για να αγναντεύει λίγο το βλέμμα, να ξεχνιέσαι, να περνάει η ώρα πιο εύκολα. Και έρχεται αυτό περιστατικό και σου λέει: «Ωπ, φίλε μου,
1: ναι,
0: για ξανασκέψου το λίγο».
1: Ναι. Τα πρώτα χρόνια που ταξίδευα, από 18 χρονών που ξεκίνησα να ταξιδεύω και πιο μικρός, και εγώ αυτό έκανα. Μ' άρεσε, δηλαδή ήθελα να βλέπω. Τα τελευταία χρόνια είχα σταματήσει να βλέπω και πήγαινα στη θέση που είναι πιο μακριά από το παράθυρο. Αλλά αυτό είχε να κάνει και με το φόβο που γενικά, ας πούμε, εγώ δεν. Και το κόψα τώρα τελείως και ησύχασα. Και τώρα μόνο αυτό. Βλέπω και τα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ στο συνδρομητικό, στην Κοσμοτέ, τραγωδία στον αέρα.
0: Δεν θα πας τελικό μουντιάλ τώρα, δεν θα πας τελικό μουντιάλ.
1: Μπορεί με το πλοίο μόνο.
0: Ποιο πλοίο, ρε Σιθόδωρο, δεν προλαβαίνει. Σήμερα να ξεκινήσει, δεν θα προλάβει να φτάσει με το πλοίο στο Κάνζας, δεν ξέρω και εγώ που θα γίνει.
1: Το επόμενο μουντιάλ θα προλάβω. Το επόμενο τελικό.
0: Το επόμενο και στην Πορτογαλία, νομίζω. Στην Πορτογαλία δεν γίνεται. Το επόμενο.
1: Ναι, εκεί θα πάω οδικός.
0: Οδικός.
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτό, μάλιστα. Road trip.
1: Yes.
0: Ε?
1: Ναι. Μπορώ να πάω οδικός, ναι.
0: Για να καλύπτεις πάντα. Εν ώρα εργασίας. Σε παίρνω τηλέφωνο, σε βγάζω στον αέρα.
1: Όχι, εκεί θα είμαι συνταξιούχος. Θα πάω για να το δω. Λέμε τώρα, έτσι, γιατί φυσικά πώς θα μπω μέσα.
0: Oh.
1: Θα πρέπει να πληρώσω εισιτήριο. Και δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω αυτά τα λεφτά.
0: Να μου πεις πριν να φύγεις,
1: ναι,
0: να δημιουργήσω εγώ στο μοντέλο 2-3 φωτογραφίες. Θα πιστέψουν όλοι ότι πας εκεί για δουλειά.
1: Α, τώρα που το είπες, ναι, την ώρα που θα παίζει το δελτίο, θέλω μια ωραία φωτογραφία με κάτι, θα σου πω. Για να...
0: Γιατί σε αυτή την εκπομπή λειτουργούμε και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης,
1: ναι,
0: αλλά για προσωπική χρήση, όχι,
1: ναι,
0: για δημοσιογραφική χρήση.
1: Να κυνηγάω λαγοκέφαλο. Αυτό.
0: Να κυνηγάς λαγοκέφαλο, ε.
1: Με ψαροντούφεκο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι, αφού δεν λες όλα μπορεί να τα κάνεις. Είσαι θαυματοποιός, δεν είσαι.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Ε?
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Κάτι θα κάνουμε. Έτσι,
0: ναι,
1: σε θέλω.
0: Άρα θέλουμε Θόδωρο,
1: ναι,
0: λαγοκέφαλο,
1: ναι,
0: ψαροντούφεκο. Οι τρεις πυλώνες,
1: ναι,
0: πάνω στους οποίους τώρα θα μεγαλουργήσει το μοντέλο, έτσι,
1: ναι,
0: φωτογραφικά.
1: Και βάλε και τη λέξη κυνηγάει. Δεν γίνεται.
0: Θέλεις και λεζάντα?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Να καταλάβει η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνουμε.
0: Βάλω εξολοθρευτής από κάτω.
1: Μην βάλεις σε μένα κεφάλι λαγοκέφαλου.
0: Όχι, όχι, δεν θα είναι χιουμοριστική. Θα είναι σοβαρή. Θα είναι.
1: Α, θα είναι σοβαρή.
0: Θα είναι, ναι.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Τα σαγόνια, ναι, του λαγοκέφαλου. Ναι. Εντάξει.
1: Πάει αυτό.
0: Το έχουμε. Πάμε.
1: Αλλά αυτό πραγματικά τώρα πέραν της πλάκας μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί το να σπάει ένα τζάμι στο παράθυρο Κοίτα, η αλήθεια πάντως είναι ότι έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα. Και γιατί στο λέω αυτό? Όχι γιατί έχω κάποια εμπειρία, αλλά γιατί έχω δει σχεδόν όλα τα ντοκιμαντέρ τραγουδία στον αέρα. Και τα περισσότερα εξ αυτών είναι τα παλιά χρόνια. Δεν υπάρχουν δηλαδή στην καινούργια τα τελευταία χρόνια από το 2015 και μετά δυστυχήματα ή μεγάλα ατυχήματα στην Ευρώπη και γενικά στις πιο πολιτισμένες περιοχές. Ξέρεις που γίνονται? Γίνονται σε κάποιες υπανάπτυκτες τριτοκοσμικές χώρες της Αφρικής κλπ. Εκεί που φαντάζομαι και τα αεροπλάνα είναι παλιά και που ακόμα μπορεί να υπάρξουν, να μην είναι καλοσυντηρημένα και όλα αυτά. Εκεί γίνονται. Αλλά τέτοιου είδους πλέον ατυχήματα σε αεροπλάνα δεν νομίζω ότι γίνονται. Γι' αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό με το παράθυρο. Και με παράθυρο συγκεκριμένα νομίζω δεν έχω δει ούτε ντοκιμαντέρ. Δηλαδή τα παράθυρα θεωρητικά είναι έτσι κλεισμένα αεροστεγός.
0: Που δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσουν.
1: Να το χτυπήσεις δηλαδή με, πώς το λένε, με ξύλο ή με οτιδήποτε άλλο, δεν ανοίγει. Διαφορετικά θα μπορούσε ένας από μέσα να το χτυπήσει. Εδώ λένε ακόμα και με σφαίρα, έτσι. Δηλαδή με όπλο δηλαδή να πυροβολείς, δεν σπάει το τζάμι από μέσα. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αλλά αυτό έχει να κάνει με όσους μπαίνουν στο αεροπλάνο, εσύ δηλαδή. Εγώ δεν έχω να σκέφτομαι τίποτα. Σε ντοκιμαντέρ θα το δω, κάποια στιγμή θα το βγάλουν.
0: Ναι, κάποια στιγμή. Παρόλο που δεν νομίζω ότι θα το βγάλουν. Ναι, είναι... συνήθως βγάζουν τις...
1: Όχι μόνο τα θανατηφόρα, βγάζουν και...
0: Α,
1: βέβαια,
0: πες, ναι,
1: έχω δει πάρα πολλά τα οποία σώθηκαν όλοι. Έτσι, όπως αυτό για παράδειγμα, χάρη στις πολύ καλές προσπάθειες του πιλότου ή τέλος πάντων στο γεγονός ότι δεν υπήρξε τέτοιο, κάτι χειρότερο βεβαίως. Και αυτά γίνονται ντοκιμαντέρ. Αλλά θέλουν χρόνο προφανώς, γιατί πρώτα πρέπει να βρεθεί γιατί έγινε αυτό, έτσι, και στη συνέχεια να στηθεί το ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό. Είναι κομματάκι δύσκολο. Λοιπόν,
0: θέλεις να πάμε για δελτίο?
1: Να πάμε για δελτίο και μετά σου έχω νέα.
0: Όχι, δεν θα πάμε για δελτίο ακόμα. Σε δύο λεπτά θα πάμε για δελτίο, λεπτά. Για να έχουμε το κομμάτι που θα μας πάει μέχρι εκεί. Ναι.
1: Δεν θα σε πω όμως τι θα σου πω, τι έχω για μετά. Διότι περίμενα από την ώρα που μπήκαμε μέσα να μου κάνεις την ερώτηση. Η φίλη μου.
0: Α, η Κοκοκόφ. Όχι, η Κοκοκόφ.
1: Όχι, η Κοκοκό.
0: Όχι, η Κοκοκό.
1: Ναι, και το Κοκό.
0: Η Κοκογκόφ. Πέρασε στον τελικό του Wimbledon. Κόκο Γκοφ.
1: Κόκο Γκοφ.
0: Κόκο Γκοφ. Πέρασε στον τελικό του Wimbledon.
1: Μετά το δελτίο.
0: Κοίτα τον τώρα. Χρησιμοποιεί τηλεοπτικές τακτικές.
1: Το δελτίο.
0: Έτσι. Έτσι κάνεις και όταν βγαίνεις για κυνήγι λαγοκέφαλο. Του λες, έλα λίγο εδώ. Περίμενε λίγο. Περίμενε εκεί. Περίμενε λίγο στη γωνία να οπλίσω το ψαροντούφεκο. Περίμενε.
1: Δεν λέω τίποτα. Σε αφήνω σε αγωνία.
0: Με αφήνει σε αγωνία, μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο από τις ομάδες εδώ Θεσσαλονίκη, Άρη, ΠΑΟΚ και
1: Ρακλή? Βέβαια έχουμε, θα τα πούμε αμέσως μετά.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Μεταγραφή δεν έχουμε ακόμα, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει στις 5 με το που τελειώνει η εκπομπή.
0: Αυτό είναι το κυκλισμένο των θυρών. Ναι.
1: Με την Τβέντε και μετά επιστρέφει η Ελλάδα. Είναι αυτό. Ο Ηρακλής είχε συνέντευξη τύπου του νέου προπονητή. Κώστας Κούσης εκεί, χαμός.
0: Τον είδα, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο περπατητό stand-up με ματσάρι δίπλα Κώστας Κούσης. Φοβερός ήταν. Έτσι μαζί βγήκανε και από την είσοδο.
1: Πού το είδες αυτό?
0: Στην τηλεόραση το είδα. Το είδα κάποια στιγμή σε ένα προαναγγελτικό κλιπάκι του κόσμου των σπορ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Σε αυτά είναι γάτα το ταλέντο σου. Όταν
0: είναι.
1: Έρχεται εδώ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, οπότε θα τον βγάλουμε στο τέλος της εκπομπής, γιατί έχει και τηλεοπτική παρουσίαση σε λίγο στον κόσμο των σπορ. Θυμίζω, αυτή είναι η φωτιά τώρα ή όχι που βλέπω στο Earth News? Όχι, έτσι. Μάλλον δεν είναι. Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι φωτιά.
1: Μάλλον δεν έχουμε ακόμα εικόνα από την φωτιά.
0: Προς το παρόν, στο κινητό σου τηλέφωνο μπορείς να δεις αυτό που ζήτησες και να το σχολιάσεις όσο βεβαίως θα ακούγεται το κομμάτι που θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Υψώματα Διαβατών στην πάνω πλευρά της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση ενώ καίγονται και απορρίμματα. Πριν από λίγο εκενώθηκαν κοντινές στη φωτιά κατοικίες. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόν που επιχειρεί στην περιοχή μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του μετόπου. Στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νούσα Σερών, κοντά σε οικισμό. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Εκδόθηκε 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς το νέο Σούλι, ενώ αναμένεται ενίσχυση των δυνάμεων. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίηση της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό

0: κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλη μοτοσικλέτα. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αγιά Σολέσβου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά και η χόρτα και δέντρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστάτωση σημειώθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 60χρονος επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο 60χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αυχένα, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν αργότερα για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο, με θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Διαβάζω μια τρομερά δυσάρεστη είδηση τώρα, Δημήτρη. Καθώς είναι πραγματικά απίστευτο. Σκοτώθηκε 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.
1: Είναι η 15χρονη η οποία έπεσε θύμα τροχαίου στον περιφερειακό. Ναι. Απλά τώρα έγινε γνωστή η ιδιότητά της, ότι ήταν κορίτσι και ότι ήταν ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Γυρνούσε από την προπόνηση, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω. Δεν ξέρω αν δεν το είπαμε νωρίτερα. Τροχαίο δυστύχημα το οποίο, όπως λες, έγινε στις 12 το μεσημέρι περίπου. Μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη οδηγούς ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο κάτω από αδιευκρίνιζες, όπως λέει, προς το παρόν συνθήκες. Οι άτυχοι ποδοσφαιρίστρια θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας. Επρόκειτο μάλιστα να ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας του ΠΑΟΚ των γυναικών στη Βουλγαρία για φιλικό το προσεχές Σαββατοκύριακο. Παιχνίδια που, όπως είναι λογικό, αναβλήθηκαν έπειτα από τον αδόκητο χαμό της 15χρονης.
1: Δεν θα γίνει το φιλικό.
0: Δεν θα γίνει ακριβώς.
1: Όχι, ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Απέναντι στη Λουντογκόρετς ήταν προγραμματισμένο για αύριο, δεν θα γίνει το φιλικό.
0: Ναι. Τώρα το ΕΚΑΒ, βεβαίως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε, τη μετέφερε στο γεννηματάς, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, όμως τραύματα έτσι ήταν βαρύτατα και η άτυχη αθλήτρια του ΠΑΟΚ άφησε την τελευταία της πνοή. Τροχέα Θεσσαλονίκη ανέλαβε την προανάκριση, αλλά να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι ένα νεαρό κορίτσι 15 χρονών, εξάρτητα αν είναι αθλήτρια ή όχι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ήταν και μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή της. Κρίμα. Τι να πω, σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν λόγια.
1: Θα συνεχίσω εγώ λίγο αναφέροντας τις κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον χαμό της παίκτριάς του. Ήδη είπαμε ότι ακυρώνεται το προγραμματισμένο για αύριο φιλικό παιχνίδι της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Επίσης αποφασίστηκε οι αθλήτριες της ομάδας σε όλους τους προσεχείς αγώνες να φορούν μαύρο περιβραχιόνι ως ένδειξη πένθους και τιμής στην μνήμη της. Θα κατατεθούν στεφάνια, θα υπάρχει σύσσωμο το ποδοσφαιρικό γυναικείο τμήμα στην εξόδιο ακολουθία και βεβαίως περιμένουμε και εμείς να δούμε πότε και πού θα πραγματοποιηθεί αυτή. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά όταν χάνεται ένα 15χρονο κορίτσι, ανεξαρτήτως αν ήταν αθλήτρια, όπως είπες και εσύ, Θόδωρε. Ένα 15χρονο παιδί όταν χάνεται έτσι τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα σε ένα τροχαίο δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Ακόμα ένα σε αυτή την πόλη, ακόμα ένα σε αυτό το δρόμο.
0: Στον ΠΑΟΚ ακριβώς, ναι, αυτή την...
1: Ακόμα ένα στο δρόμο γενικά.
0: Και την κακή χρονιά γενικότερα με πολλούς θανάτους στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Έβγαλε ανακοίνωση και ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, το είπες νομίζω.
1: Ναι.
0: Η οποία βέβαια αναφέρει πάρα πολλά πράγματα, είναι τραγικό. Και όπως αναφέρει θα ενημερώσει για τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει καλό ταξίδι, Άννα Μαρία, καταλήγει η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για τον χαμό της 15χρονης αθλήτριας της Άννας Μαρίας Πανταζόνη.
1: Είναι γνωστό εδώ και αρκετή ώρα αυτό το τροχαίο στην περιφερειακή οδό της πόλης. Απλά όσο περνάει η ώρα γίνονται γνωστές οι λεπτομέρειες και αυτές οι λεπτομέρειες είναι το όνομα του θύματος και η ιδιότητά της που ήταν μέλος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του δικεφάλου του Βορρά, του ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε γύρω από αυτό. Είπαμε στερμά συλληπιτήρια στους ανθρώπους της, στην οικογένειά της, αλλά σε αυτές τις στιγμές δεν είναι τα συλληπιτήρια και όλα, και ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Όταν χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, όταν χάνεται ένα παιδί 15 χρονών, δεν υπάρχουν λόγια. Ό,τι και να πεις δεν μετράει.

0: Λοιπόν, εσύ το ήξερες ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος ισοψήφισαν στις εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Super League?
1: Ναι. Και νομίζω μέσα Ιουλίου, τώρα αν δεν κάνω λάθος, πλησιάζει ο επαναληπτικός γύρος αυτής της διαδικασίας.
0: Σε βλέπω ενημερωμένο.
1: Ναι.
0: Η ώρα και η μέρα είναι καταρχήν Τρίτη 14 Ιουλίου, δηλαδή την ερχόμενη την Τρίτη που μας έρχεται, εντάξει. Και η ώρα 2 το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα εκλέξει το νέο πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο της Super League. Δεν ξέρω αν σχολιάσατε αυτή τη διαδικασία, πώς κατάφεραν να ισοψηφίσουν οι δύο πρόεδροι, Μαρινάκης και Αλαφούζος. Εγώ ήξερα ότι ο Μαρινάκης ήθελε να πάρει την προεδρία. Του Αλαφούζου δεν το γνώριζα. Νόμιζα τελευταία στιγμή, δεν ξέρω αν υπήρχε και υπόβαθρο.
1: Τώρα, αν θα ήθελα να σταθώ σε ένα από τα σχόλια που κάναμε τότε για αυτό το θέμα, δεν είναι τόσο στο ποια ομάδα ψήφισε ποιον για πρόεδρο. Εντάξει, λίγη σημασία έχει από τη στιγμή που σε 4 μέρες αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί. Όσο αυτό που δεν γνώριζα, ότι στη διαδικασία συμμετέχει με ψήφο και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Βεβαίως.
1: Και η ΕΠΟ, η οποία, από ό,τι μου είπανε τα παιδιά και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν έχω εγώ κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, όταν δηλαδή τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, είναι υποχρεωμένη να ρίχνει λευκό.
0: Ναι. Να ρίχνει λευκό η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Ναι. Ναι, είναι δηλαδή υποχρεωμένη η δική της ψήφος να μην είναι αυτή η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα.
0: Και ήταν λευκό.
1: Και ήταν λευκό.
0: Και ήταν λευκό. Λοιπόν, ναι, το άνοιξα, είναι 7-7 από τις 14 ομάδες.
1: Πες τα κιόλας, τις έχεις μπροστά σου.
0: Βεβαίως, τις έχω. Λοιπόν, ο νυν πρόεδρος της Super League, Βαγγέλης Μαρινάκης, ψηφίστηκε από Ολυμπιακό,
1: προφανώς,
0: Βόλο, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητο, Όφη, Καλαμάτα και Άρη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έχει Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Οι τρεις δηλαδή μεγάλοι είναι από την άλλη πλευρά. Λεβαδιακός, Πανετολικός, Κηφισιά και Ηρακλής. Αυτοί ψήφισαν τον Αλαφούζο.
1: Μάλιστα.
0: Και οι άλλοι ψήφισαν, ξέρεις, επειδή τώρα συγκρούονται δύο τεράστια μεγέθη, με διαφορετικό τρόπο διαχείρισης πραγμάτων, δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι ο Αλαφούζος είναι ένας πρόεδρος χαμηλών τόνων, δεν αρέσκεται σε μεγάλες δηλώσεις, δεν βγάζει ανακοινώσεις, δεν. Έχει ένα άλλο προφίλ σε σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος κατά καιρούς έχει κάνει διάφορα πράγματα τα οποία είναι εντελώς αντίθετα από αυτά του Γιάννη Αλαφούζου. Και επειδή τώρα οι ομάδες χωρίστηκαν στα δύο, είναι ένα θέμα το οποίο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η ΕΠΟ βέβαια, εντάξει, ψήφισε λευκό, το είπαμε αυτό.
1: Εγώ πάντως βλέπω και έτσι όπως ανέφερες τις ομάδες, δηλαδή αν πάρει τη λίστα με την οποία... Όχι με την οποία κλείνει. Αν πάρει τη λίστα των ομάδων που ο κύριος Αλαφούζος είχε εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις πληροφορίες για τις ομάδες που επίσης θέλει στο μέλλον να αποκτήσει τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα.
0: Να τους εντάξει στο
1: να τους εντάξει δηλαδή του στη δική του πλατφόρμα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα είναι ο Sky ή ό,τι θα είναι. Νομίζω ότι αυτοί οι 7 θα είναι σε ποσοστό 80%. Θα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Θα είναι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορεί να είναι, να είναι διαφορετικά. Σωστό, ναι. Αυτό. Πολύ σωστή αυτή που
1: παραλληλισμός. Ο παραλληλισμός, ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια για την Τετάρτη, τώρα καλοκαιριά.
0: Τρίτη,
1: ναι.
0: Ναι, θα το παρακολουθήσω γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εκεί από την παραλία με το ψαροντούφεκο.
0: Ναι,
1: έχει,
0: αυτό.
1: Βάλει το τρανζιστοράκι εκεί, ναι. Έτσι, να ακούς την ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τελευταία του μέρα, γιατί φεύγει για διακοπές, μας χαιρετάει εδώ ο κύριος.
0: Για κανένα 2-3 μήνες, όχι και μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα, ναι, δεν κατάλαβα. Εδώ... Τι, μια εβδομάδα και πολύ σου είναι, τι νέος άνθρωπος τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι,
0: μάλιστα.
1: Μάλιστα τι.
0: Στον
1: Νίκο μάλιστα το... διατάξτε, λέει. Ναι.
0: Διατάξτε, λέω στον υπολογαγό το πρωί στον Νίκο το Λαδιανό.
1: Τώρα, μην με κάνεις τώρα.
0: Ναι, όχι, σε κάνω.
1: Να μην του λες διατάξτε.
0: Δεν γίνεται. Όχι, είναι ανώτερος.
1: Στο πεδίο είναι ανώτερος στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά.
1: Ναι, στο πεδίο τα πράγματα είναι διαφορετικά, λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι διαφορετικά.
1: Δεν είναι διαφορετικά. Ναι.
0: Και εκεί εντολές δίνει και διατάξτε πρέπει να του λέμε.
1: Όχι τώρα στην εφεδρεία τώρα τέτοια ζητήματα για όνομα του Θεού.
0: Μα και σε αυτή την ηλικία.
1: Έλαντε.
0: Ναι. Πάντως αυτό, ναι, θα το δούμε την Τρίτη. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζω το παρασκήνιο. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν γνωρίζω παρασκηνιακά δηλαδή πώς μπορεί να αλλάξει κάτι. Πρόσεξε τι λέω. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ξέρω εγώ τώρα εσύ. Παναθηναϊκός, άστρομα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Κηφισιά, Ηρακλής να ψήφισαν τον Αλαφούζο και ξαφνικά ένας από αυτούς να ψηφίσει τον Μαρινάκη. Λέω τώρα εγώ. Ή από την άλλη πλευρά, οι άλλοι που ψήφισαν Βόλος, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Άρης ψήφισαν τον Μαρινάκη. Πώς θα ψηφίσει ένας τον Αλαφούζο? Πώς θα αλλάξει δηλαδή αυτή το 7-7?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να συνεννοηθούν μεταξύ τους για μια εκπεριτροπής, λέω εγώ τώρα, ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να μην χρειαστεί να γίνει η διαδικασία.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για να το αναλύσουμε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά για να το αναλύσουμε αυτό το θέμα και να βγάλουμε σενάριο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε την ψηφοφορία και το τι ακριβώς έγινε.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αυτό, από την ερχόμενη Τρίτη και μετά. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, παρόλο που εγώ θεωρώ ότι για φέτος το καλοκαίρι τουλάχιστον παρασκηνιακά η μεγάλη κουβέντα έγινε και τελείωσε με την επανεκλογή, να πω, επανατοποθέτηση ήταν, δεν ξέρω, εσύ θα με βοηθήσεις, του κυρίου Λανουά ως επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας. Από τη στιγμή που εκεί δεν άλλαξε τίποτα, αυτό ήταν το μεγάλο θέμα για μένα, έτσι, στο παρασκήνιο, που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα θέμα. Από τη στιγμή που θα πορευτούμε με το ίδιο ακριβώς μοντέλο που πορευθήκαμε και πέρσι, νομίζω δεν υπάρχει και κάποιο ζήτημα να συζητάμε.
0: Καλά, και δεν νομίζω ότι είδαμε και κάτι τρομερό τα τελευταία χρόνια με τις αλλαγές προέδρων στη Super League, έτσι. Δηλαδή, τι, πέρασαν και παλιότερα ήταν και μια γυναίκα πρόεδρος στην Super League.
1: Όχι, ναι.
0: Εκτός από τον Βαγγέλη, ναι, Μαρινάκη και άλλοι πέρασαν. Δεν ακούστηκε κάτι.
1: Γι' αυτό εγώ στέκομαι στον κύριο Λανουά. Ο κύριος Λανουά άκουσε πολλά πράγματα από πολλές ομάδες.
0: Πάρα πολλά.
1: Για μένα ήταν είδηση το γεγονός ότι αποφάσισαν να τον κρατήσουν.
0: Ναι. Αλλά αυτό τώρα, έτσι, μπορεί να αλλάξει με βάση ποιος από τους δύο θα εκλεγεί.
1: Αφού του ανανέωσαν για 2 χρόνια τη θητεία, τώρα να τον ξαναπεί. Δηλαδή, τι ελληνικά πράγματα είναι αυτά? Μπορεί. Ή κάνουμε τις διαδικασίες ή δεν τις κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Τις κάνουμε και τις αλλάζουμε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό?
1: Όχι, γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα, Θόδωρε, μάλλον. Ότι γίνεται αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης, να σε πάω και στο γνωστό θέμα το οποίο είπαμε για την Coco Gauff.
1: Να με πας στον Σβέρεφ, να μου πεις τι κάνει ο Σβέρεφ. Εγώ θα στα λέω.
0: Ναι,
1: αγωνίζεται τώρα.
0: Θα σου πω, περίμενε. Ξεκινάω με τις γυναίκες. Λοιπόν,
1: γιατί? Εδώ έχουμε αγώνα σε εξέλιξη.
0: Η Coco Gauff έχασε από την Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σε τελικά. Το είχαμε αφήσει στο 1-1. Επίσης, η Λίντα Νόσκοβα νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ με 2-0 σετ. Έτσι, δύο Τσέχες στον τελικό του Wimbledon.
1: Κόσκοβα, Μούχοβα.
0: Λίντα Νόσκοβα,
1: Νόσκοβα
0: και Καρολίνα Μούχοβα. Δεν είναι συνηθισμένο. Εντάξει, δεν είναι συνηθισμένο. Τα μεγάλα φαβορί στις γυναίκες, σου είπα, αποκλείστηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οπότε.
1: Και να σου πω κάτι. Το είχε πει και ο κύριος Αθαναηλίδης πριν από 2 εβδομάδες.
0: Για θύμισέ μου.
1: Είχε πει. Τότε που κάναμε πλάκα με ένα δελτίο στοιχήματος που είχαμε παίξει για το Μουντιάλ, το οποίο,
0: μπράβο,
1: το κερδίσαμε,
0: ναι,
1: αλλά πήραμε από
0: 70 λεπτά,
1: πούμε,
0: ναι,
1: ούτε καν, από 35 λεπτά, ναι, πήρε ο καθένας, παρόλο που το κερδίσαμε. Πάντως η συμβουλή του ήταν για όποιον ήθελε να παίξει Wimbledon να μην παίξει μεγάλο όνομα.
0: Μπράβο.
1: Είχε
0: τώρα
1: πει
0: που το
1: ότι,
0: λες,
1: ναι, όλοι θα πάνε
0: κουβά
1: που παίξουν μεγάλο όνομα. Γιατί τα μεγάλα ονόματα είναι κουρασμένα. Βεβαίως τώρα εγώ βλέπω εδώ Άρθουρ Φέρι, Σβέρεφ, Σίνερ και Τζόκοβιτς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα ονόματα από αυτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Οι τρεις από τους 4 εδώ είναι τα μεγάλα
1: είναι
0: ονόματα.
1: Τα μεγάλα ονόματα.
0: Στους άνδρες. Αυτό θα σχολίαζα αμέσως μετά, γιατί είπαμε για τις γυναίκες. Ο τελικός λοιπόν είναι δύο Τσέχες. Πραγματικά εντυπωσιακό και σίγουρα όχι τα μεγάλα ονόματα του γυναικείου τένις. Αλλά στους άνδρες αυτή την ώρα ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός στο Wimbledon, Άρθουρ Φέρι, Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Εδώ το φαβορί είναι ο Σβέρεφ. Και στους άνδρες θυμίζω ότι στα 3 σετ κρίνεται η νίκη.
1: Ο Φέρι έχει την έδρα.
0: Δεν έχει καμία έδρα, τίποτα.
1: Ο Φέρι τι είναι?
0: Τι είναι?
1: Βρετανός δεν είναι?
0: Βρετανός είναι, ακριβώς.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Και το άλλο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Γιάννη Σίνερ και στον Νόβακ Τζόκοβιτς. 5 και 10 θα ξεκινήσει το παιχνίδι το άλλο. Βεβαίως, εφόσον τελειώσει το παιχνίδι του Φέρι με τον Σβέρεφ. Να πω ότι ο Τζόκοβιτς πραγματικά κάνει ένα τρομερό τουρνουά στην ηλικία των 39-40 χρόνων και δεν ξέρω πώς θα τα πάει με το Σίνερ. Θα το ξέρουμε αύριο αυτό.
1: Ο Φέρι έχει την έδρα. Wimbledon είναι Αγγλία. Έχει την
0: έδρα
1: ο Φέρι.
0: Αυτή την έννοια το είπες. Ναι, ναι.
1: Έχει το κοινό. Παίζει στο σπίτι του δηλαδή. Είναι ο οικοδεσπότης, αν μπορούσαμε να πούμε.
0: Σωστά. Αυτό που λες έχεις δίκιο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω σε τι θέση βρίσκεται στην παγκόσμια καταταξία ο Φέρι.
1: Τι budget έχει δηλαδή.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Για να δούμε το budget και.
1: Να δούμε το budget.
0: Δεν παίζει το budget. Ναι.
1: Δεν παίζει το budget τένις, Θόδωρε.
0: Ναι.
1: Τον καημένο τον Άρθουρ Φέρι τον φάγαμε τώρα, έτσι. Το μάτι έχει πάει σύννεφο, σιγά μην καταφέρει να κερδίσει τον Σβέρεφ. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Σβέρεφ αυτή τη στιγμή προηγείται με 6-5.
1: Mm-hmm.
0: Του βάζει δύσκολα ο Φέρι. Έτσι, 6-5. Εάν το κερδίσει και σερβίρει, για να δω, σερβίρει ο Φέρι. Έτσι. Αν λοιπόν κερδίσει ο Σβέρεφ, ουσιαστικά τελειώνει και το σετ. Θα το δούμε όμως.
1: Στο πρώτο σετ είναι ακόμα, έχει ακόμα πάρα πολύ ζουμί αυτό.
0: Έχει ακόμα πολύ ζουμί. Επίσης να πούμε ότι, γιατί δεν είπαμε τίποτα για Μουντιάλ, αλλά θα πούμε την άλλη, την τελευταία ώρα, μαζί με το ταλέντο. Θα το ρωτήσουμε ποιος θα κερδίσει σήμερα στον αγώνα. Έχουμε αγώνα σήμερα.
1: Έχουμε αγώνα. Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ισπανία-Βέλγιο. Με την Ισπανία νομίζω είμαστε.
1: Ισπανία, ναι, για να κοντραριστεί επιτέλους, νομίζω ότι.
0: Με την Αργεντινή. Γιατί παίζει Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία ποιον θα βρει.
0: Ποιο ζευγάρι θα βρει.
1: Ζευγάρι θα βρει.
0: Θα βρει το ζευγάρι της Νορβηγίας με την Αγγλία.
1: Γαλλία-Αγγλία. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ κακό και αυτό.
1: Εγώ γιατί κακό.
0: Θα ήθελα τελικό Αγγλία-Γαλλία.
1: Εντάξει, δεν γίνεται και όλα. Εγώ κάποια στιγμή θέλω λίγο κόντρα στους Γάλλους, οι οποίοι νομίζω ότι περπατάνε μέχρι στιγμής.
0: Ή θα ήθελα Αγγλία-Αργεντινή για να πάρουμε εμείς οι Άγγλοι το αίμα μας πίσω. Από την Αργεντινή.
1: Α, για τον πόλεμο στα Φόκλαντ.
0: Ναι.
1: Αφού το πήρατε, κερδίσατε εκείνο τον πόλεμο οι Άγγλοι.
0: Να κερδίσουμε και το Μουντιάλ.
1: Μην είσαι μοναχοφάης, ρε Θόδωρε.
0: Τότε
1: δηλαδή.
0: Κέρδισε η Αργεντινή τότε εκεί με.
1: Ναι, αλλά εσείς πήρατε τον πόλεμο.
0: Με το χέρι του Μαραντόνα τότε.
1: Του Θεού. Πες το.
0: Περίεργο, όχι.
1: Πες το του Θεού.
0: Το χέρι του.
1: Του Θεού.
0: Του περίεργου. Ναι. Ναι.
1: Κερδίσατε τον πόλεμο. Μην τα θέλετε. Μην είστε μοναχοφάιδες. Οι μοναχοφάιδες δεν πάνε μπροστά.
0: Δεν πάνε.
1: Πρέπει να δίνουν και ψίχουλα και πού να αφήνουν και άλλους να αναπτύσσονται, γιατί μετά δεν υπάρχει ανταγωνισμό.
0: Όχι με το χέρι, βάλε κανονικό το κόμμα.
1: Ναι, αλλά ήταν του Θεού, μην τα ξαναλέμε τώρα. Αυτό ξέρετε μπορούμε να το λέμε για την επόμενη μισή ώρα συνέχεια. Έτσι.
0: Και να μην
1: σταματήσουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραίο το Αγγλία. Αργεντινή. Γιατί θέλω
0: όχι, λίγο. Αυτό από Αγγλία-Αργεντινή μπορεί να βγει.
1: Αγγλία-Αργεντινή τελικώς.
0: Μπορεί να βγει. Μπορεί αυτό, να βγει και Γαλλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να βγει και Νορβηγία-Αργεντινή.
1: Αγγλία, ναι, επειδή κάποιος έκανε το σχόλιο με το οποίο όταν το σκέφτηκα συμφώνησα ότι η Γαλλία σαν να τα έχει κάπως εύκολα μέχρι στιγμής. Και δεν γίνεται να τα έχει εύκολα συνέχεια μέχρι τους τέσσερις, ρε φίλε μου, δηλαδή.
0: Εγώ τη Γαλλία τη δίνω ένα προβάδισμα σε ακόμα όποιος και να περάσει από το Αγγλία-Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία πέρασε ήδη.
1: Η Γαλλία πέρασε. Φαβορή για σένα είναι η Γαλλία για τελικό.
0: Για τελικό, ακριβώς.
1: Για κατάκτηση.
0: Και για κατάκτηση.
1: Και για κατάκτηση.
0: Και για κατάκτηση είναι η Γαλλία. Από την άλλη μεριά όμως, αν πεις ποιον θέλεις στον τελικό, θα σου πω την Ισπανία. Και να περάσει σήμερα από το Βέλγιο και να περάσει μετά από την Αργεντινή.
1: Και τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους.
0: Άνω τελεία, τίτλοι επικαιρότητας, τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός για φωτιά στα Διαβατά, στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. 112 για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών, για απομάκρυνση των κατοίκων προς Νέο Σούλη, απειλούνται εγκαταστάσεις. 2 συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, διεθνές ένταλμα για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα για τις συλλήψεις. Τροχαίος των περιφερειακών, νεκρή 15χρονη μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πώληση των S-400 από την Άγκυρα σε χώρα του κόλπου. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε παράθυρο, τραυματίστηκε επιβάτης. Κλειστά από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και τα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το φίλο Στράτο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, υπενθυμίζοντας, φίλε Θόδωρε, ότι δίνει πολύ καλή και μεγάλη απόδοση νίκη της Ελβετίας. Να το κοιτάξουμε, μας είπε.
1: Αχα.
0: Να κοιτάξουμε, λέει, και τη νίκη της Ελβετίας. Κάτσε να δω πώς μου το έστειλε.
1: Αργεντινή Ελβετία.
0: Και ο Στράτος ξέρει, όντας πρώην ποδοσφαιριστής ο ίδιος, ας πούμε, τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Ναι. Να πούμε επίσης ότι διαστάνει.
0: Νίκη Ελβετίας, λέει, με μεγάλη απόδοση. Ναι. Μας προτρέπει να το σκεφτούμε. Και εγώ μεταφέρω αυτή τη σκέψη, έτσι, με κάθε ειλικρίνεια και με πάρα πολλούς και θερμότατους χαιρετισμούς για τον φίλο Στράτο, ο οποίος είναι center for της ομάδας τυφλών ποδοσφαιριστών του Πυρσού και της εθνικής ομάδας. Ήταν. Παλέμαχος πια.
1: Ωραία, τέλειο.
0: Γεια σου, φίλε Στράτο.
1: Γεια σου, Στράτο. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε ότι η Γαλλία θα διασταυρωθεί με Ισπανία ή Βέλγιο, λάθος είπαμε νωρίτερα, με Νορβηγία. Άρα αποκλείεται να δούμε Αγγλία-Αργεντινή στον τελικό.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να δούμε στον ημιτελικό.
0: Στον ημιτελικό.
1: Για μια θέση στο τελικό. Αυτό θα είναι κάτι το εντυπωσιακό σίγουρα. Ενώ το πιο πιθανό είναι να δούμε σίγουρα θα δούμε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό. Η Γαλλία πέρασε ή η Ισπανία ή η Βέλγιο. Τώρα Γαλλία-Ισπανία νομίζω ότι θα είναι πιο ενδιαφέρον αυτός ο ημιτελικός. Μένει βέβαια να το δούμε και στην πράξη.
0: Πάντως και να σου πω κάτι. Με εξαίρεση ίσως ένα όνομα, εσύ θα με διορθώσεις, άντε δύο, έχουν περάσει σε αυτή τη φάση που είμαστε σχεδόν όλα τα βαριά χαρτιά σε ατομικό επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δηλαδή, ο Εμπαπέ είναι μέσα. Μέσα.
1: Και ο Ντεμπελέ, δύο.
0: Και ο Ντεμπελέ. Ο Γιαμάλ είναι μέσα.
1: Είναι.
0: Τρεις. Ο Χάλαντ είναι μέσα.
1: Τέσσερις.
0: Είναι. Ο Κέιν είναι μέσα.
1: Ο Χάρι Κέιν, πέντε.
0: Πέντε. Ο Μέση είναι μέσα.
1: Είναι, έξι.
0: Τέλος. Ποιοι έμειναν απ' έξω. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε κάποιος να πει. Εντάξει.
1: Που όμως.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Σύμφωνοι. Τελεία. Και ποιος άλλος.
1: Κανένας.
0: Ούτε ένας από τη Βραζιλία.
1: Δεν ξέρω κανένα. Ξέρεις εσύ κανέναν.
0: Βινίσιους, ας πούμε, τίποτα. Ούτε ένα. Νεϊμάρ.
1: Νεϊμάρ. Και Ρονάλντο. Νομίζω ότι τους έχει ξεπεράσει ο χρόνος, η τεχνολογία, ξέρω εγώ πώς το λένε. Δεν είναι και κάτι τρομερό. Δεν μπόρεσαν να κουβαλήσουν τις ομάδες τους. Δηλαδή βλέπεις τώρα τον Κέιν πώς κουβαλάει την Αγγλία.
0: Και ο Μπέλιγχαμ.
1: Βλέπεις πώς κουβαλάνε ο Ντεμπελέ και ο Εμπαπέ τη Γαλλία. Πώς κουβαλάει ο Χάλαντ την Νορβηγία. Έτσι, πώς κουβαλάει ο Μέση την.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που αναφέραμε τα μεγάλα χαρτιά, τα βαριά χαρτιά που συνεχίζουν.
1: Έχουν
0: πάρετε
1: 7 γκολ.
0: Ναι, αν πάρετε την. Αυτό θα έλεγα. Αν πάρετε του σκόρερ τη διοργάνωση, όλοι εκεί φιγουράρουν με ένα γκολ διαφορά στις πρώτες θέσεις. Είναι φοβερός ο ανταγωνισμός για το ποιος θα αναδειχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρώτο σκόρερ.
1: Άρα λοιπόν, αν πραγματικά μπορούσαν, ας πέτυχαν 7 γκολ. Άμα πέτυχαν 7 γκολ όπως έχουν πετύχει όλοι αυτοί που προαναφέραμε, θα κουβαλούσαν και τις δικές τους
0: ομάδες. Ναι.
1: Έτσι, άρα. Εντάξει, δεν μπορούν να λάμψουν όλα τα αστέρια. Αυτό είναι δεδομένο. Και πάλι νομίζω ότι πολλά αστέρια έλαμψαν σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν συνηθίζουμε δηλαδή να βλέπουμε 5 παίκτες και 6 παίκτες να πετυχαίνουν τόσα πολλά γκολ και να έχουν τέτοια λάμψη. Σε παλιότερα Μουντιάλ θυμάσαι τόσους? Όχι. Ένα, δύο, το πολύ. Το πολύ. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αυτό το Μουντιάλ είναι πολύ ωραίο. Διάβασα ότι κάποιοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι με τις 48 ομάδες. Πολλές ομάδες, λέει, κουραστικό όλοι. Καλά, μην τους βλέπεις όλους τους αγώνες. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να κάτσεις να δεις πόσα παιχνίδια είναι συνολικά. Εντάξει, κάτσε, δες όποια παιχνίδια σ' αρέσουν. Αλλά άσε τους υπόλοιπους, άσε να μπορούμε να βλέπουμε όλοι και από κάποιο παιχνίδι. Διότι δεν μπορούν όλοι να. Αν είναι λίγα τα παιχνίδια, δεν πρέπει να κάτσεις να. Έτσι έχεις μεγαλύτερη επιλογή. Όποια ώρα πέσει στην τηλεόραση, δηλαδή κάποια στιγμή θα πετύχει έναν αγώνα για να δει. Κατάλαβε.
0: Και να σα δω όλου εσά που διαμαρτύρεστε, τι θα κάνετε όταν αύριο μεθαύριο τελειώσει.
1: Το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Το καλό είναι ότι με το που τελειώνει το Μουντιάλ 20 Ιουλίου.
0: Τα
1: 23, μπράβο, 23 Ιουλίου ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά. Άρα έχουμε μεσοβδόμαδα αγώνε. Του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που μπαίνουν αρχικά. 30 ξανά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μετά θα μπει και η ΑΕΚ, θα μπει και ο Ολυμπιακός. Και γενικά θα έχουμε έτσι ένα Και όφη θα μπει, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όφη θα μπει.
0: Γι' αυτό λέμε ότι χειμώνα καλοκαίρι το αθλητικό ρεπορτάζ δεν σταματάει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα ταλέντο τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Τη συνεργασία.
1: Προσπαθώ να το βρω.
0: Λίγο μουσική δεν γίνεται. Θα το βρούμε μαζί τώρα, παρέα.

0: Βλέπω το δεύτερο γκολ που πέτυχε τώρα η Γαλλία στην εκπομπή Κόσμος των Σπορ.
1: Με τον Ντεμπελέ.
0: Με τον Ντεμπελέ. Μερικές φορές πώς το κάνουν κάποιοι και φαίνεται τόσο εύκολο.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις τις δικές μας ομάδες πασχίζουν να βάλουν ένα γκολ εκεί.
1: Και δεν έχουν ούτε Εμπαπέ ούτε Ντεμπελέ. Τι να κάνουμε. Άμα είχες αυτούς, μπορεί να φαινόταν και στην Ελλάδα εύκολο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και το διαβάζω τώρα, ότι οι φίλαφλοι της Παραγουάης συνεχίζουν αυτή το βιολί τους. Έχουν περάσει 10 μέρες που χάσανε από την...
0: Μιλάμε για μένος, έτσι.
1: Από τη Γαλλία και τώρα καίνε ομοίωμα του Εμπαπέ. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχουν καμιά λογική, έχουμε χαζέψει. Δηλαδή τώρα, επειδή βγήκε αυτή η βουλευτής, τι είναι εκεί στην Παραγουάη, και ξεφωνίζει όλη την ημέρα τον...
0: Δεν ξεφωνίζει, βρίζει. Με σκαιότα τους χαρακτηρισμούς.
1: Βεβαίως. Τον Εμπαπέ, είναι δυνατόν να ακολουθεί τόσος κόσμος και να ασχολείται τώρα σε ολόκληρη χώρα με το Μουντιάλ και με τον Εμπαπέ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν? Εγώ εκεί πάντα πάει το μυαλό μου. Κατάλαβες τι εννοώ? Mm-hmm. Δηλαδή τώρα κάθεσαι να ασχοληθείς με ένα θέμα το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δηλαδή δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι καλύτερο από το να βγαίνουν στον δρόμο να φτιάχνουν ομοίωμα και να καίνε του Εμπαπέ?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια, η τοξικότητα σε ορισμένους είναι επάγγελμα, Φόδωρ.
1: Ναι, αυτό διαπιστώνω.
0: Η τοξικότητα σε ορισμένους είναι επάγγελμα, είναι ζωογόνος δύναμη.
1: Και για να μπορούν
0: το να
1: κάνουν...
0: βρίζουν, το να δημιουργούν πρόβλημα. Και όχι μόνο για τον Εμπαπέ. Τις προάλλες άκουγα εγώ ότι υπήρχαν διάφοροι τυχάρπαστοι, ας πούμε, οι οποίοι έβγαιναν και έλεγαν Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι ισπανικό όνομα και κάτι τέτοια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει επιτυχία υπάρχει και φθόνος. Και φαίνεται αυτό. Και ορισμένοι θα κάνουν τα πάντα για να τον εκμεταλλευτούν. Και να δημιουργήσουν με βάση αυτό το φθόνο το δικό τους αφήγημα.
1: Σωστά, έτσι.
0: Είτε είναι πολιτικό, ναι, είτε είναι αθλητικό, είτε είναι οικονομικό και πάει λέγοντας. Γιατί από τοξικότητα άλλο τίποτα.
1: Επίσης να πούμε ότι πλέον άμα καλύπτεις το πρόσωπό σου και μιλάς σε αντίπαλο παίκτη, αποβάλλεσαι.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ βοήθαμε. Άλλοι το κάνουν και δεν τρέχει τίποτα. Πάρτε το μηδέν που λέει και ο Κώστας ο Κούσης, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν ακούγεσαι. Σε άλλους πέφτει η ποινή. Τελικά τι ισχύει?
1: Δεν ξέρω, πάντως εδώ στο Γαλλία Μαρόκο ο Ίσα Ντιόπ κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε στον Ντεμπελέ.
0: Πήρε κάρτα.
1: Ωστόσο δεν αντίκρισε κόκκινη κάρτα. Να δούμε ποιος είναι ο λόγος. Στο παρελθόν ο πρώτος ανήκει πλέον, ο πρώτος ημιτελικός βέβαια, όμως ο στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης που έγινε αναγκαστική αλλαγή, αλλά εξήγησε πως ένιωσε απλώς ενοχλήσεις, έφτασε τα 8 γκολ και ξεχώρισε ενώ ο κάτοχος της χρυσής μπάλας τα 5. Ωστόσο όπως είπαμε υπήρξε αυτό το θέμα και στη συνέχεια τον αγκάλιασε βέβαια. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επιφέρει αποβολή για το Μαροκινό βάσει του νέου κανονισμού. Ωστόσο η διαφορά είναι η εξής. Η κόκκινη κάρτα σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται όταν ο ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα κινείται και μιλάει με επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο στον αντίπαλο. Κάτι σε καμία περίπτωση δεν έγινε με τους Ντιόπ και Ντεμπελέ.
0: Μάλιστα. Α, δηλαδή πρέπει η στάση του στόματός σου να είναι και απειλητική δηλαδή.
1: Ναι, να κινείται και να μιλάει με επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο στον αντίπαλο. Και πώς καταλαβαίνεις ότι είναι επιθετικός? Εγώ μπορώ να σου μιλήσω με χαμόγελο και πίσω από το χέρι να βρίζω.
0: Ναι, αλλά κατάλαβες. Κοίτα τώρα, η κίνηση με επιθετικό τρόπο όμως είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική.
1: Ναι, εσύ δεν
0: καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω πώς
0: τώρα, έτσι. Ναι, ευτυχώς είμαι στο ραδιόφωνο τώρα. Κατάλαβα. Τώρα εγώ είμαι απειλητικός απέναντι στο Θόδωρο.
1: Ναι, είσαι.
0: Δεν έχω κάνει το στόμα απέναντι στο
1: Θόδωρο. Δεν θα το κάνεις έτσι όμως. Όταν θα βρεθείς στο γήπεδο, το κάνεις με ωραίο τρόπο. Κρύβεις το στόμα σου και χαμογελώντας ρίχνεις το
0: πιλίκι. Εγώ που είμαι και ατέτοιο, εγώ θα το κάνω και λίγο έτσι εδώ και κανείς δεν θα πάρει χαμπάρι. Θα βρω τρόπο, ρε παιδί μου. Ναι, ή θα κάνω και...
1: Λέει, ξέρω, πολύ λεπτομέρεια πάντως.
0: Καινούριο άρωμα.
1: Και ξέρεις τι γίνεται.
0: Night.
1: Ναι, αυτά τα πράγματα δεν θα τα πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Έχει να πέφτει η κόκκινη κάρτα στο ελληνικό πρωτάθλημα και να έχει ο κακός χαμό. Όχι, μου είπε σούπα και.
1: Και γιατί δεν ήταν πολύ επιθετικό, ήταν λίγο επιθετικό. Όχι, ήταν πολύ επιθετικό. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Άρα το να σκεπάς το στόμα σου και να μιλάς απομακρυνόμενος από οποιονδήποτε άλλον, είσαι μόνος σου, ρε παιδί μου, και θες να τα πεις.
1: Αρκεί και μετά να τον αγκαλιάσεις.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: δεν έχεις πρόβλημα. Να φεύγεις μακριά από το διαιτητή, μακριά από συμπαίκτη, πήγες εκεί στο κόρνερ μόνος σου.
1: Όχι, δεν έχεις
0: πρόβλημα.
1: Ναι. Και επίσης δεν έχεις πρόβλημα να τον αγκαλιάσεις μετά.
0: Ναι.
1: Θα σου πω αυτά που έχω να σου πω. Σε αγκαλιάζω σημαίνει ότι είμαστε φίλοι.
0: Σε αγκαλιάζει ο προπομπός για το τι θα σου κάνω μετά. Αλλά έλα, τώρα μια αγκαλιά. Έτσι, να ξεκινήσουμε με μια. Ναι.
1: Και λέω, τι κλάμα, άμα τα εφαρμόσουν και στα πρωταθλήματα, τι κλάμα πάλι θα πέσει στην Ελλάδα με αυτά τα συστήματα.
0: Ξέρεις,
1: τα
0: γιατί, γιατί
1: δεν είναι, θα τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Γιατί είναι ανοιχτό σε ερμηνεία γι' αυτό. Ναι.
1: Και θα,
0: είναι ανοιχτό σε ερμηνεία.
1: Και θα γράφουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι την άλλη μέρα, όχι έτσι, όχι, ήταν λίγο, λίγο το χέρι έβαλε, όχι πολύ το έβαλε, όχι τον αγκάλιασε λίγο και. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Για ας πούμε, είναι τόσο πλούσια γλώσσα η ελληνική, δεν τον έβριζε, ρε παιδιά. Υπάρχουν και άλλες λέξεις χειρότερες. Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, για να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα λίγο, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω.
1: Κάνω. Ναι.

0: Πάμε να προλάβουμε τον Κώστα Κούση, γιατί δεν έχει καλό σήμα εκεί που είναι. Μην πέσει η γραμμή. Να κράτα τη γραμμή εσύ.
1: Εγώ θα κρατάω τη γραμμή.
0: Εσύ κρατά τη γραμμή.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βγήκε αλαμπρατσέτα με τον καινούργιο προπονητή του Ηρακλή, με ένα ωραίο περπατητό. Το είδα, το θαύμασα.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτός ο οποίος έχει την καλύτερη πρώτη εικόνα που θα μπορούσε να έχει άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη για τον νέο προπονητή του Γυρεού.
0: Σε αυτά είναι ταλέντο ο Κώστας ο Κούσης.
1: Στημένο σκηνοθετικά άψογο. Francis Ford Coppola.
2: Όχι μόνο σε αυτά, αλλά μην τα λέμε τώρα όλα στον αέρα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, χαμογέλασε και το. Εντάξει, το κατάλαβα.
2: Γεια σα, γεια σα.
1: Γεια σου, Κώστα, τι κάνει.
2: Ολοκληρώθηκε, καλά, δόξα τω Θεώ. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του αξιαγάπη του Ιταλού προπονητή, του κύριου Βάλτερ Ματζάρι. Κέρδισε τι εντυπώσει. Όχι βεβαίως για τα μεγάλα λόγια που είπε, αλλά γιατί έδειξε ότι ξέρει που ήρθε, κατάλαβε δηλαδή ότι έχει δύσκολο έργο, έρχεται σε μια δύσκολη λίγκα, σε μια δύσκολη ομάδα που ανεβαίνει μετά από χρόνια στην πρώτη κατηγορία, που έχει απαιτήσεις, που έχει κόσμο διψασμένο και ανυπόμονο. Είπε ότι θέλει να έχει μια μικρή ομάδα, ενώ αριθμητικά από παίκτες έτοιμους, δηλαδή 16 καλούς παίκτες ζήτησε και 8-10 ακόμη είναι για να τους πλαισιώσουν. Ας το πούμε σαν δεύτερη ομάδα, να έχω δηλαδή 16 καλούς να μπορούν να παίξουν οποτεδήποτε και αυτό μου το δίνει το δικαίωμα ότι δεν έχουμε Ευρώπη, ότι παίζουμε δηλαδή μόνο πρωτάθλημα και κύπελο και δεν έχουμε δηλαδή αγώνες Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή για να έχουμε αυτή την πίεση. Είπε ότι πρέπει ο κόσμος να είναι περήφανος για την ομάδα του, όμως δεν θα πρέπει να βάζει πίεση σε αυτήν. Είπε επίσης ότι όποιοι κινούνται υπό την πίεση του αποτελέσματος δεν μπορούν να πάρουν καλές αποφάσεις, άρα χρειάζεται υπομονή και ενότητα. Είπε ότι από το στόμα του δεν βγήκε ποτέ το όνομα του Insigne, είναι σημαντικό αυτό, υπονοώντας προφανώς ότι έγινε παιχνίδι τον μάνατζερ και ότι ο Ηρακλής μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και προφανώς τώρα περιμένουμε τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, γιατί όντως ο χρόνος περνάει, φτάσαμε 10 Ιουλίου και το πρωτάθλημα αρχίζει τέλη Αυγούστου. Να πούμε ότι σήμερα σε περίπου 5 λεπτά ξεκινάει η προπόνηση του Ηρακλή στη Μίκρα. Είναι η ανεπίσημη πρώτη, υπό την έννοια ότι θα είναι και ο Ματζάρι παρόν. Δεν είναι η επίσημη πρώτη προπόνηση. Δεν έχουν έρθει όλοι οι παίκτες, ιδίως φυσικά οι ξένοι. Τη Δευτέρα θα γίνει αυτό. Σήμερα όμως έχουν έτσι μια πρώτη συγκέντρωση, μια πρώτη γνωριμία. Να πούμε ότι στο πάνελ ήταν βεβαίως και ο τεχνικός διευθυντής, ο Άγγελος Μπασινάς. Πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή που έχει τον Μπασινά στις τάξεις του, όπως και το Γιάννη Αμανατίδη που ήταν επίσης παρόν, και βεβαίως και ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος είναι σύμβουλος διοίκησης και μας είπε ότι η περίπτωση του Μουνιώθ, του ταλαντούχου παίκτη από την Ατλέτικο Μαδρίτης, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μίλησε και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, έδωσε και αυτό στο στίγμα, είπε ότι ο Ηρακλής δεν είναι με κανέναν, ότι ο Ηρακλής κοιτά το δικό του συμφέρον, ότι επέλεξε την πλατφόρμα αυτή στην οποία είναι και ο Παναθηναϊκός, γιατί πήρε περισσότερα χρήματα, έτσι κοινικά, απλά και λιτά.
0: Και ψήφισε και τον Αλαφούζο βέβαια ως πρόεδρο της Λίγκας.
2: Ναι, και ναι, το στήριξε γιατί είπε ότι είναι προς το συμφέρον μας. Είπε ότι εμείς θέλουμε βεβαίως να υπάρχει κεντρική διαχείριση στο ποδόσφαιρο και να είναι όλες ισότιμες οι ομάδες. Βλέπουμε ότι οι μεγάλες ομάδες παίρνουν 18 και 16 και 14 εκατομμύρια στα τηλεοπτικά και εμάς μας είχαν να πάρουμε ένα 450. Οπότε λέει δεν μπορούσαμε να δεχτούμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό επιλέξαμε αυτή την πλατφόρμα, γιατί πήραμε περισσότερα χρήματα. Δεν είμαστε με κανέναν, είμαστε αυτοδύναμοι, είμαστε αυτόνομοι και προχωράμε μόνοι μας για το συμφέρον του Ηρακλή. Είπε για τον κόσμο αυτό το κλισέ που λέει ο πρόεδρος, ότι πρέπει να στηρίξει περισσότερος κόσμος, ότι έχουν στηρίξει αυτοί που είναι στα δύσκολα, αλλά ο Ηρακλής έχει περισσότερο κόσμο και περιμένει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Είπε ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε καλύτερες συνθήκες στον προπονητή, υπό την έννοια των γηπεδικών συνθήκων, δηλαδή να έχει το Καφτατζόγλιο έτοιμο, να έχει τη Μίκρα, τα βοηθητικά γήπεδα δηλαδή σε καλή κατάσταση. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει ένας θετικός απολογισμός από την όλη παρουσία του Ματζάρι, παύλα παρουσίαση, και βεβαίως περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα, έτσι, γιατί περιμένουμε μεταγραφές. Ο Ηρακλής έχει 19 παίκτες στο ρόστερ και σίγουρα θέλει ακόμη 6-7. Έτσι, και βεβαίως
1: πάντως Κώστα, ο χρόνος μετράει διαφορετικά για τον Ηρακλή από ό,τι μετράει για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και για τις ομάδες
2: που έχουν Ευρώπη.
1: Αυτό
2: Ευρώπη
1: είναι προς το συμφέρον του.
2: Βεβαίως, δεν έχει Ευρώπη και δεν έχει έτσι αυτή την πίεση τη χρονική τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε μέσα Ιουλίου. Έχει 1,5 μήνα σχεδόν για να κάνει δουλειά. Έτσι. Το κυριότερο βέβαια είναι να έρθουν οι μεταγραφές και να προσαρμοστούν. Γιατί σε λίγο θα φύγουν για προετοιμασία. Τέλη του μηνός θα πάνε στην Ιταλία. Έχει φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, και ο Ερακλής έχει απαιτήσει τώρα, Δημήτρη. Δεν είναι να το πάρει, ας πούμε, το πολύ χαλαρό. Γιατί ξέρεις πώς είναι τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με 3 αποτελέσματα άσχημα στις πρώτες αγωνιστικές, αμέσως θα μπει πίεση στην ομάδα.
1: Τρέχεις.
2: Και τα λοιπά. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
0: Μάλιστα. Πριν σε αποχαιρετήσω, επειδή το κουβέντιαζα νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω την απάντηση. Μιλούσα με τον Δημήτρη και του έλεγα ποιοι ψήφισαν Μαρινάκη, ποιοι Αλαφούζο την Τρίτη. Το μεσημέρι είναι η επαναληπτική. Πώς μπορεί να αλλάξει, εσύ μπορείς να φανταστείς αυτό το 7-7-7, δηλαδή ψήφους ο Μαρινάκης και 7 ο Αλαφούζος. Ποιος μπορεί να αλλαξοπιστήσει και να πάει από τον ένα στον άλλον.
2: Και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, δηλαδή πάλι 7-7 άμα βγει, τι θα γίνει. Ξανά, τρίτη φορά εκλογές.
2: Περίεργο. Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ.
0: Καλά.
2: Θα γίνει. Θα βρεθεί, εγώ νομίζω, μια λύση, ας το πούμε, μεταβατική.
0: Ναι.
2: Ναι, μεταβατική κοινή αποδοχή. Θα προταθεί κάποιος, ας πούμε, που να τον αγαπάνε εντός αγωγικών και οι δύο πλευρές. Μέχρι παιδιά να ξαναπάμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γίνει κτλ.
0: Μέχρι κάποιος από τους δύο να μπορέσει να αλλαξοπιστήσει κάποιον για να τον πάρει μαζί του. Κατάλαβα.
2: Μέχρι να γίνει κανένα πέναλτι περίεργο και να μαλώσουν.
0: Να τον πείσει. Ωραία, Κώστα, ακούσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά, παιδιά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα, να είσαι καλά.
2: Επίσης, γεια σας.
1: Θα τα πούμε την Τετάρτη με τον Κώστα. Να ξέρετε.
0: Βεβαίως, θα τα πείτε.
1: Οι φανατικοί ακροατές του Κώστα ακούσει την Τετάρτη θα είναι εδώ.
0: Θα ξέρετε από την Τρίτη τι έχει γίνει με τις εκλογές. Είδες που και ο Κώστας αυτό συμφωνεί. Δηλαδή, τι κάνετε καλά, ευχαριστώ. Δηλαδή, πώς μπορεί να αλλάξει το 7-7. Κατάλαβες, δηλαδή πώς θα φύγει κάποιος τώρα που ψήφισε τον Αλαφούζο, κάποιος που ψήφισε τον Μαρινάκη, να πάει στην άλλη πλευρά.
1: Τι να σου πω, Θόδωρε, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να φύγει. Αυτό που ξέρω είναι πώς μπορώ να φύγω εγώ και εσύ. Και μπορούμε να φύγουμε με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο.
0: Να πάμε για ψαροντούφεκο.
1: Να πάμε για ψαροντούφεκο, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο
0: σε όλους. Με υγεία, να πάνε και στη θάλασσα.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, γιατί τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού ταξιδεύουν πολύ.
0: Και όχι μόνο, είδες το δυσάρεστο.
1: Για να μην έχουμε άλλα δυσάρεστα. Και εμείς 3-5-2 ραντεβού εδώ από Δευτέρα με μεγάλες επιστροφές.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος.
1: Στρέφει το αγόρι.
0: Έτσι. Μαζί θα είστε από Δευτέρα, αλλά.
1: Και καλές διακοπές.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε και εδώ, πολύ ωραία είναι, όμορφα.
1: Ωραία.
0: Για δώσε.
1: Το ξέρεις το δρόμο. Να δώσω λήξη.
0: Ναι, δώσε λήξη.
1: Να δώσω λήξη. Ναι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων των εμπρισμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ήδη έρευνες για τα αίτια εκδήλωσής της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών, η οποία εξελίσσεται κοντά στα όρια του ομώνυμου οικισμού. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Η φωτιά και η αγροτοδασική έκταση, ενώ στις 3 και 13 εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ινούσας με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό σήμερα. Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, με τον ΠΑΟΚ να εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά της. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λούντο Γκόρετς. Παράλληλα, οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της. Στην εξόδια ακολουθία αναμένεται να παραστεί σύσσωμο το ποδοσφαιρικό γυναικείο τμήμα του Συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ θα γνωστοποιήσει με νέα ανακοίνωση τον τόπο και το χρόνο της κηδείας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 11 και 10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεάπολη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να προσκρούσει στο μεταλλικό στιθέο στην άκρη του δρόμου. Η ανήλικη διακομίστηκε με αστυνομία.

0: της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μυτιλίνης. Εν τω μεταξύ, επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσα στην Ετωλοακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Fever Corporation 30 Years Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Fever Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου Fever Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και όμως δεν είναι η ώρα για κλασικές συναντήσεις με τη Μαρία Βλαχοπούλου, που την ακούτε 7 με 8 στον 958. Είναι το Άκου να δεις εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι σήμερα η μέρα, η αλήθεια είναι, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, έχει μια διαφορετική ενέργεια. Δεν ξέρω, έχουν συμβεί πάρα πολλά και διάφορα. Και θέλαμε έτσι λίγο να σας μαλακώσουμε, να σας ηρεμήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σε ένα πολύ hot, hot, hot απόγευμα Παρασκευής. Καλώς μας ήρθατε. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι αυτό το κορίτσι, το τρελό, η Ζωή Κουτελοπούλου, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχουμε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της πόλης, λίγο εκεί στην Πολυτεχνείου. Βλέπω ότι έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 10 του Ιούλη, να πω και χρόνια πολλά, επειδή έχει γενέθλια σήμερα η φίλη μου η Αλεξάνδρα η Κοκοζίδου, και να της ευχηθώ φυσικά τα καλύτερα και στην ίδια και στην οικογένειά της. Χρόνια πολλά στην Αμαλία, που σήμερα έχει την τιμητική της. Έχω Αμαλίες, εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Υγεία, τύχη και χαρά. Μεταξύ άλλων, σήμερα, 10 του Ιούλη, είναι η μέρα Νίκολα Τέσλα. Είναι η μέρα δηλαδή της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών. Με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα, 10 Ιουλίου του 1856 είχε γεννηθεί, η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή της διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκοσμίων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Νίκολα Τέσλα, λοιπόν, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1856, έφυγε από τη ζωή το 1943. Αχ, πάρα πολύ μ' αρέσει που ήδη μου στέλνετε μηνύματα στο Viber. Να καλησπέρισω στην παρέα μας την Αθήνα. Να στείλουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, ενδεχομένως και στη Στέλλα, εννοείται και στη Στελάρα. Α, μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η μέρα πίνα κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με κάτι απόλυτα καλοκαιρινό, με παραλίες, με νησιά, με θάλασσες, με πίνα κολάντα, με κοκτέιλάκια και γενικότερα με οτιδήποτε σας φτιάχνει τη διάθεση. 10 Ιουλίου λέει, 0 μπάνια, 0 διακοπές, 158 παγωτά. Πολύ καλά πάει αυτό. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελιές σας στο Viber 6-9-30-078-228. Το ξαναλέω, μιας και το πάτησα τώρα το τραγούδι. 6-9-30-078-228.

Επειδή είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα 10 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα πίνα κολάντα εκεί στο Πουέρτο Ρίκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μετά, λέει, από πρόχειρους υπολογισμούς για το κόστος των διακοπών, φέτος αποφάσισα να αγοράσω ένα κοχύλι για να ακούω τη θάλασσα. Σωστό κι αυτό. Δεν φτάνει, λέει, που ζείτε σε μια χώρα με τόσα όμορφα νησιά, τόσες όμορφες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας. Έλατε. Περιττό να πω ότι δεν έχω κλείσει τίποτα για φέτος για τις διακοπές και από ό,τι βλέπω δεν είμαι η μόνη. Δεν πειράζει και τη τελευταία στιγμή μπορεί να είναι να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο. Να καλησπέρισω και στην παρέα μας το φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Να στείλουμε τις ευχές μας και γενικότερα για ένα καλό ήρεμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στην Καβάλα και στη Λάρισα και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στα ευχάριστα νέα της ημέρας χωρίς ενεργό μέτωπο, διαβάζω πλέον, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ λόγω της πυρκαγιάς ήχησε και σήμερα νωρίτερα το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε πάλι με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Διαβατά άνοιξε και ο δρόμος στη βόρεια παράπλευρη της Εγνατίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ινούσας με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, διεθνές ένταλμα και για μια 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα για τις συλλήψεις για τις βομβιστικές επιθέσεις. Τροχαίο στον περιφερειακό, νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κλειστά από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραίο, απόλυτα καλοκαιρινό. Φίλε Βασίλη από την Καβάλα, να ξέρεις ότι όποιο τραγούδι και αν έχει ζητήσει, τα ξέρει όλα, είναι music box, ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Τα ξέρει όλα ακριβώς. Μου το είπε πριν του δείξω ποιο τραγούδι είναι, μου λέει είναι το Blue Night Shadow. Λέω ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα. Παρασκευούλας 10 του Ιούλη, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Πού είσαι ρε Κώστα, μας έχεις λείψει. Τώρα μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου ο Κώστας. Πού είσαι, εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες και μας έχεις λείψει πολύ. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή έχει πυκνώσει κίνηση στους δρόμους της πόλης και στο κέντρο και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Άνω Τούμπα. Σύμφωνα τώρα για τον καιρό μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες μέρες τα μελτέμια δυστυχώς θα κυριαρχήσουν, καθώς και θερμές αέριες μάζες από την Αφρική επηρεάζουν την κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας ζέστη που σε ορισμένες περιοχές θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα, με λίγα σύννεφα στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμοί Κελσίου. Για το Σάββατο, αύριο δε 11 και την Κυριακή 12 του Ιούλη, αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου και στα ορεινά θα σημειωθούν ενδεχομένως τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη είναι μεταβλητή με 2 με 4 μποφόρ, με βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, αλλά μπορεί να φτάσουν και 4 και 6 μποφόρ. Νωρίτερα ακούσαμε Robert Plant, διότι είναι η εναρκτήρια συναυλή αυτό το Σάββατο 11 του Ιούλη στο Sunny Festival. Αυτή τη στιγμή φυσικά έχουν μείνει εισιτήρια του ύψους των 400 ευρώ, αλλά εσείς οι τυχεροί και μάλλον οι προνοητικοί που μεριμνήσατε και τα πήρατε νωρίτερα, βρήκατε και με 50 ευρώ. Robert Plant Sunny Festival ξεκινάει και φέτος εδώ στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Θα συνεχίσω με Bonnie Tyler και αμέσως μετά θα παίξω και Summertime Sadness, διότι σας λέγαμε και χτες, όλοι μάθαμε την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, η οποία πλέον αυτή η ηλικία των 75 ετών θεωρείται πάρα πολύ νέα, έτσι να τα λέμε αυτά, έχουν αλλάξει τα όρια ηλικίας και το 75 είναι νεότατη. Μας έχει χαρακτηρίσει και η φωνή της και η βραχνάδα της και η χρειά της και το ηχόχρωμά της και πάμε να την απολαύσουμε σε αυτό το τραγούδι.

Within Temptation, Summertime Sadness. Μου ζήτησε Summertime Sadness. Βέβαια το έχουμε ακούσει και από Lana Del Rey, αλλά νομίζω ότι αυτή η διασκευή από τους Within Temptation, θέλω να πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι σου αρέσει. Και σε ευχαριστώ που είσαι στην όμορφη παρέα. Το άκου να δεις εδώ στον 102. Με ρωτάει βέβαια αν θα πάω διακοπές ή αν θα πάω σερί. Δεν έχω απάντηση για τίποτα. Ούτε έχω κλείσει κάτι, ούτε σερί, ούτε διακοπές, ούτε τίποτα. Δεν πειράζει, κάνω διακοπές στην πόλη και πάω και Σαββατοκύριακα στη Χαλκιδική. Μια χαρά είναι. Ελάτε στην παρέα μας εδώ στον 102, στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Πολύ χαίρομαι που μου φτιάχνετε το playlist πλέον καθημερινά. Δηλαδή ζητάτε εσείς τραγούδια και εμείς κατευθείαν τσουπ τα μεταδίδουμε. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Αμερικανός heavy metal τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ronnie James Dio το 1949 στις 10 του Ιούλη, έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαΐου του 2010... Υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων των Elf, των Rainbow, των Black Sabbath, Dio εννοείται, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές φωνές της heavy metal μουσικής σκηνής. Το περιοδικό Classic Rock Magazine το 2006 τον τίμησε με το τίτλο Metal Guru Award. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πολλά, όπως αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, Men on the Silver Mountain, ένα δηλαδή αγαπημένο, λατρεμένο. Για τους φαν του είδους, νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσετε κι άλλο την ένταση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσοι αυτή τη στιγμή είστε στο αυτοκίνητο. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Υπομονή, αποστάσεις οπωσδήποτε. Κάθε μέρα τα λέμε, γιατί κάθε μέρα και κάτι διαβάζουμε. Οπότε θέλουμε να προσέχετε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε χαλαρά, όμορφα, ήρεμα και ωραία.

Έτσι θέλουμε να σας δροσίζουμε με μουσικάρες που λέει και ο φίλος μας ο Κώστας. Υπέροχο τραγούδι, A Song for Lovers, και όχι μόνο. Εννοείται ότι έχω ήδη ετοιμάσει για την επόμενη ώρα τα τραγούδια που μας έχετε ζητήσει και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Pet Shop Boys, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα φέτος 27 του Ιούνιου στα πλαίσια του Release Athens 2026, διότι σήμερα έχει γενέθλια το ένα εκ των δύο μελών των Pet Shop Boys, ο Neil Tennant. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός γεννήθηκε το 1954, σβήνει τα 72 κεράκια. Φυσικά είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο synth-pop, electro-pop συγκρότημα των Pet Shop Boys. Σημειώσαν για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία την δεκαετία των 80s με τραγούδια όπως το Western Girls, το It's a Sin, το Always on My Mind, πολλά πολλά άλλα. Το 2009 στα British Awards τιμήθηκαν με το βραβείο Outstanding Contribution to Music. Χρόνια πολλά στον Neil Tennant από τους Pet Shop Boys, και με Pet Shop Boys οδεύουμε σε ειδησούλες στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Παρατατάμ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Συνούσας Σερών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς είχαν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνάμεις με 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα. Είχε ενεργοποιηθεί και το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της Συνούσας για απομάκρυνση προς το Νέο Σούλι λόγω της εγκύτητας της πυρκαγιάς προς τον οικισμό. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010. Πρόκειται για 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι ιδιοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Μείωση στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον Πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης Σύνταξης. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λούντο Γκόρετς. Παράλληλα, οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 11 και 10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά. Οριοθετήθηκε και ελέγχεται πλήρως σταδιακά η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 σήμερα πολύ κοντά στο χωριό Αγιάσος, στον ορεινό όγκο του Λεσβιακού Ολύμπου. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και συντονισμός τους με εθελοντές και τις δυνάμεις πολιτιστικής προστασίας του Δήμου Μυτιλίνης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και στα 2 ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρο του Κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. Παράλληλα, 23 άτομα αγνοούνται. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο, με θερμοκρασία από 18 έως 30.

0: 24ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δύο από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής σε μια κοινή βραδιά σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών. Από τη μία έχει τους Μπλε, από την άλλη τους Τσοπάνα Ρέιβ. Ανεβαίνουν μαζί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Back to Hall Festival σήμερα Παρασκευούλα στις 8, 10 ευρώ τα εισιτηριάκια. Οι Μπλε φυσικά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, ένα από τα πιο πρωτότυπα συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, γεννημένοι στη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν από τα μέσα της δεκαετίας του 90 να συνδυάσουν pop, rock στοιχεία με έντονες πινελιές από blues, funk, jazz και έχουν σημειώσει ταυτόχρονα και εμπορική επιτυχία. Επίσης, Τσοπάνα Ρέιβ ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 1993 και αποτελούν ένα από τα πιο διακριτά ονόματα της ελληνικής εναλλακτικής rock σκηνής. Αυτή η σύμπραξη η μουσική θα λάβει χώρα σήμερα στη Μονή Λαζαριστών στις 8 η ώρα το βράδυ και η βραδιά θα διαρκέσει 200 λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής 10 του Ιούλη στα 13 λεπτά μετά τις 6. Αυτή τη στιγμή έχει πυκνώσει κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Κουντουριώτου. Βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα, στην Αγίου Δημητρίου, στην Εγνατία, στην Ιασονίδου, κατά τα άλλα, και στο Φαναρίκι στη Διαγόρα, εννοείται, πάντα εκεί είναι στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτό το τραγούδι το έχει, το αφιερώνει μάλλον, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, στο φίλο μου τον Χρήστα το Χατζημίση. Το μεταδίδω, Βασίλη, λίγο νωρίτερα γιατί θα φύγει το παλικάρι μου. Οπότε πάμε να το ακούσουμε δυνατά για τη συνέχεια.

Για τη φίλη μου τη Μαρία, εξαιρετικά αφιερωμένο. David Guetta, Gone, Gone, Gone. Εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη, δροσερή μας παρέα. Ζωή, με τι έχουμε συνδυάσει πέραν από τα μπάνια, τα παγωτά, το καλοκαίρι γενικότερα? Με τι το έχουμε συνδυάσει? Οι περισσότεροι νομίζω το έχουμε συνδυάσει με μία λέξη και συγκεκριμένα με ένα φρούτο, με το καρπουζάκι. Λοιπόν, με ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό, ποτό, άφθονο δωρεάν καρπούζι, επιστρέφει η Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού 2026 στον Καστανά Θεσσαλονίκης σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 11 του Ιούλη. Η καθιερωμένη αυτή εκδήλωση πραγματοποιείται στο γήπεδο Καστανά υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδόνος Θεσσαλονίκης, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές διοργανώσεις της περιοχής και όχι μόνο. Στο επίκεντρο εννοείται βρίσκεται, όπως και στο επίκεντρο όλου του καλοκαιρακίου, το καρπουζάκι, ένα προϊόν που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική παραγωγή, την αγροτική ταυτότητα του Καστανά. Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει δύο βραδιές, συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 10 του Ιούλη. Στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Κούρος, η Άνω Κάτω, Αλέξανδρος Άκης Κοπαλάς και ο Γιώργος Ατματζίδης, ενώ αύριο Σάββατο συνεχίζεται το πρόγραμμα με εμφανίσεις του Μάκη Δημάκη και του Στάθη Παυλίδη. Οι επισκέπτες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν φαγητό, ποτό, μουσική, χορό, φυσικά άφθονο δωρεάν καρπούζι σε μια γιορτή που συγκεντρώνει και μικρούς και μεγάλους. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα και αύριο στο γήπεδο Καστανά στις 9 η ώρα και η γενική είσοδος, για να τα λέμε και αυτά, είναι στα 7 ευρώ. Τώρα θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά. Θα συνεχίσουμε με Manu Chao και Mr. Bobby, που φυσικά αναφέρεται στον Bob Marley, διότι σαν σήμερα το 1980 ο Bob Marley και οι Wailers πραγματοποιούν εκεί συναυλία στη Γλασκόβη στη Σκωτία. Η συναυλία τους είναι μέρος της Uprising Tour, η οποία έχει ξεκινήσει στις 30 Μαΐου του 1980 από την Ελβετία και θα ολοκληρωθεί στις 23 του Σεπτέμβρη στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και είναι η τελευταία περιοδία του Bob Marley.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Από αυτοκίνητο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών. Προσήχθησαν δύο άτομα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό. Νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κλειστά σήμερα από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τη μία έχει τη φρεσκοπαντρεμένη την Dua Lipa και από την άλλη τον Bad Bunny, ο οποίος συνεχίζει να κατακτά νέα ορόσημα στην καριέρα του, καθώς το εντυπωσιακό halftime show που παρουσίασε στο Super Bowl απέσπασε 9 υποψηφιότητες, διότι ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2026, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ ως η εμφάνιση ημιχρόνου με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού. Η εμφάνιση του Bad Bunny συγκέντρωσε 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, κατακτώντας την τέταρτη θέση ανάμεσα στα δημοφιλέστερα Super Bowl halftime shows όλων των εποχών. Η φετινή δε υποψηφιότητα αποτελεί το 7ο συνεχόμενο Super Bowl halftime show που διεκδικεί Emmy στην κατηγορία Outstanding Variety Special Live, συνεχίζοντας μία παράδοση που περιλαμβάνει εμφανίσεις και ονόματα όπως Jennifer Lopez, Shakira, Weekend, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar πάλι. Χαμός! Για τον Bad Bunny, ωστόσο, η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προσθεθεί σε μια χρονιά που έχει πάρα πολλές επιτυχίες, διότι πρόσφατα απέσπασε και 3 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων το άλμπουμ της χρονιάς και το καλύτερο music and urbana album για το Deputy Rar Mas Photos, καθώς και το Best Global Music Performance για το τραγούδι E-O-O. Δεν ξέρω τώρα πώς προφέρεται αυτό, να πω την αλήθεια μου. Επίσης, θέλω να σας πω ότι επειδή βρισκόμαστε εμείς οι Έλληνες παντού, διαβάζω για τον Δημήτρη Γιαννέτο, γνωστό hairstylist, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στα 78 βραβεία Emmy στην κατηγορία καλύτερο hairstyling για την εξαιρετική του δουλειά, και μπράβο σε αυτό το παιδί που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και πήγε στην Αμερική και πραγματικά απογειώθηκε, για τη διάσημη σειρά All's Fair, όπου εκεί επιμελήθηκε τα μαλλιά της Kim Kardashian, αλλά εκτός από την Kim Kardashian έχει, σου λέει, φτιάξει και μαλλιά Demi Moore, Gigi Hadid, Amal Clooney, Eva Longoria, Britney Spears, Jennifer Connelly και Lindsay Lohan. Άμα έρθει κατά Θεσσαλονίκη πλευρά, να μας φτιάξει λίγο και εμάς τα μαλάκια μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τραγούδι αφιερωμένο από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο είναι σε εξέλιξη, δίνω τώρα σε λίγο, μέχρι και τις 19 του Ιούλη, αφού πρώτα στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα.

Για τη φίλη μου την Αλέκα που έχει γενέθλια σήμερα και μας ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτός είναι ο Teddy Swims, είπαμε, ο Θοδωράκης που κολυμπάει, και αυτό είναι το The Door. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσω και τον Αριστίδη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα και μου έχει στείλει ένα υπέροχο βιντεάκι από την Αγία Παρασκευή στο Περιβόλι Γραβενών, την ημέρα, λέει, της γιορτής της, ένα έθιμο πάνω από 100 και πλέον γενές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βιντεάκια, για τη συμμετοχή σας. Θέλουμε εδώ στο άκου να δεις, στον 102. Θέλουμε την ενέργειά σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και μιας και μιλούσαμε για παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, να ξαναευλογήσω τα γένια μας και να πω ότι έως και 65% η τηλεθέαση. Η δράση φυσικά συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις των ομάδων που προκρίθηκαν στη φάση των 8. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η αναμέτρηση που πραγματικά έσπασε όλα τα καμπανάκια, όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης, ήταν ο συναρπαστικός αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας-Ισπανίας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 6 Ιουλίου, από την ΕΡΤ 2 Sport, και άγγιξε σε ένα λεπτό το 65% στο αντρικό φυσικά κοινό. Θα μου πεις γιατί φυσικά και οι γυναίκες βλέπουν, σωστά. Σήμερα Παρασκευή 10 του Ιούλη στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο από την ΕΡΤ 2. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 η ώρα το βράδυ, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα μεταξύ Νορβηγίας, θα πέσει κουπί, και Αγγλίας. Φοβερός αγώνας από την ΕΡΤ 1, και Κυριακή 12 Ιουλίου στις 4 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία από την ΕΡΤ 1. Πάρα πολύ συγκλονιστικά όλα, και 19 του Ιούλη τελειώνει φυσικά και το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Θα συνεχίσω με Stepping Stone και Duffy, διότι σας λέγαμε ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια εμφανίστηκε, και επειδή το χρωστάω από χθες τη φίλη μου τη Μαρία.

υπέροχο τραγούδι από Billie Eilish, Post Malone, I Feel Nothing. Εγώ αισθάνομαι τα πάντα όλα. Ευελπιστώ αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο να είναι ήρεμο, να είναι ευχάριστο, να κάνετε ακριβώς ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Είτε αυτό περιλαμβάνει κάποια εξόρμηση σε κάποια παραλία, είτε περιλαμβάνει απλά το γεγονός να μείνετε στο σπίτι. Πάντως σήμερα σας λέγαμε ότι οι Black Age of Anna Ray βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ θα κλείσω με ένα τραγούδι πολύ ωραίο από τα πιο γνωστά ελληνικά ροκ κομμάτια από το συγκρότημα των Τσοπάνα Ρέιβ. Θα μείνω όπως είμαι, έτσι ακριβώς. Είχε κυκλοφορήσει το 2000 στον δεύτερο δίσκο τους με τίτλο Volume 2. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή, είτε μας παίρνετε τηλέφωνο είτε απλά μας ακούτε, εμείς χαιρόμαστε, θέλουμε την ενέργειά σας, σας θέλουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102. Να ευχαριστήσω τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να Δεις και Δες να Ακούσεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σημειώστε το, βάλτε μας την παρέα σας, έτσι να περνάμε όμορφα δροσερά απογεύματα αυτό το καλοκαιράκι 2026 και δεν θα χάσετε. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, μπορεί να το ξανάπα, δεν θυμάμαι. Μένετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς τα ξαναλέμε από εβδομάδα. Να περάσετε υπέροχο που σου κου, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και γεια και χαρά.

αλλάζω. Μα δεν μπορώ να σκέφτομαι, μόνο να καταστρέφομαι. Δεν ξέρω αν σε τρομάζω. Αν μείνω όπως είμαι, θα μείνω όπως είμαι, δεν θα ψάξω για κάτι που με πείραξε. Αν πρέπει να εκδικηθώ ή αν πρέπει να λουφάξω, θα μείνω όπως είμαι.

όπως θέλεις δεν πειράζει. Μα θα κοιτάω σαν χαζός για να περνάει ο καιρός. Θα συνηθίσω να γυρνάω σαν γρανάζι. Θα γίνω όπως θέλεις δεν με νοιάζει. Θα γίνω όπως θέλεις δεν με νοιάζει. Μα πρέπει να προφυλαχτώ, δεν πρέπει να ονειρευτώ. Αλλά θα αντέξω που με φάει το μαράζι. Θα γίνω όπως θέλεις δεν πειράζει. Αν γίνω όπως θέλεις θα σε νοιάζει. Γιατί θα χάσεις το καλό που σε κρατάει ζωντανό. Αυτό που κάνει την καρδιά μου να φωνάζει. Γι' αυτό σου λέω, αυτό δεν πειράζει. Θα μείνω όπως είμαι, δεν αλλάζω. Αυτά που ονειρεύομαι με αυτά που ονειρεύεσαι θα είναι η ζωή που σχεδιάζω.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ινούς Ασερών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις με 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της Ινούσας για απομάκρυνση προς το Νέο Σούλι. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010. Πρόκειται για 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι ιδιοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν σε επίμαχο σημείο. Παράλληλα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία σκοτώθηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε στο περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Ελλάς, το τροχαίο συνέβη στις 11:10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεαπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε και η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο σχετικά με την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη Καάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου η προβλεπόμενη περίοδος ελέγχου των 15 ημερών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχει απόφαση για μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δηλαδή περίπου το 80% των εργατικών βουλευτών, ποσοστό πρωτοφανές και αρκετό ώστε να καταστήσει ουσιαστικά αδύνατη την εμφάνιση ισχυρού αντιπάλου υποψηφίου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 4 από τους οποίους σοβαρά, φέροντας σοβαρά εγκάβματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες

0: για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
0: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ήρθε και η δικιά του η σειρά και είναι δίκαιο. Βλέπετε, δεν άλλαξε μόνο την εποχή του, αλλά και αυτές που ακολούθησαν. Εδώ δεν έχει καλό ή κακό, πλην ελαχίστων βέβαια εξαιρέσεων. Αν μιλήσεις παραδείγματος χάρη με τον Πάπα για τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, θα σου πει πιθανόν ότι το μόνο που το άξιζε ήταν μια καλή θέση στην πυρά. Ούτε όμως ο ίδιος ο Πάπας θα μπορούσε να αμφισβητήσει το πόσο επιδραστικός ήταν και εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής, ο Ιωάννης Καλβίνος. Στη γεμάτη εντάσσει ζωή του υπέστη διώξεις για την πίστη του, ωστόσο, ως άμεσος επίγονος του Λούθερου, μπήκε μπροστά και οδήγησε την δεύτερη γενιά της προτεσταντικής μεταρρύθμισης σε ένα πλαίσιο σαφώς πάρα πολύ πιο αυστηρό. Γεννήθηκε ως Ζαν Κοβέν στη Νουαγιόν της Γαλλίας στις 10 Ιουλίου του 1509 και ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ζεράρ Κοβέν, αποστολικού γραμματέα του επισκόπου της πόλης και νομικού εκπροσώπου της τοπικής εκκλησίας. Το περιβάλλον πιασμένο από παντού. Ο Ζαν ανατράφηκε μέσα στο αυστηρό καθολικό πλαίσιο της εποχής του και τολμώ να σας πω πως ούτε λίγο ούτε πολύ η μοίρα του είχε προαποφασιστεί.

102 FM της Ερδρία. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τη Ζωή Κουταλοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Θα κάνει πολύ ενδιαφέροντες κύκλους, φίλες και φίλοι, και μουσικά σήμερα η εκπομπή μας, σε μια προσπάθεια να ανταμώσουν πολλοί αιώνες. Θα το καταλάβετε, μέχρι τέλους έτσι θα είναι. Ξεκινήσαμε με μια προσαρμογή του 1561 από τον Σκοτσέζο ιερέα William Keith του ψαλμού 100, γνωστού και ως ψαλμό το Δαβίδ, ο οποίος ξεκινά με το «Έλεον και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο». Ένας ψαλμός εξόχως χαρακτηριστικός για τους ανθρώπους της εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης της Δυτικής Ευρώπης. Θα έλεγε κανείς ένας εκ των ύμνων τους. Η μητέρα του Καλβίνου πέθανε σε μια επόμενη γένα, όταν ο Ζαν ήταν ακόμη μικρός, και έτσι την ανατροφή του θα αναλάβει μια αριστοκρατική οικογένεια λόγω των διασυνδέσεων που είχε ο πατέρας του με την τοπική κοινότητα. Σε ηλικία 12 ετών ήταν παπαδοπέδι στον καθεδρικό της πόλης, και όταν ενηλικιώθηκε, στάλθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει θεολογία, έχοντας ήδη λάβει εξαιρετική μόρφωση στα παιδικά του χρόνια. Πέραν από τη θεολογική σπουδή σε σχολές του Παρισιού και της Ορλεάνης, ο δικηγόρος πατριός του επιμένει να μάθει και την νομική ο Καλβίνος. Αφού λοιπόν πήρε και το πτυχίο του στη νομική επιστήμη, επέστρεψε στο Παρίσι το 1531 για να ασκήσει τη δικηγορία. Όμως, την ίδια χρονιά πεθαίνει ο αφορισμένος από την εκκλησία πατριός του και οι περιπέτειες του Καλβίνου με την ταφή του θα τον φέρουν για πρώτη φορά αντιμέτωπο με τον καθολικισμό. Στα θρησκευτικά πράγματα οι φωτιές είχαν υψωθεί ως τον ουρανό ήδη, φίλες και φίλοι, από μισόν αιώνα νωρίτερα. Ο απλός λαός αλλά και ανώτεροι κληρικοί εναντιώθηκαν στα συγχωροχάρτια που έδινε αριστερά και δεξιά έναντι αδράς αμοιβής η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο βοημός Γιάν Χους, θα τον θυμάστε και από παλαιότερη εκπομπή, από την Πράγα, επηρεασμένος σημαντικά από τον καθηγητή της Οξφόρδης Τζον Βίκλιφ, κηρύττει πλέον δημόσια κατά συγκεκριμένων τακτικών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στη σύνοδο της Κωνσταντίας καταδικάστηκε επίσημα ως αιρετικός και κάηκε ζωντανό στην πυρά, δεμένο σε πάσαλο το 1415. Την ίδια τύχη είχε και ο Ιταλός μοναχός Ιερώνυμος Σαβοναρόλα. Οι πυρές έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Μερικές δεκαετίες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1517, ο Μαρτίνος Λούθυρος, γερμανός μοναχός και καθηγητής της θεολογίας, προβληματιζόμενος σοβαρά για την κατάπτωση της Δυτικής Εκκλησίας, επιτέθηκε στην πώληση σύγχωρο χαρτιών και θυροκόλλησε την θρηλυκή λίστα του με τις γνωστές 95 θέσεις διαμαρτυρίας στην πόρτα του ναού της Βιτεμβέργης. Αφορμή για αυτήν την αντίδραση του Λούθυρου αποτέλεσε η δράση ενός δομινικανού μοναχού, του Γιώχαν Τέτζελ, ο οποίος με εντολή του Πάπα συγκέντρωνε χρήματα μέσω πώλησης συγχωροχαρτιών στους γερμανούς πιστούς με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της οικοδόμησης της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Για να δείτε πού είχε φτάσει το επίπεδο του τσαρλατανισμού, ο Τέτζελ έλεγε «Μόλις ο ήχος του χρυσού νομίσματος ακουστεί πέφτοντα στον δίσκο, η ψυχή αναπηδά έξω από το καθαρτήριο πυρ». Η λεγόμενη μεταρρύθμιση σαρώνει ήδη τη Γερμανία, φίλες και φίλοι,
και ο Καλβίνος εγκαταλείπει την ελπιδοφόρα καριέρα στη νομική και επιστρέφει στη θεολογία και την κλασική φιλολογία, αποδεσμευμένος καθώς ήταν πλέον από τις οικογενειακές αντιρρήσεις. Αφοσιώθηκε μάλιστα με τόσο πάθος στην εκκλησιαστική μελέτη που κλονίστηκε η υγεία του κάτι που θα τον συνόδευε στο υπόλοιπο της ζωής του. Φιλάσθενος και καχεκτικός επέστρεψε στο Παρίσι, έχοντας εκδηλώσει τις πρώτες διαφωνίες του σχετικά με τον παπισμό, αν και η καθοριστική στιγμή θα ερχόταν το 1532, όταν έλαβε χώρα η πνευματική μεταστροφή του στον Προτεσταντισμό. Θα γράψει την ημέρα εκείνη στο ημερολόγιο του: «Ο Θεός δάμασε την καρδιά μου και την οδήγησε σε υποταγή». Είχε γίνει πιο σκληρή απέναντι σε τέτοια θέματα από όσο μπορούσε κανείς να περιμένει από έναν νέο άνθρωπο.

Rock of Ages, φίλες και φίλοι, άλλος ένας ξεχωριστός για τους Προτεστάντες ύμνος, τον εκτέλεσε η χοροδία Antrim Mennonite, ένα έργο που μας έρχεται από το 1776, το οποίο έγραψε και συνέθεσε ο Αύγουστος Toplady. Ο Ιωάννης Καλβίνος ενώνει πλέον τις ιδέες και τις δυνάμεις του με τους διαμαρτυρόμενους θεολόγους, χωρίς να φοβάται την οργή των εκκλησιαστικών κύκλων και τις διώξεις που υφίστανται οι πιστοί της νέας αίρεσης, όπως χαρακτηρίστηκε στη Γαλλία. Ο βασιλιάς της χώρας, ο Φραγκίσκος, ο πρώτος, είχε ήδη κηρύξει ιερό πόλεμο κατά των διαφωνούντων. Οι φυλακές γεμίζουν από αυτούς, τα καυσόξυλα μαζεύονται γύρω από πασάλους, κάποια στιγμή ανάβουν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφέρουν να αποδράσουν ακριβώς την τελευταία στιγμή. Η Γαλλία δεν ήταν τόπος για Προτεστάντες τα χρόνια εκείνα και θα το αποδείκνυε περίτρανα η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όταν χιλιάδες διαμαρτυρόμενοι, καλεσμένοι στο γάμο του Ερίκου της Ναβάρας με την πριγκίπισσα Μαργκό, σφαγιάστηκαν χωρίς έλεος από τους καθολικούς. Όμως ο Προτεστάντης Ερίκος ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν θα αργούσε να γίνει ο απόλυτος άρχοντας ως Ερίκος ο Τέταρτος της Γαλλίας. Τον Ιανουάριο του 1534 ο Καλβίνος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άρον-άρον το Παρίσι και για τα 3 χρόνια που θα ακολουθούσαν θα κρυβόταν από πόλη σε πόλη, κηρύττοντας κρυφά το Ευαγγέλιο και τις μεταρρυθμιστικές αρχές. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκε καταφύγιο στην πόλη Αγκουλέμ, προστατευόμενος της διαμαρτυρόμενης βασίλισσας της Ναβάρας, κάτι που του επέτρεψε να αφοσιωθεί στο θεολογικό του έργο και να συντάξει τα πρώτα κεφάλαια του σπουδαιότερου εκκλησιαστικού του κειμένου και ένα εκ των κορυφαίων κειμένων του Προτεσταντισμού, τους περίφημους θεσμούς της χριστιανικής θρησκείας. Το έργο εκδόθηκε το 1536, αλλά αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε αρκετές φορές από τότε. Ο Καλβίνος αντιλαμβανόταν το σύμπαν ως απόλυτα εξαρτημένο από τη θέληση ενός παντοδύναμου Θεού που δημιούργησε τα πάντα για χάρη της δόξας του. Εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος, όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί από τη φύση τους, δεμένοι χειροπόδαρα, επαναλαμβάνω σύμφωνα με τον Καλβίνο, σε μια κακή κληρονομιά από την οποία δεν μπορούν να γλιτώσουν. Παρ' όλα αυτά ο Θεός, για δικούς του λόγους, έχει προκαθορίσει την αιώνια σωτηρία μερικών και έχει καταδικάσει όλους τους υπόλοιπους στα μαρτύρια της κόλασης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε για να αλλάξουν τη μοίρα τους. Οι ψυχές τους είναι σημαδεμένες με την ευλογία ή την κατάρα του Θεού πριν ακόμη γεννηθούν. Πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε όσο πιο απλά γίνεται και μακάρι να γίνονται κατανοητά έργα που είναι και μεγάλα και δύσκολα στην κατανόησή τους. Το συγκεκριμένο είναι ουσιαστικά το θεμέλιο του καλβινισμού. Και έστω και από αυτό το κομμάτι έχετε καταλάβει πως ο καλβινισμός είναι πλέον η πιο αυστηρή εκδοχή του προτεσταντισμού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Ινούσα Σερών. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό με νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Κλειστά θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον Περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στην Τατιάνα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημοσθένη και τον Μάκη για το πάρα πολύ γλυκό φωνητικό μήνυμα που έστειλαν. Τα φιλιά μου να δώσετε βέβαια στη Μαρία που ποτέ δεν ξεχνάμε. Στην Χριστιάνα, στον Τάσο, τον οποίον επίσης ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Ανά, που επίσης ποτέ δεν μας ξεχνά και δεν την ξεχνάμε. Στην Αμαλία, την Πατρίτσια, μια γλυκιά αγκαλιά και στη Γεωργία. Με το τραγούδι που, ή μάλλον με τον ύμνο που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το «Oh God, our help in ages past», κλείνει ένας πρώτος μουσικός κύκλος καθαρά εκκλησιαστικών προτεσταντικών ύμνων. Και θα δείτε βέβαια, επαναλαμβάνω, θα έχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους η μουσική μας συνέχεια, ή μάλλον και η μουσική μας συνέχεια. Τραγούδησε η χοροδία του King's College του Cambridge έναν ύμνο του 1561, ο οποίος ουσιαστικά στόχευε στην προσαρμογή των αρχικών στίχων του ψαλμού 90, έτσι ώστε να μπορούν να ακουστούν σε μια εκκλησία της μεταρρύθμισης. Οι φωτιές που θα άναβε ο Καλβίνος, φίλες και φίλοι, θα ήταν εξίσου μεγάλες με εκείνες του Λούθηρου. Οι καθολικοί θεολόγοι κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή τη σπουδαιότητα του έργου του και γρήγορα το χαρακτήρισαν Κοράνι και Ταλμούδ των αιρετικών. Μιλάμε για φοβερός χαρακτηρισμός. Κοράνι, το ιερό κείμενο των μουσουλμάνων, Ταλμούδ, το ιερό κείμενο του Ιουδαϊσμού. Δεκάδες δήμοι στη Γαλλία κάλεσαν σε καύση του συγγράμματος στην Πειρά, την ώρα βέβαια που σύσσωμος ο προτεσταντικός κόσμος το χαιρετούσε ως ένα έργο υψίστης σημασίας. Προσοχή όμως, και εδώ υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Το έργο του Καλβίνου δεν προοριζόταν για το λαό ουσιαστικά στα πρότυπα της λαϊκής γραφής του έργου του Λούθηρου. Είχε ως αποδέκτες τους θεολόγους και τους φοιτητές της συγκεκριμένης επιστήμης. Οι θεσμοί, το έργο του δηλαδή, μεταφράστηκαν από τις πρώτες στιγμές σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και άσκησαν πολύ μεγάλη επιρροή στον προτεσταντικό κόσμο από πάρα πολλά άλλα έργα των μεταρρυθμιστών. Ο Καλβίνος όμως κινδυνεύει σοβαρά πλέον. Αναγκάζεται να εκπατριστεί για να γλιτώσει. Αφού κρύφτηκε στη Γαλλική Ήπεθρο, βρίσκει προσωρινά καταφύγιο στο λεγόμενο άσυλο των Προτεσταντών, που στα χρόνια εκείνα ήταν το Στρασβούργο. Από εκεί φεύγει για τη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου παρέμεινε συγγράφοντας και μελετώντας για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο αγώνας του θεολογικού ρεφορμισμού θα τον φέρει πολύ γρήγορα στη Γενέβη, με στόχο να σώσει την ελβετική μεταρρύθμιση, η οποία κινδύνευε στα χρόνια εκείνα να ξεπέσει στο περιθώριο της χριστιανικής πίστης. Το 1537 λοιπόν, οι προτεστάντες πατέρες της Γενέβης τον κάλεσαν επισήμως να γίνει ποιμένας της Ευαγγελικής Εκκλησίας, της Ελβετίας ολόκληρης, παρά το ότι ήταν ακόμη πάρα πολύ νέος, ήταν μόλις 28 χρόνων. Ο λιτός του βίος, η αυστηρότητα, η θεολογική του αυστηρότητα, ξένησαν αρχικά τους πολίτες της Γενέβης και παρά την σταδιακή απήχηση των κηρυγμάτων του, οι αρχές του καντονιού τον έδιωξαν κλωτσιδών, θα έλεγε κανείς, από την πόλη μετά το Πάσχα του 1538, όταν κάποια στιγμή προκλήθηκαν ταραχές από μερίδα του κόσμου. Για άλλη μια φορά στο δρόμο λοιπόν, ο Καλβίνος
ο οποίος επέστρεψε και πάλι στο ασφαλές Στρασβούργο, εκεί όπου παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, η Ντελέτ Ντεμπιουρ. Δυστυχώς το μοναδικό παιδί που απέκτησαν θα πεθάνει σε πολύ τρυφερή ηλικία και ο ίδιος, βαθιά πληγωμένος, θα αφοσιωθεί ακόμη πιο πολύ στη συγγραφή εκκλησιαστικών έργων. Στο μεταξύ, η διοικούσα αρχή του καντονιού της Γενέβης, από όπου αν θυμάστε τον είχαν διώξει, που είχε εκδώσει πάμπολα διατάγματα για τον περιορισμό της ανηθικότητας στην πόλη, οδηγήθηκε σε αποτυχία των μεταρρυθμιστικών πολιτικών της. Η Γενέβη, σύμφωνα με τα προτεσταντικά δεδομένα, έτσι, είχε μετατραπεί σε άνδρο ακολασίας και ασέβειας. Το έχουμε πει πολλές φορές πως με όρους σημερινούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε ένα τόσο μακρινό και ιδιαίτερο χθες. Η ακολασία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σήμερα και ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό τότε. Και θα το καταλάβετε και στη συνέχεια. Τι κάνουν λοιπόν οι αρχές του καντονιού της Γενέβης? Καλούν εσπευσμένα των αυστηρών αρχών Καλβίνο το 1541, υποσχόμενες την αμέριστη συμπαράστασή τους στην προσπάθειά του να αναμορφώσει τον πληθυσμό και να εγκαθιδρύσει, όπως τόνισαν στην επιστολή τους, την αρετή και την χριστιανική τάξη. Είδαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το ότι οι αρχές στο Παρίσι και σε πολλές άλλες πόλεις είχαν καλέσει σε πειρά των έργων του Καλβίνου. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι από το διαφωνώ με ένα κείμενο μέχρι τη στιγμή που το καίω, πολλές φορές καίγοντας και τον συγγραφέα του, η απόσταση είναι τεράστια. Αν υπήρξαν κάποιοι οποίοι πραγματικά έσωσαν ή μάλλον διέσωσαν την παράδοση αιώνων όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από συγκεκριμένα κείμενα, με τα οποία επαναλαμβάνω μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να διαφωνήσουμε, ήταν οι μοναχοί των μοναστηριών, οι οποίοι επαναλαμβάνω διέσωσαν κείμενα τα οποία κάλλιστα σε μια συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να βρεθούν στην πυρά. Το τραγούδι το οποίο ακολουθεί, φίλες και φίλοι, περιγράφει την παράδοση, θα έλεγε κανείς, της ιεράς ευθύνης διαφύλαξης κειμένων σε μια νέα γενιά μοναχών. Είναι το Σκέλινγκ της Λωρίνα Μακένιθ.

Ο Καλβίνος επέστρεψε στο καντόνι της Γενέβης, δέχθηκε τη συγνώμη για τον προηγούμενο διωγμό του και ίδρυσε την Ευαγγελική Εκκλησία, που ήταν μια κορυφαία στιγμή της μεταρρύθμισης. Το 1542 το Ανώτατο Συμβούλιο της πόλης υιοθέτησε τα άρθρα πίστης και τις ομολογίες του. Μόλις έναν μήνα μετά την επιστροφή του Καλβίνου, το Μικρό και Μεγάλο Συμβούλιο του Καντονιού ψήφισαν τον εκκλησιαστικό κανονισμό που είχε συντάξει ο ίδιος, τον οποίον επικύρωσε στη συνέχεια η συνέλευση των πολιτών με αυξημένη πλειοψηφία, θέτοντας έτσι τις βάσεις για το κοινωνικό του έργο, το οποίο ωστόσο δεν εμπεριείχε, όπως θα δούμε, και τόσο πολύ την έννοια της ελευθερίας. Κάτω από την ηγεσία του Καλβίνου, η Γενέβη μεταδράπηκε σε μια θρησκευτική ολιγαρχική πολιτεία. Η ανώτατη εξουσία εκπορευόταν από την συνάρθρωση του κλήρου που πρότεινε τα νομοθετήματα και τα υπέβαλε στο Συμβούλιο για να επικυρωθούν. Αυτό το σώμα, το Συμβούλιο δηλαδή, το αποτελούσαν με εξαίρεση τους κληρικούς και 12 γέροντες που εκπροσωπούσαν το λαό και είχε ως κύριο στόχο την επίβλεψη των δημοσίων και ιδιωτικών ηθών. Η πόλη της Γενέβης είχε χωριστεί σε περιοχές και μια επιτροπή του Συμβουλίου επισκεπτόταν χωρίς προειδοποίηση, έκανε έφοδο δηλαδή, σε όλα τα σπίτια για να ερευνήσει τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν τα μέλη της κάθε οικογένειας. Ακόμα και οι ελαφρύτερες, ας μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, επαναλαμβάνουμε δικούς μας όρους, μορφές παρέκκλησης από τους κανόνες της πόλης τιμωρούνταν. Ο χορός, το παιχνίδι χαρτιών, το θέατρο, η εργασία ή το παιχνίδι στις αργίες του Σαββάτου, όλα αυτά απαγορεύονταν ως έργα του σατανά. Επίσης οι ξενοδόχοι δεν είχαν δικαίωμα να αφήσουν τους πελάτες τους να φάνε ή να πιούν προτού να πούν πρώτα την προσευχή τους ή να αφήσουν οποιονδήποτε να μείνει ξάγρυπνος μετά τις 9, εκτός και αν ήταν κάποιος που κατασκόπευε τη συμπεριφορά των άλλων. Όσο για τις ποινές, ανάλογα με το αμάρτημα, θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και την εκτέλεση. Την πορεία του Καλβίνου ανέκοψαν, η αλήθεια είναι, τα δύο κύματα πανόλης που αποδεκάτησαν τον πληθυσμό, αν και σε πείσμα των δύσκολων εκείνων καιρών, ο ίδιος συνέχισε και κατάφερε, όχι βέβαια χωρίς κριτικές, καθώς η αυστηρότητα και η λιτότητα που έφερε στον κοινωνικό στίβο έμειναν παροιμιώδεις. Ως ποιμένας, κήρυκας, καθηγητής θεολογίας, επιθεωρητής σχολείων και ηγέτης της μεταρρυθμιστικής κίνησης στην Ελβετία, ο Καλβίνος ήταν ακούραστος. Το παραδέχονταν όλοι. Αν και όλο αυτό έφερε ένα βαρύτατο φόρτο στην ήδη κουρασμένη υγεία του. Υπέφερε διαρκώς από δυσπεψία, πυρετούς, κεφαλαλγίες, συνήθως έμενε κλινήρης από ένα σημείο και μετά. Η δράση του δεν περιορίστηκε βέβαια μόνο στην πόλη της Γενέβης. Πρόλαβε να δει τους μαθητές του να μεταφέρουν τα μεταρρυθμιστικά του μηνύματα στις 4 γωνιές της Ευρώπης. Ολλανδία, Σκωτία, Γερμανία, χώρες που αναφέρθηκε ο μεγάλος Βολτέρος, ο οποίος βέβαια, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, ασκεί δρυμύτατη κριτική στα θεοκρατικά κράτη του Καλβίνου. Τι διαπραγματεύεται η ιστορία ακόμη και όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει για τη θεολογία? Διαπραγματεύεται τον χρόνο, φίλες και φίλοι, καθώς επίσης και τον πόνο που μπορεί να φέρει η οποιαδήποτε αλλαγή, είτε στη μια είτε στην άλλη πλευρά. Στο το τραγούδι «Ο Πάστορ», δηλαδή
«Ο Πιμένα» του Μαντρεντέους, του συγκροτήματος Μαντρεντέους, η διαπραγμάτευση είναι αυτή. Ο χρόνος που περνά και ο πόνος των αλλαγών.

η εύθραυστη υγεία του θα τον προδώσει κάποια στιγμή και έτσι ο Καλβίνος θα αφήσει την τελευταία του πνοή στις 27 Μαΐου του 1564, αφήνοντας, κακά τα ψέματα, ανεξίτηλη τη σφραγίδα του σε μεγάλη μερίδα του χριστιανικού κόσμου. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, έχουν περάσει από τότε 500 χρόνια, αλλά ο Καλβινισμός εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Συμφωνείτε όμως ότι δεν χρειάζεται τόσο αίμα στο να καταφέρουμε να περάσουμε από τον κόσμο της λύπης σε κάτι πολύ καλύτερο? Το είχε κάνει με έναν πολύ πιο τρυφερό τρόπο ο Βιμ Βέντερς στην ταινία του «So Far Away So Close» του 1993, με εκείνη την τελευταία σκηνή όπου όλοι οι ήρωές του μπαίνουν ευτυχισμένοι σε ένα ποταμόπλοιο. Εκεί ήταν που είχε ακουστεί το τραγούδι του Άγγελου Κάσιελ, το «Κάσιελ Σόγκ», αυτό που, όπως είπαμε, περιγράφει το ζητούμενο, δηλαδή το πέρασμα από τον κόσμο της λύπης σε κάτι πολύ πιο όμορφο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έκρηξη στο κτίριο της Τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010. Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη των δύο 42χρονων στο πλαίσιο επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρισμού. Ένταλμα σύλληψης και για μία 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση της υπόθεσης μετά από ανώνυμη καταγγελία σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη το ελληνικό FBI. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν τα τρία συγκεκριμένα άτομα, καθώς και πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και αφού προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση, τα ευρήματα αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, αναζητήθηκαν στοιχεία για τα τρία πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους αμετανόητους επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες οι οποίες αφορούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην Ινούσα Σερών, δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δύο ημεδαποί ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε γιο ταχύ κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ζητεί το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι σε εξεταστικό κέντρο, κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Για παραβίαση του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούμπη. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες στην Ανδαλουσία και άλλοι 23 αγνοούνται. Τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής, 10 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Τάσο Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα, στο Viber, στο 693-0078-228. Θα το ξαναπώ, 693-0078-228. Καλησπέρα στην Νατάσα. Πονεμένη εντός εισαγωγικών καλησπέρα από το 502, είναι αριθμός δωματίου νοσοκομείου και συμπάσχουμε και συμπονούμε. Νατάσα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. Ελάτε και εσείς, θα είμαστε όπως είπα στις 10 εδώ. Να κάνουμε ένα ευχέλαιο, δεν ξέρω κάτι να κάνουμε. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες είναι για τη Θεσσαλονίκη εφιαλτικές, ξέρω εγώ πώς αλλιώς να το περιγράψω, όταν έχουμε μια φωτιά με δύο νεκρούς, στη συνέχεια μια φωτιά που κινδύνευσε να καεί όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη, έπειτα ένα νεκρό από εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, φωτιά χθες στο Καλοχώρι και σήμερα εκτός όλων των άλλων τη συλλήψη, αυτό ήταν καλό βέβαια, των εμπριστών. Και αυτό το απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιο Μακεδονία με έναν επιβάτη.

βάτη πτήσης να κοντεύει να τον ρουφήξει η δίνη του αέρα όταν έσπασε το παράθυρο. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά δεν μας είχε προειδοποιήσει για τον Ιούλιο.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο ειδησιογραφικά αυτή την ώρα, γιατί όπως είπαμε, ας κάνουμε κανένα ευχέλαιο σε αυτή την πόλη με αυτά που γίνανε. Πάμε Δέσποινα Κρητικού, η οποία από το πρωί παρακολουθεί τις συλλήψεις των εμπριστών, και θα τη ζητήσω πρώτα δημόσια συγγνώμη για το άγριο πρωινό ξύπνημα. Δέσποινα.
1: Λοιπόν, οι συλλήψεις ολοκληρώθηκαν νωρίς το πρωί, αρχής γενομένης από τον 29χρονο εκεί περίπου στο ύψος της Βενιζέλου που είναι το σπίτι του. Στη συνέχεια της 26χρονης που έγινε στα Χανιά, σχεδόν ταυτόχρονα έγιναν αυτές οι δύο συλλήψεις, και ακολούθησε η σύλληψη του 24χρονου, του ιδιοκτήτη του σπιτιού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αυτού του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο για τους δύο, τον 29χρονο που έβαλε, τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, βάζοντας τον καζάκι ανάμεσα στη μάσκα και στον τεπόζιτο του αυτοκινήτου που εξεράγει το αυτοκίνητο και έχει σαν αποτέλεσμα την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και μάλιστα το σπίτι αυτό είναι 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα και είναι ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο, γιατί έχει κατασχεθεί από τράπεζα, ανήκει στους παππούδες του 24χρονου που έχει συλληφθεί, και έχει κατασχεθεί από τράπεζα. Ακόμη όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει γίνει ο πληστηριασμός του οικίματος, οπότε υπάρχουν τα κλειδιά στα χέρια της οικογένειας. Ο νεαρός είχε τα κλειδιά, τα έδωσε σύμφωνα με τον δικηγόρο του που τον εκπροσωπεί σε δύο φίλους του, όχι στους δύο συλληφθέντες, και με κάποιον τρόπο αυτά τα κλειδιά, σύμφωνα με τον ίδιο και τα όσα είπε ο δικηγόρος του σε εμάς, στην ΕΡΤ, τα έφτασαν στην 26χρονη και στον 29χρονο. Τοποθετήθηκε ο εμπριστικός μηχανισμός, χωρούσαν κουκούλες στη διαδρομή προς το σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Γραβιάς. Επιστρέφοντας όμως, επέλεξαν ένα στενό παράλληλο με την οδό Παπακυριαζή που είναι κάθετη στη Βασιλίσσης Όλγας, θεωρώντας ότι εκεί δεν υπάρχουν κάμερες. Εκεί έβγαλαν τις κουκούλες. Ήταν το λάθος των δύο δραστών. Φάνηκαν τα πρόσωπά τους. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια της τρομοκρατικής από το στενό δρόμο που οδηγεί στην Βασιλίσσης Όλγας, και έτσι έγινε άμεσα η ταυτοποίηση των δύο. Είχαν ούτως ή άλλως τα αποτυπώματά τους και τα στοιχεία τους στην αντιτρομοκρατική και στην Διεύθυνση Δίωξης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μιας και 26χρονη το 2022 είχε συμμετάσχει σε ένα, είχε τοποθετηθεί μια βόμβα σε ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα συμπριστικός μηχανισμός μάλλον, σε ένα πολιτιστικό κέντρο, είχε προσαχθεί και φέρεται να αφέθηκε ελεύθερη, οπότε τα στοιχεία της ήταν στη διάθεσή της. Επίσης και του 29χρονου, μιας και ανήκει στο σκληρό πυρήνα του αναρχικού χώρου, ήταν πρωτεργάτης κάποιων ποριών, κάποιων συλλαλητηρίων του αναρχικού χώρου, και συμμετείχε σε κάποιες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Οπότε η ταυτοποίηση και η σύλληψή τους ήταν πολύ εύκολη. Όταν η 26χρονη κατάλαβε από τα μέσα ενημέρωσης ότι έχει υποκύψει σε τραυματά της η Βάγια Νέστορα, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στα Χανιά, κρύφτηκε εκεί σε ένα φιλικό σπίτι, δεν είπε σε κανέναν κάτι για το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα σήμερα που έγινε τα ξημερώματα η επέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι και την συνέλαβαν να κάνουν προσαγωγή και κάποιων άλλων μελών του οικίματος, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάτι. Έγιναν προσαγωγές και από το σπίτι του 24χρονου στην Άνω Πόλη, η μητέρα του, μία φίλη της οικογένειας και ένα ακόμη πρόσωπο, αφέθησαν άμεσα ελεύθεροι μετά από μία ώρα περίπου, γιατί δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Ήταν η κατοίκον έρευνα που έγινε στο σπίτι, που είχαμε τις αποκλειστικές εικόνες από την συνάδελφο τη Λία Χριστάρα, που βρέθηκε και αυτή αχάραγα στις επιχειρήσεις. Και στη συνέχεια έγινε εδώ στο κέντρο, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο έλεγχος μέσα στο σπίτι. Δεν βρέθηκε κάτι αξιόλογο από όλα όσα σήκωσαν οι αστυνομικοί και πήραν μαζί τους ως στοιχεία πιστήρια, που ήταν ακόμη και αντικείμενα με αποτυπώματα των τριών πάνω σε αυτά, και κάποια ορφανά αποτυπώματα που μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και πού θα καταλήξουν αυτά, με τι θα ταυτοποιηθούν.
0: Αύριο στον εισαγγελέα αναμένονται να οδηγηθούν.
1: Αύριο, ναι, στον εισαγγελέα. Η δικογραφία περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες. Είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο, με την τρομοκρατική ενέργεια μέσα, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτές επισύουν, αν είναι ίδιες διώξεις από τις αγγελικές αρχές, επισύουν ποινή φυλάκιση, ποινή κάθερψης εισοδίων. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, πώς θα είναι οι διώξεις.
0: Αναζητούν και άλλους, Δέσποινα.
1: Αναζητούν άλλους τρεις, Παναγιώτη. Είναι οι τρεις οι οποίοι φέρεται να έχουν περπατήσει στα σπίτια του Ζήση Ακίμοβιτς και στο Σάββα Αναστασιάδη. Είναι μια οργάνωση, μια ομάδα περίπου 8 ανθρώπων. 6 με 8 άνθρωποι που πρωταγωνιστούν σε αυτήν την οργάνωση. Και χωρίστηκαν στα δύο για να κάνουν τις επιθέσεις. Εδώ το λάθος ήταν ότι πέρασαν από ένα συγκεκριμένο στενό που δεν υπήρχε, που θεώρησαν ότι δεν υπάρχει κάμερα και όμως υπήρχε. Οι άλλοι τρεις που έκαναν τις καταδρομικές εμπριστικές επιθέσεις στα άλλα δύο σπίτια έφυγαν μέσα στο δάσος. Είναι στην περιοχή της, σε ευρύτερη περιοχή Πηλέας Τούμπας τα άλλα δύο σπίτια. Οπότε μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο υλικό ταυτοποίησης. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και από εκείνο τον άξονα σε απόσταση χιλιόμετρων από τα σπίτια του Ζήση Ακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη, αλλά μέχρι στιγμής δεν φέρεται να προκύπτει κάτι για να φτάνουν στα ίχνη των τριών. Γνωρίζουν οι αστυνομικοί όμως από καταθέσεις και από το υλικό που έχουν συλλέξει ότι πρόκειται για τρία άτομα. Και είναι και τα ορφανά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, εδώ στο κοντινό διαμέρισμα, στο σπίτι που βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή δύναμη.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που όπως κάθε μέρα βρίσκεται εδώ συντονισμένη στον 102, το ίδιο να κάνετε κι εσείς και να μας ενημερώνετε γι' αυτό στο 693-0078-228 στο Viber. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στο fade out που σήμερα είναι λίγο της επικαιρότητας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Με τον αντιτρομοκρατικό θα παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εφέσιμη ποινή 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το μεικτό ορκωτό στους δύο αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ομονίας για το βιασμό 19χρονης το 2022. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον περιφερειακό. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου, ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Κλειστά σήμερα από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει.

Και να πάμε τώρα σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που έμοιαζε με ντοκιμαντέρ από αυτά που γυρίζονται σε σειρές οι οποίες παρουσιάζουν αεροπορικά δυστυχήματα. Ευτυχώς εδώ μείναμε στο ατύχημα. Και λέω ευτυχώς γιατί θα μπορούσε να είχε συμβεί το αδιανόητο. Ευτυχώς, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες πιλότους, το αεροπλάνο δεν είχε φτάσει στο μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει, μόλις που πέρασε τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία και βρισκόταν σε χαμηλό ύψος, και γι' αυτό η διαφορά πίεσης εντός του αεροσκάφους με τον εξωτερικό χώρο δεν ήταν τόσο μεγάλη και είχαμε μόνο αυτό το ατύχημα με τραυματία έναν 61 ετών άνδρα από τη Σερβία. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως μου περιέγραφε πιλότος που έχει ταξιδέψει πάρα πολλά μίλια στον αέρα, θα μπορούσε, αν το αεροπλάνο δηλαδή είχε φτάσει σε μέγιστο ύψος, να διαλυθεί στον αέρα, να κοπεί στα δύο, να μην μείνει απολύτως τίποτα, γιατί η διαφορά της πίεσης στο μέγιστο ύψος είναι τόσο πολύ μεγάλη που ακόμα και η παραμικρή τρύπα δημιουργεί τέτοιες συνθήκες που μπορούν να καταστρέψουν όλη την άτρακτο του αεροπλάνου. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν απόλυτα τυχεροί, όταν σε τέτοιο ατύχημα είχαμε έναν τραυματία που νοσηλεύεται ο άνθρωπος στο ΑΧΕΠΑ, καλά να είναι και να πάρει εξιτήριο γρήγορα, και τρεις ανθρώπους που πήγαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Το δε απίστευτο για μένα είναι ότι πολλοί είχαν την τόλμη πραγματικά να ανέβουν σε άλλο αεροσκάφος για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα.

Και πάμε σε ένα άλλο τραγικό γεγονός που έγινε σήμερα στην πόλη. Δεν μας φτάναν όλα τα άλλα. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στο περιφερειακό. Μια 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, στην ομάδα Β' του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή της όταν λίγο πριν το μεσημέρι. Φαίνεται ότι, όπως λέει ο πατέρας, απορριμματοφόρο έπεσε πάνω στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο ίδιος και επέβαινε η κόρη του, με αποτέλεσμα να την κάνεις μπαράλια. Ο ίδιος δεν έπαθε το παραμικρό, η κόρη του πήγε στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και λίγο αργότερα κατέληξε. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο αθλητικός σύλλογος ΠΑΟΚ για την απώλεια αυτή. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο το σύλλογο. Ως ελάχιστο φόρο τιμής αποφασίστηκαν η ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού αγώνα της ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουγκοντογκόρετς, μαύρα περιβραχιόνια από τις αθλήτριες της ομάδας σε όλους τους προσεχείς αγώνες κατά της Στεφάνου και η παρουσία του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία. Τι να πούμε και τι να... Γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή για ευχέλαιο. Ένα κοριτσάκι 15 χρονών πήγαινε στην προπόνηση και πλέον δεν υπάρχει πια. Τι να πούμε, η θλίψη είναι αβάσταχτη. Τι να πω. Καλό κουράγιο στους γονείς.

0: Και σήμερα όλα αυτά τα γεγονότα δεν ήταν τρία για να τριτώσει εντός εισαγωγικών το κακό, αν και το πρώτο είπαμε είναι καλό η σύλληψη των εμπριστών, αλλά πήγαμε και σε τέταρτο. Μας τρομοκράτησε λίγο αρχικά αυτή η φωτιά εκεί στα Διαβατά. Πήγε ο Φέδωνος στο Μόζογλου, ο οποίος πήγε και χθες στο Καλοχώρι, ο οποίος ήταν και στο ωραίο καστρό, και δεν θα πω ποιος ευθύνεται για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Φέδωνα, καλησπέρα.
1: Και στο Κιλκής που ξέσπασε φωτιά την ίδια μέρα με του ωραίο κάστρου, είναι η αλήθεια. Γενικότερα φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι μας έχει μετακινήσει πάρα πολύ προς τις αιστείες, αυτές τις πύρινες αιστείες που βλέπουμε πολλαπλές συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες. Ευτυχώς όμως η σημερινή ήταν η μικρότερη έκταση από αυτές που έχουμε δει να εκδηλώνονται. Καμία σχέση φυσικά με του ωραίου κάστρου, καμία σχέση και με του Καλοχωρίου, όπου είδαμε να καταστρέφεται και μία επιχείρηση. Μιλάμε για μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι στην περιοχή των Διαβατών, κοντά στα διόδια των Διαβατών. Μάλιστα είναι κοντά και σε οικισμό. Αυτό ήταν λίγο που κινητοποίησε και ανησύχησε αρχικά τις πυροσβεστικές αρχές. Έσπευσαν στο σημείο 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος που πραγματοποίησε ρήψη. Μέσα σε μία ώρα ευτυχώς κατάφεραν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά και εν τέλει να την κατασβέσουν χωρίς να τραυματιστεί κανείς, χωρίς να απειληθεί καμία κατοικία και χωρίς να έχουμε γενικότερα καμία ζημιά.
0: Ναι, αλλά Φέδων, έχει δύο εβδομάδες που πλέον οι φωτιές μας τρομοκρατούν με την έννοια του ότι είχαμε δύο νεκρούς στη Λυτή. Το φωτιά στο Ρεόκαστρο που κόντεψε να καεί η Δυτική Θεσσαλονίκη. Εγώ όταν πήγα την επόμενη μέρα, ήσουν από πριν εκεί, προηγούμενο βράδυ, απόρρισα πως αυτή η φωτιά είχε ως θύματα εντός εισαγωγικών μόνο δύο εργοστάσια, έτσι όπως έγλυφε αυλές σπιτιών νύχτα με τέτοιους ανέμους. Και τώρα είχαμε και χθες και σήμερα, είναι 10 Ιουλίου.
1: Και στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε όμως για ανθρώπινο χέρι, για ανθρώπινη αμέλεια. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια κολόνα που πήρε φωτιά ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για άτομα τα οποία δεν συντονίζονται με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία, όπως για να κάνουμε εργασίες. Για παράδειγμα, έτσι εκδηλώθηκε η φωτιά χθες στο Καλοχώρι, καθώς ο 70χρονος άνδρας έκανε, άναψε μια φλόγα για να απομακρύνει σφίκες, να απομακρύνει σφίκες από την αυλή του σπιτιού του. Ή στο Ρεόκαστρο που ο 76χρονος τότε ήταν λίγο μεθυσμένος, είχε πιει λίγο παραπάνω, έφυγε από τον δρόμο, κόλλησε το αυτοκίνητο και έτσι στην προσπάθειά του να το ξεκολλήσει δημιουργήθηκαν οι σπινθήρες και εν συνεχεία η φωτιά. Φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν κάνουμε κάτι σωστά εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε το καλό ότι είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός και τουλάχιστον τα μηνύματα του 112 λειτουργούν. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει η κινητοποίηση, έτσι ώστε οι πολίτες να βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και πολλές φορές υπάρχουν και υπεραιτέρω οδηγίες από το 112 σε περίπτωση που χρειάζεται να εκενωθεί κάποιος οικισμός, για παράδειγμα. Είναι 10 Ιουλίου, ελπίζουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση άμεσα, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική. Είχαμε επίσης και σήμερα πάλι στην Κεντρική Μακεδονία, στην περιοχή των Σερών, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε. Δεν ξέρω πόσο θα πάει αυτή η κατάσταση με τις φωτιές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τουλάχιστον πολύ μεγάλη έκταση πυρκαγιές, αλλά είναι πολλαπλά τα μέτωπα τα οποία αναπτύσσονται καθημερινά.
0: Φέδωνα τον Μόσογλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει μήνυμα. Εύχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλη την παρέα στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή. Οι δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα, που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρησμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ινούσα Σερών, δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι δύο ημεδαποί ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν, επιβαίνοντας σε γιο ταχύ, κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το οποίο προσέκρουσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και τελικά να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο με 2 αεροσκάφη. Δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιντεοφόρου στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση. Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις, με την εκπτωτική περίοδο να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόμη μία μέρα για αγορές. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας θα εφαρμοστεί σήμερα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 της επομένης, στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 10 το βράδυ σήμερα, ο αγώνας της Ισπανίας με το Βέλγιο για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο σχεδόν αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους, γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out, επιστρέψαμε στον 102. Τάσο Τριανταφύλου έχω και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία στο 693-0078-228. Στο Viber τα μηνύματά σας, αν είστε εδώ και εσείς στη συντροφιά, και επειδή σας πήραμε από τα μούτρα εντός εισαγωγικών την πρώτη ώρα, θα πάμε λίγο να είμαστε πιο χρηστικοί και πιο ευχάριστοι, τουλάχιστον τη δεύτερη ώρα. Παρασκευή βράδυ είναι άλλωστε, και μάλιστα υπέροχο βράδυ, δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη έξω. Οι περισσότεροι θα φύγουν για το Σαββατοκύριακο, όχι εμείς, δουλεύουμε. Οπότε ας πάμε σε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί σε μία ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, στις 10, στο R2 Sport, Ισπανία-Βέλγιο, για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα μετά τη Γαλλία που θα προκριθεί στα ημιτελικά. Ντερμπάρα ευρωπαϊκή, θα καθίσουμε να το απολαύσουμε για να χαλαρώσουμε όσο μπορούμε. Επίσης μην ξεχάσετε ότι σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο περιφερειακό από τις 11 το βράδυ, δηλαδή σε λιγότερο από 2 ώρες, ως τις 5 το πρωί. Θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ισόπεδων Κόμβων, K5, Παπαγεωργίου και K6, Μετεώρων είναι αυτή. Ενώ και αύριο το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε όσοι σκέφτεστε να πάτε ξημερώματα για Χαλκιδική, ξανασκεφτείτε το.

Αύριο λοιπόν Σάββατο τις ίδιες ώρες, 11 το βράδυ έως 5 το πρωί της Κυριακής, αποκλεισμός το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5 μετεώρων και ευκαρπίας. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα και αύριο. Ακολουθήστε τις υποδείξεις για να μην έχουμε προβλήματα.

Ποια είναι η καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για να ζει κάποιος? Όλες έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει του κάθε μια περιοχή και ποια είναι η καλύτερη για να ζεις. Λοιπόν, Καλαμαριά διαθέτει παραλιακό μέτωπο, μεγάλους δρόμους, πάρκα, εμπορική κίνηση, καφέ, εστιατόρια, σχολεία, εύκολη πρόσβαση στο κέντρο. Μειονέκτημα, ενίκεια, τιμές αγοράς κατοικιών. Τούμπα, κοντά στο κέντρο, συγκοινωνία, καταστήματα, σχολεία, χώρους άθλησης, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται κάποιος καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις. Κέντρο, εντάξει, τα έχεις όλα στα πόδια σου, τι άλλο ρε φίλε, δηλαδή κατεβαίνεις με τα πόδια παντού. Τίμημα είναι φασαρία, έλλειψη χώρων στάθμευσης και φυσικά ακριβά ενίκεια. Πηλαία και πανόραμα, περισσότερο πράσινο, καλύτερη πολεοδομία, σύγχρονες κατοικίες, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλές τιμές ακινήτων. Χαριλάου, εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο, διαθέτει αγορά, αρκετούς χώρους πρασίνου κτλ. Δυτικά, Εύωσμο, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Νεάπολη, τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί. Το πλεονέκτημα είναι καλύτερες υποδομές σε σχέση με το παρελθόν βέβαια, όχι με την ανατολική πλευρά, και φθηνά ενίκεια. Σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, αν το ζητούμενο είναι συνολική ποιότητα ζωής, η Καλαμαριά δύσκολα χάνει την πρωτιά, καθώς συνδυάζει θάλασσα, υποδομές, αγορά, πράσινο, ασφάλεια και άμεση σύνδεση προς με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή είναι η καλύτερη περίοδο, η καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για να ζεις. Τι να πούμε και εμείς που ζούμε δυτικά και σε μια διαφωνία που είχαμε εδώ πριν λίγο, πριν μπούμε στο στούντιο για τη δεύτερη ώρα του Fade Out, εμείς που ζούμε δυτικά λέμε ότι για μας το φανάρι μετά το Λευκό Πύργο το θεωρούμε Χαλκιδική.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, η οποία είναι εδώ από την πρώτη ώρα και συνεχίζει και στη δεύτερη παρέα μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ και τη Ζαχαρένια που είναι στη συντροφιά στο 693-078-228. Δεν το έχω μάθει ακόμη απ' έξω και το διαβάζω μετά από όχι ένα χρόνο αλλά 6 μήνες σίγουρα. Το βλέπω απέναντί μου και επειδή το βλέπω απέναντί μου και το μάτι έχει συνηθίσει, πάει εκεί κατευθείαν και δεν το έχω μάθει απ' έξω. 693-0078-228. Λοιπόν, εκτός από το τεχνητή νοημοσύνη που μας λέει ποια είναι η καλύτερη περιοχή, ρωτήσαμε και ποιο είναι το καλύτερο, πιο φτηνό νησί για να πάτε διακοπές, για να μην μείνετε στην πόλη. Λοιπόν, το πιο φτηνό νησί των Κυκλάδων για διακοπές τον Αύγουστο. Μπορεί εμάς να μας πέφτουν μακριά οι Κυκλάδες, ωστόσο μπορούμε να πάμε Πειραιά και να πάμε από εκεί. Λοιπόν, όχι μόνο για καταλήματα, αλλά και για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Να μην ληφθούν υπόψη οι κακές κριτικές, αλλά το συνολικό κόστος του ταξιδιού. Στην αρχή βγαίνουν Ηρακλιά, Σχοινούσα, Σίκινος, γιατί είναι οικονομικά επειδή έχουν χαμηλότερες τιμές στη διαμονή ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Ωστόσο, όταν μπαίνουν το παιχνίδι στα ακτοπλοϊκά, τα μικρότερα νησιά συχνά εξυπηρετούνται με λιγότερα δρομολόγια, απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ταξιδιού, κάτι που μπορεί να αυξήσει το κόστος. Έτσι, ο συνδυασμός μεταξύ των δύο βγάζει ως κορυφαίο προορισμό την Σέριφο. Παρότι δεν είναι ο φθηνότερος προορισμός όσον αφορά τη διαμονή, έχει εύκολη πρόσβαση, έχει επιλογές για ενοικιαζόμενα και μάλιστα οι τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλές σε σχέση με άλλους προορισμούς όπως η Μύκονος και η Πάρος και κάπως έτσι η Σέριφος αναδεικνύεται ως ο οικονομικότερος προορισμός των Κυκλάδων για αυτό το καλοκαίρι με αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Άντε, καλές διακοπές!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία για την επόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΑΔΕ. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου. Κλειστά θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Η Αναστασία Κοστρομίτινα έγινε διάσημη εδώ και να πω λίγες ώρες, να πω λίγες μέρες, δεν ξέρω, αλλά έγινε διάσημη για έναν παράδοξο λόγο. Γιατί μοιάζει τον Έρλινγκ Χάλαντ. Ναι, καλά ακούσατε. Και μάλιστα η ομοιότητα αυτή έκανε τη μητέρα της να την προτρέψει να ανεβάζει βίντεο στα social media, στα οποία μιμείται διάφορες γκριμάτσες ή διάφορα πράγματα που κάνει ο διάσημος Νορβηγός ποδοσφαιριστής. Πρόκειται για ένα μοντέλο που προσπαθεί να χτίσει πορτφόλιο και μοιάζει τώρα να διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Ωστόσο, η ίδια πίστηκε και έκανε μερικά βίντεο από αυτά, αν και στην αρχή δεν ήταν καθόλου άνετη. Στην αρχή είπε ότι αντιμετώπισε, ήταν λίγο αρνητική σε όλο αυτό. Είδα το feed μου να γεμίζει με βίντεο από κορίτσια που προσπαθούσαν να του μοιάσουν και μετά σκέφτηκα γιατί όχι και εγώ, είπε. Και το έκανε και είδε ξαφνικά το feed μου, λέει, όπως ένα βίντεο να ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια views. Περίμενα μερικά likes, λέει, αλλά ποτέ δεν ανέμενα τέτοιο χαμό. Η αλήθεια είναι ότι η ομοιότητα είναι λίγο έως πολύ τρομακτική, ιδίως όταν η κοπέλα προσπαθεί να μιμηθεί τον διάσημο Νορβηγό και μπαίνουν τα βίντεο δίπλα-δίπλα.

διεκδικεί τον τίτλο του πιο πρωτότυπου κλέφτη που τουλάχιστον ξέρω εγώ, που κάνω αυτή τη δουλειά περίπου 30 χρόνια. Ένας τύπος λοιπόν μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο στο Λονδίνο, προσποιήθηκε τον πελάτη και κατάφερε να αρπάξει ένα πολύτιμο δαχτυλίδι αξίας 41.000 ευρώ, κατασκευασμένο από πλατίνα και διακοσμημένο με ένα μεγάλο διαμάντι και με μικρότερους πολύτιμους λίθους. Οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της περιήγησής του υποτιθέμενου πελάτη ότι το διαμάντι είχε κλαπεί, το δαχτυλίδι είχε κλαπεί, άρχισαν να ψάχνουν τι γίνεται, μπήκαν στις κάμερες ασφαλείας για να δουν πώς κατάφερε να το κλέψει, τον εντόπισαν, του είπαν ότι άρπαξε το διαμάντι και του ζήτησαν να το επιστρέψει άμεσα και αυτός το έκανε. Πώς? Κάνοντας εμετό. Πήρε το δαχτυλίδι ο άνθρωπος και το κατάπιε. Μάλιστα προκειμένου να πιστοποιήσει την αρχικώς υιοθετημένη αθωότητά του, έλεγε ψάξτε με. Να ορίστε, δεν το έχω εγώ. Και μπήκαν λοιπόν οι άνθρωποι στις κάμερες ασφαλείας, είδαν τι έγινε, διαπίστωσαν ότι το δαχτυλίδι το κατάπιε και κατάλαβαν ότι έτσι το έκλειψε. Του ζητήσαμε να το επιστρέψει, έβαλε τα δάχτυλα στο λαιμό του και έκανε εμετό. Ούτε παρακεταμόλι δεν μπορώ να πάρω χωρίς νερό, οπότε δεν ξέρω πώς το έκανε, είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Θα μπορούσε να του γδάρει το εσωτερικό του λαιμού, ακόμα και να του, να του προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, να μπορεί να σταματήσει να αναπνέει. Και εμείς του μιλούσαμε και αυτός μας απαντούσε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι είχε καταπιεί ένα ολόκληρο δαχτυλίδι με ένα διαμάντι, να με το συμπάθειο. Δημοσιοποίησαν το περιστατικό οι ιδιοκτήτες, γιατί θεωρούν ότι πρόκειται για συστηματικό κλέφτη και έτσι να μην πέσουν και άλλοι θύματα του.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα ξεκινά το Βέλγιο-Ισπανία και πάμε να δούμε μερικά πράγματα που ίσως δεν ξέρατε για το Βέλγιο, όπως διαβάζουμε στη σελίδα Γεωγραφική στα social media. Λοιπόν, μπορείς να πίνεις μια βέλγικη μπύρα κάθε μέρα για 4 χρόνια χωρίς να πιεις την ίδια μπύρα 2 φορές. Απίθανο στατιστικό. Κανείς δεν γνωρίζει με τα βεβαιότητας πόσες βελγικές μπύρες υπάρχουν. Αριθμοί κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα. Διαφορετικές μπύρες, διαφορετικά είδη ετικέτας. Σε ένα μαγαζί μπορείς να βρεις μέχρι και 1700 διαφορετικές μπύρες. 4 χρόνια κάθε μέρα χωρίς να πεις την ίδια μπύρα δεύτερη φορά. Λοιπόν, οι τηγανιτές πατάτες, για την προέλευση τους ερίζουν Γάλλοι και Βέλγοι. Ωστόσο, οι Βέλγοι υποστηρίζουν ότι η εφεύρεση του διάσημου εδέσματος είναι δική τους. Συνήθως τις τρώνε βουτώντας τες σε μαγιονέζα. Το ψηλότερο σημείο του Βελγίου βρίσκεται χαμηλότερα από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου. Το Signal de Botrans, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, στο οροπέδιο Hauts-France του Ανατολικού Βελγίου φτάνει τα 694 μέτρα μόλις. Αυτό είναι το ψηλότερο σημείο του Βελγίου, τα 694 μέτρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Βλάστη νομίζω είναι διπλάσια σε ύψος. Ένα χωριό που είναι στην Εορδαία, αν δεν κάνω λάθος για το ύψος, γιατί προχθές το έβλεπα. Το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι έχει ύψος 828 μέτρα και είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Το Βέλγιο μαζί με την Ολλανδία, οι κάτω χώρες δηλαδή, και το Λουξεμβούργο, αυτές είναι γνωστές κάτω χώρες, και σαν να μην έφτανε αυτό, για να έχουμε για ένα ακόμα πολλοκέφαλο, η Βελγική επαρχία Λουξεμβούργο συνορεύει με το κράτος Λουξεμβούργο. Δηλαδή, φεύγεις από το Λουξεμβούργο και πας στο Λουξεμβούργο. Τη χώρα Λουξεμβούργο, την επαρχία Λουξεμβούργο, αλλά αυτά θα τα βρούμε όταν περάσουμε τα σύνορα.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής των 102. Ο Βασίλης Μασούρας έρχεται για να πει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 στον 102. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή. Οι 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για 2 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα, που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που ελστάλλει στο ελληνικό FBI. 2 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς στην Ινούσα Σερών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 2 ημεδαποί 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε γιο ταχύ κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σμινθήρες και να αναφλεγεί ηξηρή βλάστηση. Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Εν τω μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο σχετικά με την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη Γαάν. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η προβλεπόμενη περίοδος ελέγχου των 15 ημερών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει απόφαση για μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο κύριος Άντι Μπέρναν αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναν εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δηλαδή περίπου 80% των εργατικών βουλευτών, ποσοστό πρωτοφανές και αρκετό ώστε να καταστήσει ουσιαστικά αδύναμη την εμφάνιση ισχυρού αντίπαλου υποψηφίου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 4 εκ των οποίων σοβαρά φέροντας εγκάβματα. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων θα εφαρμοστεί σήμερα σε 1 ώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στην αθλητική μας ενημέρωση ξεκίνησε ο αγώνας της Ισπανίας με το Βέλγιο για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για την επόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Μείωση 10 λεπτών στην βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Θερινές εκτόσεις στην αγορά από Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Κλείνουν σε μισή ώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίνη, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το εφετείο είχε η ποινή φυλάξης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα, στην οποία καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ένοχοι για βιασμό 19χρονης το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι. Νέα προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί, ζήτησαν και έλαβαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο. Άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη με τα F-35 εθνική ήττα, την οποία, όπως είπε, χρεώνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε από την άλλη ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε κρατικό δίκτυο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε ότι τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράν για επιθέσεις σε τρία πλοία, ενώ έπλαιαν στο στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν. Η Τεχεράν απάντησε στοχοποιώντας συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή, ενώ Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν και τις δύο χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ είναι υπό έλεγχο μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρ, η οποία έκαψε 900 στρέμματα βλάστησης. Σημειώνεται ότι στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων σε ισχύ από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών του flyover. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου. Κλειστά και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων εμπλεκομένων. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι 2 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μια 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται και ένας αλλοδαπός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 αστυνομικοί και ένας γιατρός για επιμέρους αδικήματα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 119.000 αναβολικά σκευάσματα, όπλα, χειροβομβίδες και μικροποσότητες ναρκωτικών, με την αξία των κατασχεθέντων να εκτιμάται στις 500.000 ευρώ. Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και άλλους φορείς. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά, περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προέκυψαν άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε κρατικό δίκτυο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε ότι τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Χαλιμπάφ, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν και τις 2 χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να μεταβεί αύριο στο Ομάν για να συζητήσει το ζήτημα των στενών του Ορμούς αλλά και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Επίσης ανέφερε ότι συγκροτούνται νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στη βραδινή ομιλία του προς το έθνος, ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο στόχος είναι η μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμη περισσότερο. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώνων σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι έθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.